της. Κάθε θράβσμα που προέρχεται από αυτή τη διάσπαση γίνεται αποδεκτό και βιώνεται ως ολόκληρη η αλήθεια και κάθε μείωση αναγγέλλεται ως καθολικότητα. Οι χριστιανοί περισσότερο από κάθε άλλον είναι υπεύθυνοι για αυτή την τραγική υποβάθμιση. Επειδή αντί να τη θεραπεύσουν με το φως και τη δύναμη της καθολικότητας, του ολικού δηλαδή και καθολικού οράματος, οι ίδιοι, για χάρη μιας επιφανειακής σχέσεως, παραδίδονται πολύ συχνά στις μερικές και κατατερμαχισμένες υποβαθμίσεις του κόσμου τούτου.

Το καλύτερο παράδειγμα στο σημείο αυτό είναι ακριβώς η Μαριολογία. Ενώ μερικοί χριστιανοί τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο του σταθερού συντηρητισμού τους και ζουν με την νοσταλγία της μεσαιωνικής της λαμπρότητας, πολλοί άλλοι, και μάλιστα η πλειοψηφία, την εγκαταλείπουν σιωπηρά ως κάτι το μεσαιωνικό, το αρχαϊκό και συνεπώς αχρίαστο σε ό,τι θεωρούν πως αποτελεί μια καινούρια συνάντηση του χριστιανισμού με τον σύγχρονο κόσμο. Και το κάνουν αυτό επειδή δεν ερωτούν. Η μαριολογική εμπειρία της Εκκλησίας σε ποιο αιώνιο ερώτημα αποτελεί απάντηση? Σε ποια βασική εμφανή ή αφανή αίρεση αποδεικνύει την υπέρβαση και την ανέρεση? Όμως, μόνο αν μπορέσουμε να ανακαλύψουμε ξανά στη γνώση και στην ευλάβεια προς την Παναγία αυτό ακριβώς που είναι το ουσιώδες και χωρίς το οποίο το χριστιανικό μας όραμα θα έπαβε να είναι καθολικό, θα παραμορφωνόταν και θα συσκοτιζόταν ή θα ακροτηριαζόταν, αν με άλλα λόγια μάθουμε πώς να συσχετίζουμε τη Μαριολογία με την πληρότητα της χριστιανικής πίστεως. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ξανασυλλαβήσουμε το αληθινό νόημα της εμπειρίας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία.

Το μόνο που μπορώ να κάνω σε αυτό το μικρό κείμενο είναι να σκιαγραφίσω εν συντομία, χωρίς την προσπάθεια να αποδείξω ή να αναπτύξω την πολύ γενική προοπτική μέσα στην οποία, κατά τη γνώμη μου, οφείλει σήμερα να μελετηθεί και να κατανοηθεί η πλούσια μαριολογική παράδοση της Εκκλησίας στα πλαίσια του πνευματικά διεσπασμένου κόσμου μας. Μου φαίνεται ότι πρώτο μας καθήκον εδώ είναι να καθορίσουμε επακριβώς αυτή την αίρεση. Η χριστιανική απάντηση σε αυτή την αίρεση μας αποκαλύπτεται στην μαριολογία, αν και αυτή η απάντηση υπερβαίνει εμφανώς το ερώτημα και τελικά μεταμορφώνει την ίδια του τη φύση. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή η αίρεση αφορά τον άνθρωπο και τη φύση του και πως το ουσιώδες θεολογικό πλαίσιο για την κατάλληλη κατανόηση της ευλάβειας που έχει η Εκκλησία για την Παναγία είναι πάνω απ' όλα ανθρωπολογικό. Αυτό αλήθευε πριν από πολλούς αιώνες, όταν άρχισε να αναπτύσσεται η μαριολογία στις διάφορες πτυχές της. Αυτό αληθεύει ιδιαίτερα σήμερα. Πράγματι, η βασικότερη πνευματική αρρώστια της εποχής μας, αν τη δούμε από τη χριστιανική σκοπιά, πρέπει να ονομαστεί ανθρωπολογική αίρεση. Ριζώνει πάνω σε μια βαθιά παραμορφωμένη κατανόηση της φύσεως και της ζωής του ανθρώπου. Η πιο καταπληκτική και πραγματικά παράξενη πλευρά αυτής της αιρέσεως, μια πλευρά που κατά έναν αρκετά παράδοξο τρόπο φαίνεται να αγνοείται από τους υπερμάχους, καθώς και από τους εχθρούς αυτής της αιρέσεως, είναι η θεμελιώδης εσωτερική της αντίφαση. Ότι δηλαδή είναι ταυτόχρονα μια ανθρωπολογική ελαχιστότητα και μεγιστότητα.

Καταρχάς, η ανθρωπολογική ελαχιστότητα αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται πάνω απ' όλα στις αποκαλούμενες επιστήμες του ανθρώπου, που ρίχνουν ακριβώς το κύριο βάρος τους στο να μειώσουν τον άνθρωπο σε ένα φαινόμενο ολοκληρωτικά προσδιορίσιμο, μέσα από ένα δίκτυο απρόσωπων φυσικών νόμων, των οποίων ο ίδιος ο άνθρωπος δεν είναι παρά το αποτέλεσμα και το όργανο. Αυτή η μείωση μελετάται και επιβεβαιώνεται σε πολλά επίπεδα. Στο βιολογικό και γενετικό, στο οικονομικό, στο κοινωνιολογικό, στο ψυχολογικό. Και σε όλα αυτά, εκείνο που εξίσου απουσιάζει είναι ακριβώς η ελευθερία. Η δυνατότητα του ανθρώπου για έναν αληθινά προσωπικό αυτοπροσδιορισμό. Ο παλιός ορισμός του Φούερμπαχ, «ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει», έχει επεκταθεί για να καλύψει ολόκληρο το φαινόμενο άνθρωπος, έτσι ώστε να έχει γίνει η βασική υπόθεση εργασίας σε κάθε πιθανή θεώρηση του φαινομένου. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μια άνευ προηγουμένου εξίμνηση του ανθρώπου που θεμελιώνει πραγματικά και διαποτίζει τον πολιτισμό μας, αποτελεί έκφραση μιας ανθρωπολογικής μεγιστότητας με διαστάσεις άγνωστες στο παρελθόν. Το πάθος του σύγχρονου κόσμου είναι μια ατελείωτη κατάφαση των απόλυτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και της απόλυτης ελευθερίας του, η αναζήτηση της απελευθερώσεως και της αυτοδιαθέσεώς του, η απόρριψη κάθε περιορισμού του δυναμικού του.

Το καταπληκτικό όμως και παράδοξο του πολιτισμού μας είναι πως αυτές οι δύο όψεις του ανθρώπου, αυτές οι δύο ανθρωπολογίες που τόσο εμφανώς αλληλοαποκλείονται, στην πραγματικότητα είναι δεμένες μαζί και συνιστούν το βασικό κοσμοείδωλο του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται επιπλέον να είναι εντελώς απληροφόρητος για τον βασικό του παραλογισμό. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε, όμως μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν υπάρχει ελευθερία μέσα του, κι όμως είναι ελεύθερος. Το πρόσωπο δεν υπάρχει ως υποκείμενο που υπερβαίνει τη φύση του, αλλά ο άνθρωπος διαθέτει προσωπικά δικαιώματα. Καθορίζεται από το σώμα του, αλλά έχει και το δικαίωμα να το διαθέτει. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, ωστόσο παραμένει μια απόλυτη αξία. Αν αυτό το παράδοξο, αυτό το παράλογο, είχε περιοριστεί στην περιοχή του απλού θεολογικού στοχασμού, θα μπορούσαμε εύκολα να τον αγνοήσουμε ως κάποιο παράξενο παράδειγμα λογικής ασυνέπειας. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί την πηγή της παρούσας τραγωδίας και του μπλεξίματος του ανθρώπου. Είναι η αποκαλυπτική ατμόσφαιρα που όλο και περισσότερο εμφανίζεται στον πολιτισμό μας. Με τη γλώσσα του χριστιανισμού σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση, όπως άλλωστε και κάθε αίρεση, όσον αφορά τον άνθρωπο, είναι πάνω απ' όλα ένας υπαρξιακός και όχι ένας θεωρητικός ακροτηριασμός και μια παραμόρφωση που καταλήγει αργά ή γρήγορα σε ολοκληρωτικό χάος και σκοτάδι. Σήμερα διαθέτουμε την αλάνθαστη πρόγευση αυτού του σκότους. Και το σκότος βρίσκεται στο εξής. Όσο κι αν ο άνθρωπος εξυμνείται και απελευθερώνεται, δηλαδή μεγεθύνεται, τόσο και παραμένει αναπόφευκτα δούλος της οντολογικής του ελαχιστότητας. Ένας δούλος που τα όνειρά του για ευτυχία και αυτοδιάθεση, στην απόλυτη έννοια αυτού του κόσμου, είναι παράλογα. Αυτή η κατακερματισμένη ανθρωπολογία είναι η πηγή όλων των τραγωδιών και των αδιεξόδων, τα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να προσπαθήσουν να θεραπεύσουν σήμερα. Πιστεύω δε βαθιά πως μπορούν να ανακαλύψουν το όραμα και τη δύναμη που χρειάζεται για αυτή τη θεραπεία στη Μαριολογία.

Στο δογματικό επίπεδο, η Μαριολογία, όπως είναι σε όλους γνωστή, ξεκίνησε ως μία αποσαφήνιση του όρου Θεοτόκος, αυτή που γέννησε το Θεό, στο πλαίσιο των μεγάλων χριστολογικών συζητήσεων του 4ου και 5ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ευθύς εξ αρχής η Μαριολογία έγινε αντιληπτή ως αναπόσπαστο τμήμα της Χριστολογίας και συνεπώς τελικά της χριστιανικής εμπειρίας για το Θεό και τον άνθρωπο. Ο όρος Θεοτόκος που εμφανίστηκε αρχικά στον Lex Orandi, δηλαδή ως λειτουργικός όρος, αμφισβητήθηκε ως θεολογικά παράλογος. Πώς γίνεται ο Θεός να έχει μητέρα? Και παραπλανητικός. Η Μαρία είναι μητέρα του Χριστού και όχι του Θεού. Ωστόσο, όχι μόνο διατηρήθηκε αυτός ο όρος ως λειτουργικά επιτρεπτός, αλλά και επιβεβαιώθηκε επιπλέον από την Εκκλησία, Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, Έφεσος 431, ως η κατάλληλη έκφραση του μυστηρίου της σαρκώσεως, ως μια ουσιαστική θεοφάνεια του νοήματός του. Αν και η νίκη της Εφέσου εκφράστηκε περισσότερο με τη λειτουργική ευλάβεια προς τη Θεοτόκο παρά με τον θεολογικό στοχασμό, κατέληξε σε ένα όραμα αφάτου βάθους και ομορφιάς. Το όραμα αυτό πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί σήμερα, επειδή, και αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο, περιέχει και αποκαλύπτει ακριβώς την ανθρωπολογική έκφραση και διάσταση της Χριστολογίας. Είναι, σαν να λέμε, ο καρπός της Χριστολογίας στην ανθρωπολογία.

Η Μαριολογία αναπτύχθηκε σε δύο ταυτόχρονα, θα λέγαμε, συμπληρωματικά του ενός προς το άλλο κινήματα. Δεν είναι μόνο πιθανά, αλλά και ουσιαστικά και συνεπώς αναγκαία. Το πρώτο, το χριστολογικό καθ' αυτό, συνίσταται στην ερμηνεία και στη βίωση του ρόλου της Παναγίας στην ενανθρώπιση, ενός ρόλου που θα τον ονομάζουμε καταλυτικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ έχουμε την πηγή και την ουσιαστική βάση της Μαριολογίας. Η Μαριολογία αρχίζει με τον Χριστό και όχι με την ίδια την Παναγία. Ο Χριστός και όχι η Παναγία είναι αυτός που στέκεται στο κέντρο της πίστεώς μας, ως το απόλυτο περιεχόμενο, η δύναμη, η πληρότητα και η χαρά. Όμως, και αυτό συνιστά το δεύτερο κίνημα, βλέποντας τον ρόλο της Παναγίας στην ενανθρώπιση και την καταλυτικότητα που έχει αυτός ο ρόλος, δεχόμαστε αναπόφευκτα την αποκάλυψη της ίδιας της Παναγίας και η γνώση μας σχετικά με την Παναγία εκπληρώνεται ως γνώση για αυτή την ίδια. Επειδή το όργανο της ενανθρωπίσεως μας αποκαλύπτεται ως ένα πρόσωπο, είναι το πρόσωπο εκείνο που δίνει το έσχατο νόημα του οργάνου. Πιστεύω ότι και οι δύο απόψεις και οι δύο διαστάσεις που συνιστούν μαζί σε μια θαυμάσια και όμορφη σύνθεση την ουσία της ευλάβειας της Εκκλησίας προς τη Θεοτόκο είναι ουσιώδης για τη χριστιανική κατανόηση του ανθρώπου και περιλαμβάνουν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις μιας αληθινά χριστιανικής ανθρωπολογίας.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν περισσότερο σήμερα από ποτέ άλλοτε ότι η θεολογική έρευνα της Μαριολογίας δεν πρέπει να επεκταθεί πέρα από τη μελέτη της εργαλειακής της πλευράς. Μας ενδιαφέρει η Παναγία μόνο στο βαθμό που αποτελεί εργαλείο για την ανάληψη της ανθρώπινης φύσεως από τον Χριστό. Αυτή φαίνεται να είναι η σκοπιά τους. Θα δέχονταν την ευλάβεια προς την Παναγία, αλλά μόνο ως ευλάβεια, δίχως την αναζήτηση της σημασίας που έχει για τη θεολογία. Αυτό όμως που φαίνεται να μην καταλαβαίνουν είναι πως τοποθετώντας ένα τέτοιο όριο, πως τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θεολογία και στην ευλάβεια, μεταμορφώνουν τη δεύτερη σε μια ουσιαστικά αυτόνομη περιοχή και μετατρέπουν τη Μαριολογία σε μια σχεδόν ανεξάρτητη λατρεία, που οι κίνδυνοι και οι υπερβολές της έχουν με κατάλληλο τρόπο καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι αν η Παναγία αποτελεί ένα ουσιαστικό τμήμα της απαντήσεως στο ουσιώδες ερώτημα «Ποιος είναι ο Χριστός», τότε η απάντηση αυτή με τη σειρά της αφορά και το άλλο ουσιώδες ερώτημα «Ποια είναι η Παναγία» και συνεπώς το ποιος και το τι είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πιθανώς, αν αναφέρουμε το σύνολο της Μαριολογίας στην ανθρωπολογική αίρεση που προαναφέρθηκε, μπορούμε να δούμε τη σημασία που έχουν οι δύο κινήσεις μέσα στην χριστιανική πίστη για το θεμελιώδες χριστιανικό κοσμοείδωλο. Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, η Μαριολογία, αν θεωρηθεί μονόπλευρα ως εργαλειακή, προσφέρει την ελαχιστοποιητική διάσταση της σύγχρονης απόψεως για τον άνθρωπο με μια ορισμένη θεολογική δικαίωση. Τουλάχιστον, μας βοηθά να κατανοήσουμε την ανθρωπολογική ελαχιστότητα ως μια χριστιανική αλήθεια που έχει παραστρατήσει και μας βοηθά έτσι να την αποκαταστήσουμε ως μια μερική αλήθεια την οποία σίγουρα περιέχει και συνεπάγεται.

χριστιανισμός, προκαλούμενος από τη σύγχρονη εξήμνηση του ανθρώπου και της απεριόριστης ελευθερίας του, τονίζει, όπως άλλωστε κάνει και η σύγχρονη επιστήμη, πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μέρος της φύσεως, αλλά ένα μέρος που όντως εξαρτάται από τη φύση και που είναι θεμελιωδώς υποταγμένο στους νόμους της. Υπάρχει λοιπόν ένας ορισμένος παραλληλισμός ανάμεσα στην επιστημονική άποψη για τον άνθρωπο, όπου η μόνη κατηγορία είναι αυτή της εξαρτήσεως, και στη θεολογική, βιβλική άποψη για την οποία ο άνθρωπος εξαρτάται αποκλειστικά από το Θεό, τον κτίστη του κόσμου, της φύσεως και των νόμων της. Υπάρχει επίσης μια σύγκληση στο ότι ο άνθρωπος θεωρείται ως εργαλείο είτε μιας φυσικής διαδικασίας είτε στο σχέδιο του Θεού. Όπως ακριβώς η επιστήμη ζητά από τον άνθρωπο υπακοή στους αντικειμενικούς νόμους της φύσεως, έτσι και η Βίβλος μαζί με τη χριστιανική πίστη ξεκινούν από μια ανεπιφύλακτη παράδοση του ανθρώπου με όλη την υπακοή και την ταπείνωσή του. Υπάρχει ανάγκη να αποδείξουμε πως στην οικονομία της χριστιανικής πίστεως η Παναγία είναι πρώτα απ' όλα η έσχατη έκφραση αυτής της θεμελιακής ανθρωπιάς και υπακοής στο θέλημα του Θεού, σημάδι της ίδιας της φύσεως, η οποία τελικά είναι το εργαλείο αυτού του θείου θελήματος και σχεδίου. Αυτό συμπτωματικά είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απορρίπτουν την Παναγία. Δύσκολα μπορεί να ερμηνευτεί ο σύμβολο αυτής της απελευθερώσεως που τονίζει το απόλυτο δικαίωμα του ανθρώπου να διαθέτει τη ζωή και το σώμα του με τον τρόπο που αυτός επιλέγει, με μια αυτοδιάθεση που ο ίδιος καθορίζει.

Έτσι, όχι μόνο η επιστήμη, αλλά και η θρησκεία αρχίζει με κάποια ορισμένη ανθρωπολογική ελαχιστότητα, με την αναγνώριση κάποιου περιορισμού στον άνθρωπο, με την αποδοχή του Θεού και μιας θεϊκά εγκαθιδρυμένης τάξεως και φύσεως. Και η Παναγία, η Ιδούλη Κυρίου, βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς του οράματος της Εκκλησίας για τον κόσμο, τον άνθρωπο και τη ζωή, ως ο έσχατος καρπός και συνεπώς ως μια ανώτερη έκφραση αυτής της δουλείας, της ταπεινώσεως και της υπακοής. Χωρίς αυτά, δεν υπάρχει είσοδος στο μυστήριο της αληθινής κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Αλλά αφήνουμε πίσω μας την ανθρωπολογική ελαχιστότητα, μόλις στρέψουμε την προσοχή μας από την πρώτη, την εργαλειακή άποψη της Μαριολογίας, στην δεύτερη, στην ίδια την Παναγία, όπως αυτή αποκαλύπτεται στο μυστήριο της Αρκώσεως και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό όμως που ανακαλύπτουμε ξανά εδώ είναι η ρίζα, η αρχική έμπνευση τη φορά αυτή όμως της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, που όπως έχουμε δει ήδη, συνιστά τον δεύτερο πόλο του σύγχρονου κοσμοϊδόλου. Την ανακαλύπτουμε σαν μια άλλη χριστιανική αλήθεια που έχει ξεφύγει από το δρόμο της.

Αυτό που είναι όντως κρίσιμο στην αποκάλυψη της Παναγίας, στο Ευαγγέλιο και κατόπιν στην πίστη και στην παράδοση της Εκκλησίας, που βρίσκεται στο κέντρο και εμπνέει την Ευλάβεια προς την Παναγία με φοβερή κατάπληξη και ατελείωτη χαρά, είναι μια άλλη εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή τη φορά της ίδιας της σαρκώσεως, του ίδιου του θεϊκού σχεδίου, από την ελεύθερη και προσωπική επιλογή της Παναγίας, από την ελεύθερη αποδοχή της θεϊκής προκλήσεως. Αποκαλύπτεται ότι το θεϊκό σχέδιο και συνεπώς η φύση επικεντρώνονται σε ένα ελεύθερο πρόσωπο, δηλαδή σε ένα πρόσωπο που είναι ικανό να υπερβαίνει όλους τους περιορισμούς, να αποκαλύπτει πως η φύση ολοκληρώνεται στην ελευθερία. Σωτηρία δεν είναι πλέον η επιχείρηση για να σωθεί ένα οντολογικά κατώτερο και παθητικό «ον». Αποκαλύπτεται αληθινά πως είναι μια συνέργεια, μια συνεργασία ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Στην Παναγία, η υπακοή και η ταπείνωση φαίνεται πως δεν ριζώνουν σε κάποιο μειονέκτημα της φύσεως που έχει συνείδηση των ορίων της, αλλά πως αποτελούν έκφραση της βασιλικής ελευθερίας του ανθρώπου, της ικανότητάς του να συναντιέται ελεύθερα με την αλήθεια και να τη δέχεται ελεύθερα. Στην πίστη και στην εμπειρία της Εκκλησίας, η Παναγία αποτελεί όντως την ίδια την εικόνα της ανθρωπολογικής μεγιστότητας, την αιώνια θεοφανία του.

Η Μαριολογία, αν κατανοηθεί σωστά, γίνεται ο κατεξοχήν θεολογικός τόπος της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Σε αυτή τη μοναδική γνώση του μοναδικού προσώπου, μια γνώση που η Εκκλησία ανανεώνει πάντοτε στην ευλάβειά της προς την Παναγία, κοινωνώντας μαζί της και χαίροντας για αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη γνώση μπορεί να διαλυθεί η άπελπης αντίφαση που είναι μέρος της κοσμικής ανθρωπολογίας της εποχής μας. Η αντίφαση ανάμεσα στην ελαχιστοποιητική άποψη του ανθρώπου που ριζώνει στην επιστήμη και στις μεγιστοθεσικές ιδέες που διαποτίζουν τον ανθρωποκεντρικό μας πολιτισμό. Αυτό που αποκαλύπτει αυτή η προσωπική γνώση και θεώρηση της Παναγίας με έναν τρόπο που καμία επιστήμη, καμία θεωρία και ίσως καμία θεολογία να μην μπορεί να αποκαλύψει, είναι ακριβώς το τραγικό ψεύδος και των δύο υποβαθμίσεων, της ελαχιστοποιητικής και της μεγιστοθεσικής, στην αμοιβαία τους αποξένωση, στην απελπιστική διάσπασή τους. Αποκαλύπτει όμως και την κρυμμένη αλήθεια που περιέχουν αυτές οι δύο αυξομοιώσεις, μόλις ολοκληρωθούν μέσα σε αυτήν την καθολικότητα, που μοναδικός φορέας και εστίασή της στον κόσμο είναι το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό που μια αφηρημένη, δηλαδή απρόσωπη μελέτη του ανθρώπου εξάγει ως αυταπόδεικτο συμπέρασμα. Ο άνθρωπος ως ολοκληρωτικά εξαρτημένος. Αυτό που επίσης μια αφηρημένη εξήμνηση του ανθρώπου θέτει ως επραϊόρη προϋπόθεση, ο άνθρωπος ως καθολική ελευθερία αποκαλύπτεται στη μοναδική προσωπική εμπειρία της Παναγίας. Μια εμπειρία που έχει δοθεί στην Εκκλησία και έχει γίνει εμπειρία της ως μία και μοναδική αλήθεια για τον άνθρωπο. Στην Παναγία οι έννοιες της εξαρτήσεως και της ελευθερίας πάβουν να είναι αντίθετες και να αποκλείουν η μία την άλλη. Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε πως όπου υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία και όπου υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει εξάρτηση. Αυτή ωστόσο δέχεται, υπακούει, ταπεινώνεται όχι μπροστά στην εξάρτησή της από κάτι ή κάποιον, αλλά στην ίδια τη ζωντανή αλήθεια. Σε μία παρουσία, σε μία ομορφιά, σε μία ζωή, σε μία κλίση τόσο φανερή, ώστε να μετατρέπει την έννοια της εξαρτήσεως σε κενή έννοια ή μάλλον σε ταυτόσημη της ελευθερίας. Επειδή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η άλλη πλευρά της εξαρτήσεως. Μια διαμαρτυρία και μια εξέγερση ενάντια στην εξάρτηση. Με άλλα λόγια, η ίδια η ελευθερία, το νόημα της οποίας εξαρτάται από μία εξάρτηση, θα αποτελεί μία κενή έννοια κάθε φορά που επιλέγει και δέχεται, πάβει να είναι ελευθερία. Εδώ όμως, στη μοναδική εμπειρία του προσώπου της Παναγίας, η ελευθερία γίνεται το ίδιο το περιεχόμενο της εξαρτήσεως, όπου το κάθε τι εκπληρώνεται αιώνια στο άλλο ως ζωή, χαρά, γνώση, κοινωνία και πλήρωμα.

Οι ανθρώπινες λέξεις είναι ακατάλληλες και φτωχές για να περιγράψουν μία εμπειρία, ένα όραμα, μία πραγματικότητα που υπερβαίνει κάθε ανθρώπινο λόγο. Μόλις όμως τις διαβάσετε, στραφείτε ξανά προς τη γυναίκα που στέκεται αιώνια στο κέντρο της Εκκλησίας, γεμίζοντας τις καρδιές μας με μία μυστηριώδη και άρρητη χαρά, κάνοντάς μας να επαναλαμβάνουμε αιώνια τον ίδιο χαιρετισμό που ακούμε στο βάθος της καρδιάς της την ημέρα του Ευαγγελισμού. Χαίρε!

Τι αφορά αυτή η χαρά? Δεν αφορά την αποκάλυψη που μας δόθηκε εν αυτή και δια αυτής και η οποία, το γνωρίζουμε άλλωστε, αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί και που προσπαθήσαμε να υποσημάνουμε έστω απλά και αδέξια σε αυτό το κείμενο. Είναι όντως μοναδική, επειδή η ανθρώπινη τελειότητά της είναι μοναδική και μοναδική η σχέση της με τον Υιό της. Κι όμως, είναι μία από μας, είναι σαν εμάς. Η ζωή και η εμπειρία της είναι τόσο ανθρώπινες. Πού αλλού παρά σε αυτήν δεν πρέπει να αναζητήσουμε το αληθινό μέτρο για τη ζωή μας, την απάντηση στα αγωνιώδη ερωτήματα για τον άνθρωπο? Πού αλλού βρίσκεται το τέλος και η λύση όλων των διχοτομήσεων και των αδιεξόδων που απειλούν να καταστήσουν τον κόσμο μας απάνθρωπο?

0: μας έδωσε τον Χριστό και αυτός που αιώνια παραμένει ο Υιός της μας την προσφέρει ως βεβαιότητα πως ο άνθρωπος είναι η εικόνα της ανέκφραστης ομορφιάς του, αντικείμενο μιας αιώνιας αγάπης σε ένα αιώνιο βασίλειο.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης. Κατσουρού Ευανθία. Μπάρλας Γιώργος. Σφακιανάκης Βαγγέλης. Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμίεν τη γη. Μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ή να σύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητός η, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, επικαλούμενοι τη χάρη και το φωτισμό του Θεού, συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Στην προηγουμένη μας εκπομπή ερμηνεύσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περικοπή του βιβλίου αυτού, που ήταν το απόσπασμα από το 14ο κεφάλαιο, η στίχη 20 και εξής. Σε αυτό το απόσπασμα ο Ιερός Συγγραφέας δηλώνει και διευκρινίζει ότι πραγματικά μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος δηλαδή άνθρωπος, είναι εκείνος που μέχρι το θάνατό του παραμένει μαζί με τη σοφία, συμπορεύεται με τη σοφία. Και μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να διευκρινίσουμε ότι στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στα βιβλία της Σοφίας που μελετούμε αυτό τον καιρό στην εκπομπή μας, η σοφία δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι μια δυνατότητα του ανθρώπου, δεν είναι απλώς γνώση συνδυασμένη με πείρα και ευστροφία, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Η σοφία είναι πρόσωπο, είναι υπόσταση και είναι μάλιστα το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος μέσα στην ιστορία έγινε άνθρωπος, εισήλθε στην ιστορία. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτή τη σοφία κανείς θα πρέπει να αναζητά, να την συλλογίζεται πάντοτε, να στοχάζεται στα βάθη της καρδιάς του, τους δρόμους και τις εντολές της. Βλέπετε, αυτά τα οποία γράφει ο Ιερός Συγγραφέας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ ταιριάζουν σε πρόσωπο. Όπως επίσης το συναντήσαμε και στη Σοφία Σολομώντος. Εκεί ξεκάθαρα βλέπουμε ότι η σοφία διδάσκει, απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγια στοργής και αγάπης, ετοιμάζει τραπέζι για τους ανθρώπους, είναι εκείνη η οποία εκφράζει αγάπη και ενδιαφέρον και βεβαίως και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται με αγάπη προς αυτήν. Η σχέση με τη σοφία δεν είναι όπως η σχέση με ένα γνωστικό αντικείμενο, αλλά όπως η σχέση με ένα πρόσωπο. Και μάλιστα, όπως παρακολουθήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, θα πρέπει κανείς να την αναζητά με πόθο. Αυτό φέρνει στη σκέψη μας τον λόγο του σοφού Σολομώντος, ο οποίος λέει ότι έγινε εραστής του κάλους της σοφίας. Η σχέση με τη σοφία είναι καρδιακή, είναι ερωτική, που σημαίνει κανείς καλείται να την αγαπήσει με όλη τη δύναμη της καρδιάς του. Μας έφερε και μία εικόνα το ιεροκείμενο που την μελετήσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή. «Τρέξε πίσω της σαν κυνηγός που αναζητά τα ίχνη της. Στήσε καρτέρι στην είσοδο του σπιτιού της». Όλες αυτές οι εικόνες, αυτό τον πόθο, θέλουν να μεταδώσουν σε μας. Γίνε σαν εκείνον που σκύβει το κεφάλι του και κοιτάζει μέσα από τα παράθυρά της για να ερευνήσει τα μυστικά της, ή σαν αυτόν που στείνει αυτή στις θύρες της. Η αναζήτηση του Κυρίου Ιησού Χριστού, της γνώσεως των λόγων και των εντολών του, της κατανοήσεώς τους και της εφαρμογής των θελημάτων του. Να είσαι σαν εκείνον που έσυσε τη σκηνή κοντά στο σπίτι της και εστερέωσε τον πάσαλο της σκηνής του στους στίχους της, και μέσα στο κατάλημα αυτό που είναι ακουμπισμένο στο σταθερό τοίχο της σοφίας, που παρομοιάζεται και ως οικία εδώ ή ως οικία της σοφίας, εκεί θα βρει όλα τα αγαθά. Καταλύσει εν καταλύματι αγαθών. Πράγματι, όλη η θησαυρή της σοφίας είναι θησαυρισμένη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του ενσαρκωμένου Υιού του Θεού. Όλη η θησαυρή της σοφίας είναι απόκριφη σε Αυτόν, μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η γνώση των μυστηρίων του κόσμου, αλλά και η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο λέει ότι «Ουδής επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός». Κανείς δεν γνωρίζει τον Υιό παρά ο ουράνιος Πατέρας, ο Θεός, και κανείς δεν γνωρίζει τον ουράνιο Πατέρα παρά μόνο ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και το Άγιο Πνεύμα βεβαίως. Αλλά στη συνέχεια ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει και κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σε αυτή τη γνώση του Θεού μπορεί να προσεγγίσει, να εισέλθει και ο άνθρωπος. Πώς όμως? Το λέει ο ίδιος ο Κύριος στη συνέχεια του χωρίου που προανέφερα. «Ουδής επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός», και συνεχίζει, «και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε, και εκείνος στον οποίο θέλει βούλεται ο Υιός να αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού». Πώς λοιπόν κανείς θα προσεγγίσει το Χριστό με πόθο και αγάπη πραγματική, ώστε να εισέλθει στα μυστήρια, που βλέπουμε τους Αγίους μας να τα προσεγγίζουν και να είναι πραγματικά και πάνσοφοι, θα έλεγα τηρουμένων των αναλογιών και παντοδύναμοι. Όλα τα αγαθά λοιπόν τα βρίσκει κανείς εκεί. Σε αυτόν που είναι ο παντογνώστης, ο δημιουργός, ο σωτήρας μας και ο νικητής του θανάτου. Σε αυτή λοιπόν τη σοφία θα εμπιστευθεί κανείς και τα παιδιά του, λέει στον 26ο στίχο. «Φύση τα τέκνα αυτού εν τη σκέπη αυτής και υπό τους κλάδους αυτής αυλισθήσεται». Βάζει τα παιδιά του κάτω από την προστασία της και αναπάβεται κάτω από τα κλαδιά της. σαν ένα δέντρο παρουσιάζεται εδώ η σοφία που παρέχει προστασία. Και μάλιστα σε αυτή την προστασία κανείς εμπιστεύεται τα παιδιά του. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Πού εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας? Υπό ποια καθοδήγηση τα θέτουμε? Είναι πραγματικά ο Χριστός εκείνος ο οποίος θέλουμε να διδάσκει και να καθοδηγεί τα παιδιά μας? Προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτή τη γνώση που θα τα οδηγήσει στην αγάπη του Κυρίου και στην αληθινή σοφία? Οι γενιές μας υστερούν πολύ σε αυτό, διότι αρνούμαστε να θέσουμε τα παιδιά μας υπό την προστασία, υπό τη σκέπη του Χριστού. Η κοινωνία μας στρέφεται προς άλλες κατευθύνσεις και εκείνοι επίσης που ρυθμίζουν τα ζητήματα της παιδείας και αγωγής των παιδιών μας. Πόσο μας απασχολεί αυτό? Πόσο προσευχόμαστε γι' αυτό? Και πόσο φροντίζουμε πρωτίστως οι γονείς, εκείνοι οι οποίοι έχουν την άμεση ευθύνη για την αγωγή των παιδιών, για αυτήν την εμπιστοσύνη των παιδιών μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Μέσα στην οικογένεια πρωτίστως θα πρέπει να μας απασχολεί η αγωγή των παιδιών μας να είναι κατά Χριστόν. Βέβαια και στην Εκκλησία είναι ευθύνη και των πνευματικών πατέρων αυτή, αλλά και των δασκάλων, οι οποίοι έχουν υποψιαστεί που βρίσκεται η πραγματική σοφία, που λυτρώνει και αναδεικνύει και μορφώνει τον άνθρωπο. Εκεί κάτω από τη σκέπη του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη μελέτη του νόμου Του, με την έρευνα των ρημάτων Του, ώστε να ανακαλύπτουμε αυτά τα οποία είναι βαλμένα με προσοχή μέσα σε αυτά και να εμβαθύνουμε όλο περισσότερο. Αυτός ο άνθρωπος αναπαύεται πραγματικά, γιατί γνωρίζει το νόημα της ζωής και του κόσμου. Γνωρίζει τις δικές του ευθύνες και δυνατότητες. Γνωρίζει το πώς μπορεί να διορθώνει και τα εσφαλμένα. Έτσι, σκεπαστήσετε από αυτής αποκαύματος και εν τη δόξη αυτής καταλύσει. Σκεπάζετε κάτω από την προστασία της. Προφυλάσσετε από το καύμα. Θα λέγαμε από τον καύσωνα του ηλίου, αλλά και από καύματα τα οποία έχουν συμβεί και συμβαίνουν στην ιστορία και θα συμβούν, τα οποία είναι θανατηφόρα για τον άνθρωπο. Γίνεται λόγος στην Αποκάλυψη για το πονηρό καύμα των εσχάτων, το οποίο θα προκαλέσει μεγάλη δυστυχία και πόνο στους ανθρώπους. Κάποιοι ερμηνευτές λένε ότι αυτό το καύμα θα οφείλεται και στα έργα των ανθρώπων. Να πρόκειται για κάποια ακτινοβολία, την παρέμβαση, την καταστροφική του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού. Πριν μερικά χρόνια γινόταν λόγος για τη λεγόμενη τρύπα του όζοντος. που άφηνε τους ανθρώπους εκτεθειμένους σε ακτινοβολίες που προκαλούσαν ασθένειες και μάλιστα καρκίνο του δέρματος. Είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Αν η χάρη του Χριστού προστατεύει τους ανθρώπους της, εκείνοι δεν θα ζημιωθούν, όπως οι Εβραίοι όταν ήσαν στην Αίγυπτο και έπεσε σκοτάδι σε όλη την Αίγυπτο, αλλά εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στη προστασία του Θεού είχαν ηλιοφάνεια πεντακάθαρη. Τέτοια είναι η προστασία από τέτοιους κινδύνους, αλλά και από πνευματικούς κινδύνους που απειλούν να επηρεάσουν την ψυχή μας, τη σκέψη μας, τον πνευματικό μας προσανατολισμό, να αλλοιώσουν την πίστη μας, την αντίληψη για τη ζωή και τις προοπτικές της. Όταν είμαστε προστατευμένοι από όλα αυτά, θα μπορούμε να συνεχίζουμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες τη σταθερή μας πορεία προς το αιώνιο μέλλον μας. Να λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά θα πρέπει να αναζητά με όλη τη δύναμη της ψυχής του τη σοφία και τελικά θα αναπαύεται μέσα στη δόξα της, ή θα έλεγα θα φτάσει τελικά να αναπαυθεί μέσα στη δόξα της, εν τη δόξη αυτής καταλύσει. Ποια είναι η δόξα της σοφίας, στην οποία θα μπορούν να αναπαυτούν οι άνθρωποι? Είναι η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού, την οποία ο Κύριος ετοιμάζει για όσους τον αγαπούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνούμε ότι μιλώντας για τη σοφία και αναζητώντας τους δρόμους, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να την προσεγγίσουμε και να ενωθούμε μαζί της, μιλάμε για τη σχέση μας με τον Χριστό. Και ας μην παραλείψουμε να πούμε και αυτό. Η σχέση την οποία μας προτείνει ο Κύριος δεν είναι απλώς μια σχέση δασκάλου-μαθητών. Δεν αρκεί να την παρομοιάσουμε με ένα σπίτι στο οποίο μπορούμε να βρούμε καταφύγιο και όλα τα αγαθά, ή ένα δέντρο που μπορεί να μας προστατεύσει από οποιονδήποτε κίνδυνο, αλλά για μια σχέση η οποία είναι άμεση. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του για να μπει μέσα μας, να μένει μέσα μας και εμείς μέσα του. «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας φανερώνει την άρρηκτη και άμεση σχέση του ανθρώπου, του πιστού, με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα στη σκέψη μας και στα ενδιαφέροντά μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Αυτό σημαίνει αναζήτηση της σοφίας και αυτό σημαίνει πόθος και έρωτας για αυτήν.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 15ου κεφαλαίου. Μόλις προλίγου ολοκληρώσαμε την ερμηνεία του 14ου κεφαλαίου, το οποίο τελειώνει με μία αναφορά στην πραγματική ευτυχία την οποία ευρίσκει αυτός που αληθινά ποθεί τη σοφία. Και είπαμε ότι η σοφία δεν είναι απλώς μια δυνατότητα, δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι, αν θέλετε, ένας τρόπος σκέψης, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο προαιώνιος Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος μέσα στο χρόνο έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει τη σωτηρία, για να ενωθεί μαζί μας και να μας καταστήσει οικείους του Θεού. Το 15ο κεφάλαιο είναι συνέχεια των λόγων του προηγουμένου. «Ο φοβούμενος Κύριον ποιήσει αυτό, και ο εγκρατής του νόμου καταλήψεται αυτήν». Όποιος έχει τον φόβο του Κυρίου θα κάνει αυτό το οποίο προηγουμένως αναφέρθηκε. Θα εκζητεί με πόθο τη σοφία. Και όποιος γνωρίζει καλά τον νόμο του Θεού, αυτός θα την κάνει κτήμα του. Διδάσκει εδώ ο Ιερός Συγγραφέας το πώς κανείς μπορεί να αποκτήσει τη σοφία. Πώς μπορεί να την κάνει κτήμα του, πώς μπορεί να την κατανοήσει. Και λέει, ο φοβούμενος των Κύριων και ο εγκρατής του νόμου, αυτός θα την κάνει κτήμα του. Μας θυμίζει τον στίχο του Ιερού Ψαλτηρίου, «Μακάριος σανίρ ο φοβούμενος των Κύριων, εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα». Μακάριος εκείνος ο οποίος έχει τον φόβο του Κυρίου. Αυτός θα αναζητήσει με τη θέλησή του, όχι με τη βία, όχι με το ζόρι, αλλά θα θελήσει, θα το επιθυμεί η ψυχή του να μάθει τις εντολές του Θεού. Εδώ, όπως σωστά επισημαίνουν οι ερμηνευτές, δηλώνει τρία πράγματα σημαντικά τα οποία αποτελούν προϋπόθεση, τη βάση για να αποκτήσει κανείς τη σοφία. Είναι ο Κύριος, ο φόβος του Κυρίου και η γνώση και τήρηση των εντολών του. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Για να αποκτήσει κανείς η σοφία θα πρέπει να πιστεύει στο Θεό, να αναγνωρίζει τον Θεό ως Κύριο, να τον εμπιστεύεται, θα έλεγα και να τον αγαπά. Άλλωστε αυτή είναι η πρώτη εντολή. Το δεύτερο είναι ο φόβος του Κυρίου, όπως είπαμε. Αν πραγματικά πιστεύεις στον Κύριο, τον αναγνωρίζεις ότι εκείνος είναι ο κυρίαρχος του κόσμου και της ζωής σου, τότε θα τον σέβεσαι και θα τον υπολογίζεις. Φοβούμενος τον Κύριον είναι αυτός ο οποίος υπολογίζει το Θεό στις σκέψεις του, στα προγράμματά του, στις αποφάσεις του, στους προσανατολισμούς του. Αυτός που δίνει προτεραιότητα στο Θεό και ακολουθεί το θέλημά του. Αυτός που
έχει ένα φόβο, τον φόβο μην τυχόν παρεκκλίνει από αυτή τη σχέση με το Θεό. Αυτός είναι ο ζητούμενος φόβος. Όχι να φοβούμαστε τον Κύριο ως τιμωρό, αλλά να φοβούμαστε την απομάκρυνσή μας από τον Κύριο, η οποία είναι η αιτία όλων των κακών, διότι απομακρυνόμενοι από τον Κύριο ευρισκόμαστε έκθετοι σε όλες τις επιβουλές του κακού. Και τέλος, η τήρηση των εντολών, εγκρατής του νόμου, λέγεται στο κείμενό μας. Εγκρατής του νόμου είναι αυτός που γνωρίζει το Θείο Νόμο, τον κατέχει ως γνώση. Για να τον κατέχει ως γνώση όμως, σημαίνει ότι τον μελετά. Άρα, χρειάζεται διαρκής ενασχόληση με την μελέτη του νόμου του Θεού, της Αγίας Γραφής. Όπως λέει και ο πρώτος ψαλμός, είναι μακάριος ο άνθρωπος ο οποίος εγκύπτει στο νόμο του Θεού ημέρας και νυχτός. Μέρα νύχτα μελετά το νόμο του Θεού. Φέρνει στη σκέψη του τις οδηγίες του, τα θελήματά του και σύμφωνα με αυτά πορεύεται στη ζωή του. Γιατί η γνώση του νόμου του Θεού, δηλαδή των εντολών του, όπως αυτές καταγράφονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, θα πρέπει να γίνεται οδηγός ζωής και επομένως να εφαρμόζεται. Γνώση και εφαρμογή του νόμου. Αυτός είναι εγκρατής πραγματικά. Αυτός κατέχει, γνωρίζει τον νόμο και επίσης τον κατανοεί. Και εφόσον τον εφαρμόζει, όλο και περισσότερο κατανοεί. Και συμβαίνει τότε το εξής θαυμαστό. Ενώ μπορεί προηγουμένως κάποιες εντολές του Θεού να μην τα κατανοούσε ο άνθρωπος, να τις θεωρούσε υπερβολικές και να μην μπορούσε να τις συνδυάσει με την πραγματικότητα της ζωής, όσο προσπαθεί να τις εφαρμόσει, τόσο αντιλαμβάνεται, κατανοεί πόσο ο Θεός δικαιώνεται. Δηλαδή, ο Θεός πάντοτε αυτό που μας λέει είναι το αληθινό και το σωστό. Θα έλεγα απλά, πάντοτε έχει δίκιο. Όπως έφτασε ο ψαλμωδός να λέει στο Θεό, μετά την πείρα που απέκτησε με την πτώση στην αμαρτία και τη μετάνοια, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Τελικά δικαιώνεσαι για τους λόγους σου και βγαίνεις νικητής στην κρίση που θα γίνει για τα θελήματά σου, για τις εντολές σου, για τα όσα ζητάς από τον άνθρωπο. Να λοιπόν η βάση στην οποία στηρίζεται κανείς για να προχωρήσει στην κατανόηση και απόκτηση της σοφίας. Δηλαδή, στο να γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο φοβούμενος τον Κύριο ποιήσει αυτό, θα αναζητήσει την σοφία και εκείνος ο οποίος θα κρατά τον νόμο του Θεού θα την καταλάβει, θα την αποκτήσει, θα την κατανοήσει, θα επιτύχει αυτή την σχέση μαζί της. Πολύτιμοι οι λόγοι του Ιερού Κειμένου, αγαπητοί μου αδελφοί, και αξίζει να τους πάρουμε στα σοβαρά. Και όταν κανείς αποκτήσει μια τέτοια σχέση με τη σοφία, κατανοήσει ότι είναι πρόσωπο ο Κύριος Ιησούς Χριστός και αναζητά όλο και περισσότερο να τον γνωρίζει,
με τους τρόπους που προηγουμένως είπαμε, τότε θα αρχίσει να κατανοεί εμπειρικά τι σημαίνει αυτή η σχέση. Προκειμένου να μας δείξει ο Ιερός Συγγραφέας τι σημαίνει η σχέση μας με την ενυπόστατη σοφία του Θεού, που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, χρησιμοποιεί κάποιες εικόνες πολύ χαρακτηριστικές και πολύ εκφραστικές. Ας τις παρακολουθήσουμε. «Και υπαντήσετε αυτό ως μήτυρ και ως γηνή παρθενίας προσδέξετε αυτόν». Και τότε θα αντιληφθεί ότι αυτή η σοφία, αυτό το πρόσωπο το οποίο επιζητεί και έρχεται σε σχέση, θα τον προϋπαντήσει όπως η μητέρα το παιδί της και όπως η νεαρή σύζυγος που γνώρισε τον άντρα της, το σύζυγό της, και ήταν ο πρώτος που γνώρισε. Έτσι θα τον περιμένει, όπως η νεαρά σύζυγος τον σύζυγό της, γηνή παρθενίας την ονομάζει. Ας δούμε λοιπόν για λίγο αυτή την ωραία εικόνα. Η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό μοιάζει με τη σχέση της μάνας με το παιδί της. Πώς περιμένει η μάνα το παιδί, με πόση στοργή, με πόσο ενδιαφέρον, και όταν τον συναντήσει πώς θα το υποδεχθεί, θα το αγκαλιάσει, θα το φιλήσει, θα το περιποιηθεί, θα το φροντίσει με κάθε τρόπο. Έτσι σε περιμένει ο Χριστός. Έτσι μας περιμένει η αληθινή σοφία, να μας αγκαλιάσει, να μας δείξει την αγάπη, να μας ασπαστεί, να μας φροντίσει. Και όπως η σύζυγος σε νεαρά περιμένει τον αγαπημένο της, για μια ακόμη φορά χρησιμοποιείται η εικόνα αυτή της σχέσης ανδρός και γυναικός, της σχέσης του καρδιακού έρωτα, για να εκφραστεί η σχέση μας με το Θεό. Και κοιτάξτε, μέσα στο λόγο υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε, να το αφήσουμε απαρατήρητο. Την ονομάζει γηνή παρθενίας. Είναι η γυναίκα που τήρησε την παρθενία της, την αγνότητά της, και την προσφέρει σε εκείνον που θα γίνει ο σύζυγός της. Η πρώτη σχέση η οποία είναι και οριστική. Αυτή η σχέση έχει την πραγματική δυναμική της αγάπης. Τέτοια σχέση λοιπόν, με όλη την αγνότητά της, η νεαρά αυτή σύζυγος περιμένει το σύζυγό της και του προσφέρει την αγάπη της, τη στοργή της, τη φροντίδα της. Τον περιμένει για να τον ευχαριστήσει, να του δώσει χαρά και ανάπαυση, να εφρανθεί στην αγκαλιά του και εκείνος μαζί της. Μια τρυφερή εικόνα που προσφέρει το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβουμε πώς πρέπει να είναι η σχέση μας, πώς μπορεί να γίνει η σχέση μας με τον Κύριό μας. Σαν τη στοργική μάνας που περιμένει το παιδί της και το υποδέχεται, σαν την αγνή σύζυγο που δίνει τον εαυτό της και ενώνεται με το σύζυγό της, με δεσμά αγάπης τρυφερά και άρρηκτα. Πόσο πραγματικά μας συγκινεί, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θείος Λόγος. Όντως, δεν είναι περίεργο που διαβάζουμε στα κείμενα των πατέρων ότι δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια τους όταν εμβάθυναν σε αυτά τα θεία νοήματα. Και πόσο θα πρέπει
να κινητοποιηθεί και η δική μας καρδιά για να αναζητήσει αυτή τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσιώσεως. Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στην αρχή του 15ου κεφαλαίου. Όποιος φοβάται τον Κύριο θα αναζητήσει με πόθο τη σοφία και όποιος γνωρίζει καλά τον νόμο του Θεού και τον τηρεί θα την κάνει κτήμα του, θα την κατανοήσει και θα ενωθεί μαζί της. Και αυτή τότε σαν μητέρα θα βγει να τον προϋπαντήσει και θα τον υποδεχθεί σαν τη νεαρή παρθένο νύφη που δεν αγάπησε άλλον άνδρα. Και συνεχίζει. Ψωμί αυτών άρτων συνέσεως και είδωρ σοφίας ποτίσει αυτόν. Στηριχθήσετε επ' αυτήν και ουμή κληθεί και επ' αυτής εφέξει και ουμή κατεσχυνθεί. Θα τον θρέψει με τον άρτο της συνέσεως και θα τον ποτίσει με το νερό της σοφίας. Μια ακόμα εικόνα που δείχνει τι σημαίνει η σχέση του ανθρώπου με τη σοφία, την ενυπόστατο σοφία. Αυτή η σοφία θα τον θρέψει με το ψωμί της συνέσεως και θα τον ποτίσει με το νερό της σοφίας. Άρα η σοφία προσφέρει τροφή και νερό. Είναι εκείνη η οποία συντηρεί τη ζωή μας. Ψωμί. Και μάλιστα το λέει συνέσεως. Αυτό σημαίνει ότι η τροφή είναι πνευματική, χωρίς όμως να παρακάμπτεται και το θέμα της υλικής τροφής. Ο Κύριος μας δίδαξε να ζητάμε στην προσευχή μας ο Θεός να μας δώσει τον άρτον των επιούσιων. Τον άρτο, το ψωμί που είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Και ο Θεός φροντίζει γι' αυτό, για εκείνους οι οποίοι τον αναζητούν και φροντίζουν τη σχέση τους μαζί του. Αυτός θα τους ταΐσει. Θα τους προσφέρει τα υλικά αγαθά όπως τα πρόσφερε στους Ισραηλίτες που βρίσκονταν στην έρημο, δίνοντάς τους το μάνα. Όπως προσφέρει σε καθέναν που επικαλείται το όνομά του, έτσι ώστε ο ψαλμωδός να ομολογεί και να διακηρύσει «Πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν». Εκείνοι όμως που εκζητούν τον Κύριο δεν θα ελαττωθούν, δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό. Ποιοι δεν θα στερηθούν από κανένα αγαθό? Εκείνοι οι οποίοι αναζητούν, εκζητούν τον Κύριο, τον ίδιο το Θεό, τη σχέση τους με το Θεό. Αυτοί που έχουν την πραγματική σύνεση, γιατί γνωρίζουν να ιεραρχούν τις αξίες στη ζωή τους και ξέρουν τι να ζητάνε πρώτο και τι δεύτερο. Αυτοί που δίνουν προτεραιότητα σε αυτή την μοναδική και σωτήρια σχέση, τη σχέση με τον Κύριο. Αυτοί λοιπόν θα απολαμβάνουν άρτο, υλικό και νερό, απαραίτητο για τη ζωή. Αλλά

δίνει πλούσια το λόγο του, δίνει πλούσια τη χάρη του, αλλά μας προσφέρει και αυτόν ακόμη τον ίδιο τον εαυτό του. Ο Κύριος το διευκρίνησε. Εγώ είμαι ο άρτος ο οποίος ήλθε από τον ουρανό. Και σε άλλη περίπτωση μας είπε ότι εκείνος είναι το ζωντανό νερό. Εκείνος μας προσφέρει το νερό το οποίο είναι αθάνατο. Πρόκειται για την πνευματική προσφορά που μας κάνει ο Κύριος, δίνοντάς μας τον ίδιο τον εαυτό ως λόγο, αλλά και ως άρτο και ίνο, το σώμα του και το αίμα του, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά η ψυχή χορταίνει, τρέφεται. Με είδωρ ζών παρουμοιάζεται επίσης και το Πανάγιο Πνεύμα που στέλνει ο Χριστός σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και χαριτώνει τη ζωή τους και κατευθύνει τα πράγματα ώστε να αποκτούν τους πνευματικούς καρπούς που τους περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και είναι περιζήτητοι. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια και τα παρόμοια. Να λοιπόν πως τροφοδοτεί τη ζωή μας και τη σωματική και την πνευματική, γιατί ο Θεός προσφέρεται στον όλο άνθρωπο και αναγνωρίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Γι' αυτό ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ψυχή, αλλά και για το σώμα. Γι' αυτό και τέλος, στη Βασιλεία των Ουρανών, οι άνθρωποι θα συμμετάσχουν με ψυχή και με σώμα, εφόσον θα προηγηθεί η Ανάσταση των νεκρών, η αποκατάσταση δηλαδή των ανθρώπων στην ψυχοσωματική τους οντότητα. Τροφοδότης λοιπόν η σοφία και μάλιστα πλουσιοπάροχος. Στην επόμενη εικόνα η σοφία παρομοιάζεται ως στήριγμα. Στηριχθήσετε επ' αυτήν και ουμίκληθη. Θα στηριχθεί σε αυτήν όποιος την αναζητά και δεν θα κλονιστεί, που σημαίνει δεν θα πέσει σε αμφιβολίες, δεν θα παρασυρθεί από τις διάφορες προκλήσεις για να πέσει σε παραπτώματα, δεν θα χτυπιέται από τους ανέμους των λογισμών που θα του προκαλούν σκοτισμό στη διάνοια, ώστε να μην μπορεί να διακρίνει το σωστό από το λάθος και να πέφτει σε λάθη, σε παραπτώματα και σε κακές επιλογές που θα είναι για αυτόν καταστροφικές. Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν θα στηριχθεί πάνω της. Η σοφία του Θεού είναι στήριγμα, είναι βάση, είναι θεμέλιο στο οποίο μπορεί να πατήσει γερά ο άνθρωπος και να οικοδομήσει το οικοδόμημα της προσωπικότητάς του και του μέλλοντός του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Κύριος παρομοίασε τον εαυτό του με τον ακρογωνιαίο λίθο. Είναι ο λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται ο άνθρωπος, ο πιστός, η Εκκλησία του Χριστού, η πνευματική ζωή. Η πίστη στο Χριστό, όπως το είπε στον Απόστολο Πέτρο, είναι η πέτρα επάνω στην οποία οικοδομείται η Εκκλησία και η πνευματική ζωή του καθενός μας, αλλά και γενικότερα η ζωή. Αυτός που είναι στηριγμένος επάνω σε αυτήν τη σοφία του Θεού μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά και αποτελεσματικά και με τον καλύτερο τρόπο όλα τα ζητήματα της ζωής, όλες τις προκλήσεις, όλα τα προβλήματα, ακόμη να ξεπεράσει και τα αδιέξοδα, γιατί ο Κύριος γίνεται θύρα ακόμη και στα αδιέξοδα. Να λοιπόν αδελφοί μου, πόσο σημαντική είναι η σοφία και μάλιστα όποιος είναι στηριγμένος σε αυτήν, όχι μόνο δεν θα ταλαντευτεί,

δεν θα σαλεύεται σαν το καλάμι από τους ανέμους της ζωής, αλλά και δεν θα κατεσχυνθεί. Δηλαδή δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Θα είναι πάντοτε άξιος σεβασμού για την ορθή πορεία της ζωής του. Και συνεχίζει μιλώντας για τις ευεργεσίες που προσφέρει η σοφία σε εκείνον που ως εραστής την αναζητεί. Για να θυμηθούμε τον σοφό Σολομώντα, είναι αγιογραφικός, όπως είπαμε, ο λόγος, εραστής εγενόμην του κάλους αυτής της σοφίας. Και υψώσει αυτόν παρά τους πλησίων αυτού και εν μέσω εκκλησίας ανοίξει στόμα αυτού. Και θα τον ανυψώσει πάνω από τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν, θα του ανοίξει το στόμα για να μιλήσει με σύνεση μέσα σε σύναξη λαού. Βλέπετε ότι εκείνος που αναζητά τη σοφία και την ακολουθεί αποκτά την εκτίμηση και των ανθρώπων ακόμη. Αναδεικνύεται, θα λέγαμε, μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων, όχι εγωιστικά και υπεροπτικά, αλλά ουσιαστικά, πραγματικά. Γίνεται, όπως λέμε, ανώτερος άνθρωπος, χωρίς εγωισμούς, χωρίς μικρότητες, χωρίς κακίες, χωρίς διεκδικήσεις, χωρίς να βλέπει τους άλλους ανθρώπους με κριτικό βλέμμα και χωρίς να απορρίπτει και να καταδικάζει. Επομένως θα είναι ο άνθρωπος ο καταδεκτικός, ο άνθρωπος ο οποίος εκτιμά, ο οποίος είναι δίκαιος, εύσπλαχνος και πραγματικά μοιάζει σε αυτόν που τον δημιούργησε. Ακολουθεί εκείνον που τον έσωσε, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος ξεχωρίζει και μπορεί να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει και ο λόγος του να είναι πάντοτε αληθινός, επικοδομητικός και αξιόπιστος. Μπορεί να ανοίξει το στόμα του και ο λόγος του να είναι ευεργετικός για τους άλλους, που προσφέρει ανακούφιση και χαρά, γιατί δείχνει την ορθή οδό της σωτηρίας και της πραγματικής ευτυχίας. Και τέλος, εφροσύνην και στέφανον αγαλιάματος και όνομα αιώνιον κατακληρονομήσει. Αυτός που αγάπησε τη σοφία και βαδίζει πάντοτε μαζί της, θα αξιωθεί να κληρονομήσει χαρά μεγάλη και στεφάνη λαμπρότητας και χαράς και όνομα αιώνιο. Αδελφοί μου, η σοφία τελικά προσφέρει στον άνθρωπο την αληθινή χαρά, χαρά απερίγραπτη. Πρόκειται για τη χαρά της αιωνιότητος, την οποία βιώνουν οι άνθρωποι του Θεού και από ετούτο τον κόσμο. Η χαρά των Αγίων, την οποία βλέπουμε πάντοτε να ενεργεί στη ζωή τους. Οι Άγιοι είναι χαρούμενοι άνθρωποι. Παρότι μπορεί να πενθούν για την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο, ακόμη και για τις δικές τους ατέλειες, αμαρτίες και πάθη, όμως έχουν χαρά και με αυτή τη χαρά εργάζονται τη σωτηρία τους και τη σωτηρία του κόσμου και στεφάνι λαμπρότητας και χαράς, στεφάνι αυτό το οποίο κληρονομούν οι Άγιοι, στεφάνι το οποίο προξενεί χαρά, εφροσύνη σε εκείνον που το έχει. Είναι το στεφάνι των μαρτύρων και των Αγίων. Μπορεί να υπόμειναν πολλά, να θυσίασαν πολλά, να αγωνίστηκαν, όμως τους δόθηκε το στεφάνι του αγώνα. Και αυτό το στεφάνι δίνει χαρά. Είναι αυτός ο στέφανος τον οποίο υπόσχεται ο Θεός
σε εκείνον που θα αγωνιστούν για την αγάπη του. Θα αγωνιστούν για το θέλημά του. Θα αγωνιστούν για τη σωτηρία του κόσμου, όπως βεβαίως και τη δική τους. Και τελικά το όνομά τους θα μείνει αιώνιο. Σε αυτό το τελευταίο δεν δηλώνεται μια δόξα εγκόσμια σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή η οποία χάνεται κάποτε. Το όνομα ξεχνιέται. Όνομα αιώνιο σημαίνει όνομα το οποίο θα αναφέρεται, θα υπάρχει, με το οποίο θα καλείται στην αιωνιότητα. Στην πραγματικότητα σημαίνει αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Αυτό που λέμε θα είναι αιώνια στη μνήμη του Θεού, δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αλλά θα ζει μαζί με το Θεό παντοτινά. Τελικά η σοφία εκείνων που την αναζητά με πόθο και έρωτα θα του προσφέρει το υπέρτατο αγαθό, την αιώνια βασιλεία, την αιώνια μακαριότητα. Ήθε αδελφοί να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πόθησαν και ποθούν αυτά τα αγαθά και τα επιζητούν με τους τρόπους που μας υπέδειξε το Ιερό Κείμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ίγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 15 Αύγουστο, η γιορτή της Παναγιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι με ευλάβεια και με κατάνοιξη, οι πιστοί γιορτάζουν αυτές τις μέρες με νηστεία, με προσευχή και με προσμονή για την μεγάλη μέρα της εορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας, που είναι ένα πραγματικό πανηγύρι. Αλλά δεν ξέρω πόσο νιώθουμε την Παναγία σαν μητέρα μας. Θυμάμαι κάποτε που βρέθηκα στη Ρουμανία, ένας Άγιος Γέροντας είπε το εξής, ότι κάποτε πήγε μια φοιτήτρια και του είπε ότι παρακαλούσα πάρα πολύ την Παναγία να με βοηθήσει στα προβλήματα που είχα. Και της λέω έτσι με θυμό κάποια στιγμή, Παναγία μου, επιτέλους δείξε μου ότι είσαι μητέρα μου. Και νιώθω σαν μια φωνή μέσα μου την απάντηση της Παναγίας να λέει «Δείξε μου ότι είσαι κόρη μου». Δεν ξέρω πόσο νιώθουμε ότι είναι πραγματικά μητέρα μας η Παναγία. Έτυχε να βρεθεί ένα βιβλίο στα χέρια μου που είναι κάποιες ομιλίες που έκανε ο Αρχιμανδρίτης, ο Αγιορείτης Ιωακήμ Καραχρίστος γύρω στο 1992, αλλά αξίζει να δούμε μερικές από αυτές τις ομιλίες που έκανε για την Παναγία την περίοδο του 15 Αυγούστου. Λέει λοιπόν, Παναγία η ασφαλειά μας. Αδελφοί μου, θα είδατε ίσως και θα προσέξατε μια γλώσσα με πόση φροντίδα και επιμέλεια ασφαλίζει τα κλωσόπουλά της. Όταν βρέχει, όταν κάνει ζέστη ή κρύο και προπάντων, όταν παρουσιαστεί κάποιο γεράκι ή άλλος κίνδυνος, τα σκεπάζει με τις φτερούγες της και τα προστατεύει. Καμιά φορά δίνει μάχη με όποιον θα ήθελε να πειράξει τα παιδιά της. Το ίδιο κάνετε κι εσείς οι μάνες, που ντύνεστε και σκεπάζετε τα παιδιά σας και φροντίζετε να μην εκτεθούν σε κινδύνους και αν χρειαστεί κάνετε πολλές θυσίες για να τα προστατεύσετε. Είναι στα βιβλία γραμμένα πολλά συγκινητικά παραδείγματα από την αυτοθυσία της μάνας και για όλους τους κινδύνους, τους σωματικούς και ψυχικούς, που η ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Υπάρχει μια άλλη πνευματική μάνα, η κυρία Θεοτόκος. Αυτή σαν γλώσσα μας σκεπάζει και μας ασφαλίζει. Πουθενά αλλού δεν νιώθω ασφαλισμένος παρά κάτω από τις δικές της φτερούγες, τις προστατευτικές. Είναι η ασφάλεια όλου του κόσμου. Μην μου μιλάτε για άλλες ασφάλειες ζωής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πληρώνουν χρήματα σε ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιπτώσεις ατυχημάτων και ακόμη για να πάρουν σύνταξη στα γεράματα και αποζημίωση σαν ανάπηροι. Όμως κανένας άνθρωπος και καμιά περιουσία δεν ασφαλίζεται σίγουρα αν δεν έχει την προστασία του Θεού και της Παναγίας. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον. Όλα τα μέτρα του κόσμου και όλα τα χρήματα και όλες οι ασφάλειες είναι σχετικές, σχετικής αποδόσεως. Μια είναι η αληθινή ασφάλεια και προστασία, η πρόνοια του Θεού και η αγάπη της Παναγίας. Κάποτε η πατρίδα μας και άλλες μικρές και αδύναμες χώρες πίστευαν στην προστασία των μεγάλων δυνάμεων και των συμμαχιών. Είδαμε πρόσφατα πως καταραίουν μεγάλες συμμαχίες και συνασπισμοί. Είδαμε πόσο σχετική είναι η δύναμη των όπλων και των φύλων και πόσο εύκολα μεταβάλλεται. Στη Βυζαντινή ιστορία αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος Άγιος Επίσκοπος με το όνομα Άνθυμος ήταν πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου. Κάποτε για να δοκιμάσει ο αυτοκράτορας την αγάπη του Αγίου Ανθύμου και τη διάθεσή του να τον βοηθήσει, του έκανε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Γέροντα, του λέει, ας υποθέσουμε ότι στο μυστήριο της εξομολογίας ερχόταν κάποιοι συνωμότες και σου εμπιστεύονταν το μυστικό τους ότι σχεδιάζουν να δολοφονήσουν τον αυτοκράτορα. Θα μου το φανέρωνες ή θα τους άφηνες να με εκτελέσουν? Το απόλυτο της εξομολογίας θα σε δέσμευε ώστε να με αφήσεις απροστάτευτο?
Και ο φωτισμένος εκείνος άνθρωπος γυρίζει και λέει στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο: «Δεν είναι καθόλου δύσκολη η ερώτησή σου. Θα σε προστάτευα οπωσδήποτε και να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως δεν θα αποκάλυπτα ποτέ και το απόρριτο της εξομολογήσεως. Κατά ποιον τρόπο? Θα έβαζα το στήθος μου και θα έμπαινα μπροστά στους εχθρούς σου ώστε να σκοτώσουν εμένα και να γλιτώσεις εσύ. Καταλάβατε? Εάν δεν κάνεις θυσίες, αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε κινδύνους, δεν προστατεύεις και δεν βοηθάς τους άλλους αποτελεσματικά. Η αληθινή αγάπη δεν είναι θεωρία, αλλά πράξη και έργο. Αληθινή είναι η αγάπη της μάνας και της γλώσσας που αναφέραμε και που ασφαλίζει το καταδύναμη. Μα πιο αληθινή και παντοδύναμη είναι η αγάπη της Παναγίας που ασφαλίζει στο ακέραιο τη ζωή μας. Αυτή είναι η τέλεια γιάτρισσα που ασφαλίζει το σώμα μας από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Υπάρχει μια σχετική ωραία διήγηση ότι εκεί μακριά στη Βρετανία, όταν ήταν Ορθόδοξη και αυτή στα πολύ παλιά χρόνια, έζησε σε μοναστήρι της Αγγλίας κάποιος μοναχός που αγαπούσε πολύ την Παναγία και κάθε φορά που προσευχόταν γονάτιζε μπροστά στην εικόνα της και έπεφτε μπρούμητα στο δάπεδο. Της μιλούσε πάντα από σεβασμό και ευλάβεια σε αυτή τη στάση. Κάποτε ο μοναχός αυτός αρρώστησε. Τα πόδια του έπαθαν αγκύλωση και δεν λύγιζαν και έτσι αδυνατούσε να γονατίσει. Το είχε παράπονο. «Αχ Παναγία μου, γιατί να μην μπορώ να κάνω με ευλάβη αυτό που έκανα τόσα χρόνια? Δεν τα θέλω τα πόδια μου και δεν τη θέλω την υγεία μου για τίποτε άλλο παρά να μου επιτρέπουν να γονατίζω για σένα. Δεν την νιώθω την προσευχή όρθιος ή ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, κάνε το θαύμα σου και επίτρεψέ με πάλι να γονατίζω μπροστά στην εικόνα σου». Είχε μια εικόνα της Παναγίας που την κοίταζε συνέχεια σαν τη γλυκιά τη μάνα. Και καθώς καθόταν αντίκριτης, η Παναγία του μίλησε: «Όχι μόνο θα σου επιτρέψω να γονατίζεις, αλλά και ακόμη 30 ολόκληρα χρόνια θα ζήσεις για να είσαι παράδειγμα ευλάβειας και ταπείνωσης στον κόσμο, αφού τόσο με εμπιστεύεσαι και τόσο με αγαπάς». Και θεραπεύτηκε αμέσως ο άνθρωπος και γονάτισε μπροστά στην Παναγία και 40 ολόκληρα χρόνια ημερόνυχτα δεν σηκώθηκε. Ήταν εκεί γονατιστός και ευγνώμων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει και χωρίς να κοιμηθεί. «Τώρα θέλω να μου πείτε», λέει ο γέροντας, «ποιος από μας δεν είδε κάποιο θαύμα της Παναγίας στη ζωή του? Ποιον δεν βοήθησε? Ποιον δεν θεράπευσε? Ποιον δεν ασφάλισε σε κάποια δύσκολη στιγμή? Για όλους μας είναι η γιάτρισσα. Για όλους μας είναι ασφαλής προστασία. Όμως εμείς δεν γονατίζουμε ευγνώμονα. 5 μετάνοιες τις κάνουμε και κουράζονται τα πόδια μας και μόνο σε δύσκολες στιγμές θα τη θυμηθούμε. Όπως το βλέπουμε στην Τίνο μπροστά στη Μεγαλόχαρη. Δεν ξέρω αν τους δείχνει τηλεόραση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πονεμένοι που πάνε το τάμα τους γονατιστή στη χάρη της. Από την Προκυμαία μέχρι το ναό της βαδίζουμε τα γόνατα για να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαύματά της. Υπάρχουν βιβλία με τα θαύματα της Παναγίας και από αυτά δανείζομαι κι εγώ, για να μην πω δικά μου λόγια και περιαυτολογήσω, ότι η Παναγία ασφαλίζει και εμένα τον ανάξιο αμαρτωλό δούλο της. Αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω προσπαθώ να σας τα πω απλοποιημένα ώστε να ωφεληθείτε. Και σας παρακαλώ να παραδειγματίζεστε και να επιδιώκετε την εφαρμογή τους στην ατομική σας ζωή». Πρώτα απ' όλα να πω κάτι για τις γυναίκες. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι μισούν την Παναγία όσο κανένας άλλος αιρετικός ή αλλόθρησκος. Την μισούν γιατί η Παναγία ανθρωπίνως ήταν Εβραία από τη δική τους φυλή και το φέρουν βαρέως γιατί έγινε η μητέρα του Χριστού που αυτοί τον σταύρωσαν. Ήταν λοιπόν μια Εβραία που έβριζε την Παναγία. Δυστυχώς και χριστιανές γυναίκες υβρίζουν την Παναγία. Άκουσα κι εγώ γυναίκα Ελληνίδα να πλασφημεί την Παναγία τόσο χυδαία που είπα ότι αυτή δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν η Εβραία βλασφημούσε την Παναγία επειδή δεν χώνευε τους χριστιανούς γειτονές της. Και ήρθε η ώρα να γεννήσει αυτή η βλάσφημη Εβραία.
και ξέρετε εσείς οι γυναίκες τι θα πει ο δίντο και του. Δεν μπορούσε να γεννήσει. Πήγαιναν οι γιατροί να πάρουν το Εβραιόπουλο, μα δεν ήταν δυνατόν. Οι ώρες περνούσαν και το παιδί θα πέθαινε. Τότε μια χριστιανή γυναίκα έγκυος που ήταν μαζί της στην ίδια κλινική πλησιάζει την Εβραία και της λέει «Αν θέλεις να γεννήσεις και να μην πεθάνεις κι εσύ για το βρέφος, να παρακαλέσεις την Παναγία». «Μα εγώ», λέει η Εβραία, «την έβριζα και την κακολογούσα. Πώς θα με ακούσει τώρα?» «Θα προσευχηθώ και αν με ακούσει και μου χαρίσει το παιδί μου, όχι μόνο θα πιστέψω, αλλά και θα βαφτιστώ και θα ονομαστώ Μαρία και θα βαπτίσω και το παιδί μου». Έτσι και έγινε, γιατί η Παναγία τη συγχώρησε και έκανε το θαύμα της. Όταν έμαθε ο άνδρας της Εβραίας ότι η γυναίκα του έγινε χριστιανή και βάπτισε και το νεογέννητο, πραγματικά δαιμονίστηκε. Τόσο πολύ τιμήσισε που δεν ρωτήθηκε, ώστε ήθελε να κάνει έγκλημα. Γύρισε αγριεμένος από τη δουλειά στο σπίτι του. Πήρε ένα τσεκούρι και πήγε στην κούνια του μωρού και το σκότωσε. Καταλαβαίνετε τον πόνο και το σπαραγμό αυτής της μάνας. Ώσπου να το γεννήσω είδα και έπαθα. Γι' αυτό άλλαξα την πίστη μου και έγινα χριστιανή. Και τώρα αυτός ο κακούργος να μου το σκοτώσει. Ήταν απελπισμένη και δεν ήξερε τι να κάνει. Εν τω μεταξύ ξεσηκώθηκε η αστυνομία να κυνηγάει τον εγκληματία παιδοκτόνο πατέρα. Εκείνος τρέχοντας να γλιτώσει χώνεται κατά λάθος σε μια ανοιχτή χριστιανική εκκλησία. Μόλις μπήκε όμως μέσα, βλέπει αντίκριτο μια γυναίκα κλαμμένη. «Εσύ», του λέει, «έχεις σκοτώσει το παιδί μου». Ήταν η Παναγία στο τέμπλο, του μιλούσε. «Αυτό το παιδί εγώ το χάρισα στη γυναίκα σου. Με ποιο δικαίωμα εσύ το σκότωσες? Δεν σε διώχνω, δεν σε παραδίνω στον νόμο. Αν θέλεις μπορείς να γλιτώσεις και εσύ, να γλιτώσει και το παιδί». «Κυρία μου, του έχω κόψει το κεφάλι. Πώς θα γλιτώσει το παιδί? Αν όμως μπορεί να κάνεις εσύ τέτοιο θαύμα, τότε θα γίνω κι εγώ χριστιανός όπως έγινε η γυναίκα μου». Τον συλλαμβάνουν, τον φυλακίζουν και εκεί μέσα στο κελί του παρακαλάει. «Φέρτε έναν ιερέα να με βαφτίσει». Γίνεται και αυτός χριστιανός. Και το μωρό, ενώ η μάνα του το είχε μέσα στο φέρετρο με κομμένο το κεφάλι, ξαφνικά πετάγεται και πηδάει στην αγκαλιά της. «Μανούλα», της φωνάζει. «Πώς έγινε αυτό?» Και τότε παρουσιάζεται η Παναγία και της λέει: «Ο άνδρας σου μετανόησε και βαφτισμένος πια προσκυνάει την εικόνα μου. Ούτε αυτός ούτε εσύ να ξαναβλασφημίσεις». Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ο Εβραίος τόσο πολύ αγάπησε την Παναγία που παράτησε τις δουλειές του και ήταν διαρκώς μπροστά στην εικόνα της και είχε πάντα μολύβι και χαρτί και της έγραφε ποίηματα και ύμνους για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Οι γυναίκες όταν κυοφορούν και την ώρα που γεννούν, την Παναγία να θυμούνται, την Παναγία να παρακαλούν. Κρατάει και εκείνη στην αγκαλιά της βρέφος και ξέρει και εκείνη. Να την μιμούνται και να την ακολουθούν σε όλα και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους ασφαλίζοντάς τα στη δική της την αγάπη. Και έρχομαι σε ένα τρίτο παράδειγμα και θέλω να σας ρωτήσω, πότε νιώσατε τη μεγάλη στεναχώρια της ζωής σας? Ο μεγαλύτερος πόνος, αδελφοί μου, δεν είναι ο σωματικός. Ούτε οι οδύνες του τοκετού, ούτε οι διάφοροι κολικοί του νεφρού και της σχολής που θεωρούνται μεγάλη πόνη. Μεγαλύτερος ακόμη αβάσταχτος είναι ο πόνος της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος είναι αδικημένος, συγκοφαντημένος και κατατρεγμένος, τότε νιώθει το μεγαλύτερο πόνο. «Είμαι πνευματικός πατέρας», λέει ο αρχιμανδρίτης Ιωακήμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος, «και έρχονται οι άνθρωποι και μου ανοίγουν την καρδιά τους και έχω μελετήσει πολύ το ζήτημα αυτό. Η σωματική πόνη και τα τραύματα θεραπεύονται, καταπραίνονται, περνάνε. Ο ψυχικός πόνος είναι βαθύς και μένει. Μόνο η Παναγία έχει βάλσαμο για τον πόνο της ψυχής. Μόνο αυτή ξέρει να παρηγορεί
και να ξεκουράζει το συκοφαντημένο και το ψυχικά τραυματισμένο άνθρωπο. Σε κάποιο μοναστήρι ζούσαν δύο μοναχοί, όμως με διαφορετικό χαρακτήρα, με διαφορετική ιδιοσυγκρασία και γραμμή. Ο ένας ήταν πνευματικός άνθρωπος, ενάρετος και ταπεινός. Αγωνιζόταν να είναι άγγελος επί της γης, γιατί αν ο μοναχός δεν επιδιώκει να είναι άγγελος επί της γης, τότε σίγουρα είναι εκτός αποστολής. Μοναχικό τάγμα σημαίνει αγγελικό τάγμα και η μοναχική ζωή λέγεται και αγγελική ή μοναδική πολιτεία. Μάλιστα, σύμφωνα με μια διδασκαλία, οι μοναχοί που αγιάζουν αναπληρώνουν τις θέσεις των αγγέλων που αποστάτησαν μαζί με τον Αιωσφόρο και άρα γίνονται άγγελοι. Να που πρέπει να στοχεύει ο μοναχικός ή αγγελικός βίος. Ο ένας λοιπόν από τους μοναχούς ήταν αγωνιστής και ενάρετος. Ο δεύτερος όμως ήταν εκτός αποστολής. Κατάντησε όργανο του διαβόλου, γιατί ο Αντίχριστος βάζει πολλά σκάνδαλα και πολλούς πειρασμούς στους μοναχούς και στα μοναστήρια. Πήγε λοιπόν και κατηγόρησε στον ηγούμενο τον άλλο, ενάρετο μοναχό, για κάτι που ο άνθρωπος ούτε το διανοήθηκε. Και σε αυτές τις περιπτώσεις που μας κατηγορούν για κάτι που δεν το διαπράξαμε ούτε κατά διάνοια, ο πόνος μας γίνεται πιο μεγάλος. Κι αν συκοφαντημένοι αναστενάξουμε, ακούει ο Θεός τον αναστεναγμό μας. Γι' αυτό να τον αποφεύγουμε τον αναστεναγμό δεν είναι καλό. Πήγε αυτός ο συκοφαντημένος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και της είπε: «Τον συγχωρώ και σε παρακαλώ να τον συγχωρήσεις και εσύ. Όμως αυτή η μαχαιριά της συκοφαντίας πονάει πολύ και θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω να μου δείξεις ένα σημάδι να καταλάβω, να παρηγορηθώ». Τον άκουσε η Παναγία και την ώρα εκείνη την βλέπει ολοζώντανη μέσα στο Άγιο Βήμα μαζί με έναν άνδρα να σκύβουν και να κάνουν μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπως εμείς οι ιερείς την ώρα της Θείας Λειτουργίας, γιατί η Αγία Τράπεζα συμβολίζει το Γολγοθά και γίνεται πάνω της η ανέμακτη θυσία και ο Τίμιος Σταυρός είναι τοποθετημένος πάνω της. Και ρώτησε ο μοναχός την Παναγία να του πει ποιος είναι ο άνδρας αυτός μαζί της. Πήρε την απάντηση ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και όταν συκοφαντούνται οι άνθρωποι αυτό να παρακαλούν. Αυτός όπως προστάτευσε εμένα από την κακία του κόσμου μετά τη σταύρωση του Υιού μου, έτσι θα προστατεύσει και εσένα. Και αμέσως με τα λόγια αυτά μια άρρητη ευωδία σκόρπισε μέσα στο ναό. Ο μοναχός τόσο πολύ ευχαριστήθηκε από το όραμα και την ευωδία που λησμόνησε τη συκοφαντία και η πληγή του έκλεισε, η ψυχή του αναπαύθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους συκοφαντημένους που τρέχουν να πούν τον πόνο τους στην Παναγία. Αδελφοί μου, ό,τι και αν μας συμβαίνει, όποιος και αν είναι ο πόνος μας, σωματικός ή ψυχικός, ας μη μας απελπίζει. Υπάρχει φάρμακο, υπάρχει θεραπεία κοντά στην Παναγία. Όποια και αν είναι η δοκιμασία μας, όποια και αν είναι η φουρτούνα της ζωής μας, υπάρχει λιμάνι ασφαλές κοντά στην Παναγία. Ας την αγαπούμε και ας την παρακαλούμε γονατιστή. Όποιο και αν είναι το βάσανό μας, το πρόβλημά μας, όπου και αν βρισκόμαστε, όπου και αν κινδυνεύουμε, εκείνη θα προφτάσει, θα μας ασφαλίσει, θα μας λυτρώσει. Ας το λέμε πάντα με εμπιστοσύνη, το πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως. Ο δε Κύριος με τις πρεσβείες της, ας μας ελέει πάντοτε όλους.

Σήμερα, λόγω του 15 Αυγούστου, αναφερόμαστε στην Παναγία και διαβάζουμε από κάποιες ομιλίες που είχε κάνει ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καραχρίστος από το Άγιο Όρος και είναι καταγεγραμμένες σε ένα φυλάδιο. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων και για την Παναγία που είναι η καταφυγή μας. Αδελφοί μου, να μην απελπίζεστε και να μην λυγίζετε όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός σας, να μην σας κυριεύει ο φόβος και ο πανικός, όσοι και αν είναι οι εχθροί σας. Να φυλάγεστε από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς, αλλά να μην τρομάζετε και να μην τα χάνετε όταν σας επιτίθενται με λύσα. Και μην μου πείτε ότι δεν έχετε εχθρούς, επειδή τα αγαπάτε όλο τον κόσμο, είναι λάθος απάντηση, λάθος αντίληψη. Και θα σας αποδείξω ότι πέρα από εκείνους που εχθρεύονται και απειλούν τη ζωή σας, την τιμή σας και την περιουσία σας, υπάρχουν και άλλοι πιο επικίνδυνοι εχθροί που επιβουλεύονται την ψυχή σας. Είμαι βέβαιος ότι θέλετε να μάθετε ποιοι είναι και πώς ενεργούν και τι δύναμη έχουν αυτοί οι εχθροί της ψυχής σας. Διότι δεν φαντάζομαι να υπάρχει εδώ κάποιος που θέλει να χάσει την ψυχή του και που αδιαφορεί για τη σωτηρία του. Γι' αυτό και μόνο ερχόμαστε στο ναό και στην παράκληση και στο κήρυγμα χάνει της ψυχής και χάνει της σωτηρίας μας. Αφού λοιπόν είναι έτσι, σας δείχνω τον πρώτο και προϊόνιο εχθρό μας, τον αντίδικο και τον αντίπαλό μας που μας μισεί θανάσιμα και θέλει να μας καταστρέψει. Είναι ο Βελζεβούλ, ο διάβολος, που πασχίζει να βάλει έχθρα ανάμεσα σε μας και στο Θεό, που μας πειράζει κάθε ώρα και στιγμή και μας παρασύρει να κάνουμε αντίθετα από εκείνα που θέλει ο Θεός, που μας φθονεί και ξεσηκώνει τον έναν άνθρωπο εναντίον του άλλου, που θολώνει το μυαλό μας ώστε να σκέφτεται το κακό και που έχει ένα σκοπό, να μας οδηγήσει δια της αμαρτίας στο θάνατο, στον άδη τον φρικτό. Είναι αυτός ο εχθρός μας που ποτέ δεν αλλάζει γνώμη. Προσέξτε αυτό που σας λέγω. Μπορεί όλοι οι άλλοι εχθροί σας να αλλάζουν γνώμη και να γίνουν φίλοι σας. Μεταστρέφει ο Θεός τα ζουλά των ανθρώπων. Όμως ο διάβολος δεν θα αλλάξει ποτέ γνώμη. Αυτή είναι η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θα είναι αιωνίως αμετάτρεπτος και αμετακίνητος στο κακό. Είναι ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει επάγγελμα. Πάντα θα είναι εχθρός μας και πάντα θα είναι εχθρός του Θεού. Και αυτό που λένε οι αιρετικοί περί αποκαταστάσεως των πάντων και ότι θα μετανοήσει ο διάβολος, τα κατεδίκασε επίσημα η Εκκλησία μας και μην τα ακούτε. Κάθε φορά που ο πονηρός σας επιτίθεται με τα πεπειρωμένα βέλη του και σας ζαλίζει με παντίους λογισμούς και κάθε φορά που επίμονα σας ενοχλεί και σας προτρέπει να κάνετε αντίθετα προς το θέλημα του Θεού, να τον αποπέμπετε λέγοντας «Είπα γιο πίσω μου σατανά», χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει η Εκκλησία στη διάθεση του αγωνιζομένου πιστού, να τον αποπέμπεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, το οποίο το όνομα μαστίζει δαίμονας, να τον αποπέμπεται εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία παρακαλεί τον Κύριο να μας λυτρώσει από τις επιθέσεις του, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας, «Δυσόπισον των Κύριών σου και ιών της εχθρών κακουργίας μερίσαστε», και η οποία με το να μας προστατεύει από τα βέλη του γίνεται των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών. Ο δεύτερος, κατά σειράν εχθρός του ανθρώπου, είναι ο κόσμος. Ποιος κόσμος? Αυτός που κείτεν το πονηρό. Ο κόσμος ο άκοσμος, που επηρεάζεται από τον δαίμονα, τον κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Ο κόσμος που κατάντησε Σόδομα και Γόμορα, ο κόσμος που με τα θέλγητρα και τις απολαύσεις του και τους πειρασμούς του κατάντησε επταπλασίως και ομένη κάμινος. Ο κόσμος που υποδαβλίζει τις κακίες και τα πάθη. Ο κόσμος που πιέζει και αποθεί τους εναρέτους και τους αγίους. Ο κόσμος που βρώμησε κυριολεκτικά, που σάπησε από την αμαρτία και την αδικία. Υπάρχουν άνθρωποι φιλόκοσμοι που απορροφώνται από τον κόσμο και από τα κοσμικά. Άνθρωποι που κολλάνε στη λάσπη του κόσμου, που βαλτώνουν τόσο πολύ στα υλικά και στα αισθησιακά, ώστε λησμονούν εντελώς τον προορισμό τους, που από συνήθεια και μόνο ταυτίζονται με κάθε καινούργια μόδα ή ιδέα του κόσμου, που καταντούν κινητές σάρκες, που δεν μπορούν ποτέ να καταλάβουν τι σημαίνει η προτροπή του χερουβικού ύμνου
πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Αφού αρέσκονται και ευχαριστούνται και εξαντλούνται μοναδικά σε αυτές τις βιωτικές μέριμνες που έχουν μέσα τους και το στοιχείο της κατώτερης ειδονής, πώς να τις απαρνηθούν έστω και για μια στιγμή. Έτσι φτάσαμε στον ληστή άνθρωπο, στον άθεο άνθρωπο που δεν φρονείται του Θεού, αλλά του κόσμου και εναντιώνεται στον Δημιουργό που τον έπλασε. Κατοικώνα ιδίαν και ομοίωση. Έτσι φτάνουμε στον πορωμένο άνθρωπο που εν τιμίων ούσι νίκε, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έτσι φτάνουμε στο δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θέλοντας να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Μακάρι να μην συμβεί σε κανέναν από μας. Να καταντήσουμε δηλαδή φίλοι του κόσμου, κοσμικόφρονες και κοσμικοί άνθρωποι, όχι αδελφοί μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εμείς είμαστε ουρανοδρόμοι και θέλουμε να γίνουμε ουρανοπολίτε. Εμάς πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πνευματικά και να μας απορροφούν τα μεταφυσικά και τα αιώνια. Ο δικός μας αγώνας δεν είναι να κερδίσουμε τον κόσμο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας λιποτάκτης που θα προτιμήσει αντί των επουρανίων τα επίγεια. Ας μην βρεθεί ανάμεσά μας ούτε ένας για τον οποίον θα πει με παράπονο φωτιστής και διδάσκαλός μας ο Απόστολος Παύλος ότι είπε για το συνοδοιπόρο του που τον πρόδωσε για τον κόσμο. «Δημάς γάρ με εγκατέλειπε αγαπή σας τον νυν αιώνα». Πόσους και πόσους δεν γνώρισα που από αετή κατάντησαν σκουλίκια, που πρόδωσαν την αγνότητα και την τιμή και κύλησαν στο βούρκο γιατί γελάστηκαν από τον νυν αιώνα τον απατεώνα. Αλλά και πόσους δεν γνώρισα που με τη χάρη της Παναγίας έσπασαν τα δεσμά του κόσμου και ελεύθεροι ακολούθησαν τον Χριστό και βρέθηκαν στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, ερημίτες και ασκητές. Γνώρισα ανθρώπους που είχαν στην διάθεσή τους άφθονα όλα τα του κόσμου και όμως τα περιφρόνησαν, γιατί η ψυχή δεν γεμίζει με αυτά τα μάταια. Η ψυχή δεν αναπαύεται, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, παρά μόνο κοντά στο Θεό, εις τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν εσείς οι άνδρες επισκέπτεστε το ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας, ρωτήστε τους μοναχούς γιατί βρίσκονται εκεί. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρετε από όλους την ίδια απάντηση. Εξελεξάμι παραρρυπήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με σκηνόμαση να αμαρτωλών. Τους άρπαξε η Παναγία μέσα από τη φωτιά του κόσμου. Και εσείς που είστε υποχρεωμένοι να ζείτε μέσα στη φωτιά, μέσα στο καμίνι των πειρασμών, αν δεν είστε φιλόκοσμοι και κοσμικοί με την έννοια που σας εξήγησα, αν κατορθώνετε και σχετικά αυτό που λέει ο ακάθιστος ύμνος, ξενοθόμεν του κόσμου το νουν εις ουρανών μεταθέντες, αν σας ξεκουράζει μόνο ο αγιασμένος χώρος της Εκκλησίας, η λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι σας σκεπάζει η Παναγία με τη χάρη της. Να ξέρετε ότι όσο θα την επικαλείστε κατά του εχθρού αυτού που λέγεται κόσμος, θα έχει απλωμένες επάνω σας τις φτερούγες της. Θα δροσίζεστε μέσα στον καύσωνα του κόσμου, όπως οι τρεις πέτρες εν τη καμίνο. Να σας φυλάξει η Παναγία από τις επιθέσεις του σατανά, του πρώτου εχθρού μας. Να σας φυλάξει η Παναγία από τη φωτιά του κόσμου, του δεύτερου εχθρού μας. Και έρχομαι στον τρίτο εχθρό.

τον άνθρωπο και για τον οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος «Βλέπω δε έτερον νόμων εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Αδελφοί μου, και σε αυτόν τον ανελέει το πόλεμο της σάρκας και του παλαιού ανθρώπου, μία είναι η καταφυγή μας. Η κυρία Θεοτόκος, η άσπηλη, η αμόλυντη, το αμάραντο άνθος της αγνότητος και της παρθενίας, αυτήν επικαλούνται και οι μοναχοί. Αυτήν να επικαλείστε και εσείς στις δύσκολες ώρες του σαρκικού πειρασμού. Σήμερα και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με αναρρύθμιτους τρόπους προκαλεί τη σάρκα, σήμερα που ο πανσεξουαλισμός και η σαρκολατρία πήρε διαστάσεις επιδημίας, είναι θαύμα της Παναγίας το να υπάρχουν άνθρωποι αγνοί. Ας μη καυχηθεί κανείς ότι με το δικό του αγώνα και με τη δική του αντίσταση και εγκράτεια κατόρθωσε αυτό το θαύμα. Ένα σας λέω και να το θυμάστε. Ο σαρκικός άνθρωπος που ζει και κινείται μέσα στα ένστικτα είναι δυστυχισμένος. Χάνει το χρόνο του, χάνει την υγεία του, χάνει το μυαλό του, χάνει την ψυχή του. Δεν ξεκουράζεται ο Θεός στον σαρκικό άνθρωπο. «Οι δεν σαρκιώντες Θεό αρέσε ουδύναντε», τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή τη σάρκα μας που τη φόρεσε ο Χριστός δεν έχουμε το δικαίωμα να τη σκοτώσουμε με το θάνατο της αμαρτίας. Αυτή η σάρκα μας είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουμε το δικαίωμα να την καταστρέψουμε. Αυτή η σάρκα έχει προορισμό να μπει άφθαρτη στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η σάρκα θα πάψει να είναι εχθρός μας, αν ζούμε κατά Χριστόν. Και έπειτα μου λέει ο άλλος ότι δεν έχεις εχθρούς. Κόσμος, διάβολος, σάρκα. Ποιος δεν πολεμήθηκε, ποιος δεν ταλαιπωρήθηκε, ποιος δεν νικήθηκε. Ποιος είναι αυτός ο άγγελος επί της γης. Τι είπα. Ο αναμάρτητος Χριστός δέχτηκε τα πειρά του διαβόλου στην έρημο. Και θα μου πεις εσύ ο χωμάτινος άνθρωπος ότι δεν πειράζεσαι. Το ερώτημα είναι άλλο. Είμαι ένα σκουλίκι και έρχεται πάνω με ένα ολόκληρο βουνό. Πώς μπορώ να αντισταθώ? Και ας υποθέσουμε ότι στη σάρκα και στον κόσμο δεν πολύ υποχωρώ. Όμως τι μπορώ να κάνω με το λογισμό? Δεν υποφέρεται το μαρτύριο αυτό. Δώσ' μου κάποιο φάρμακο ή όπλο. Πες μου πώς να αγωνιστώ, πώς να ξεφύγω από τον εχθρό αυτό. Συχνά μου το ρωτάτε αυτό και πολλές φορές σας έχω απαντήσει. Όμως και τώρα κάτι έχω να σας πω. Αυτές οι 15 μέρες της νηστείας, ο 15 Αύγουστος της Παναγίας, μας δίνει δύναμη και μας δίνει όπλα, μας εφοδιάζει και μας ετοιμάζει για να δώσουμε τη μάχη. Οι τρεις εχθροί μας, οι μεγάλοι, σάρκα, κόσμος, σατανάς, θα υποχωρήσουν. Αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, γενναία, δυναμικά, με δύο κυρίως όπλα, με την νηστεία και την προσευχή. Τούτο το γένος των δαιμόνων δηλαδή, ουκ εκπορεύεται η μη εν νηστεία και προσευχή. Το γένος των δαιμόνων αυτό ξεσηκώνει όλους τους πειρασμούς γύρω μας και μέσα μας. Δεν φοβάται τίποτε άλλο όσο την προσευχή και την νηστεία. Να τα όπλα, να τα εφόδια, να τα μέσα. Όποιος ξέρει να τα χρησιμοποιεί, αυτός νικά. Αυτός ξέρει να τιμά την Παναγία, να πάβεται στην προσευχή και στην νηστεία. Να ευγνωμονούμε την Παναγία γιατί μας δίνει αυτή την ευκαιρία, γιατί μας δίνει αυτές τις ημέρες με την προσευχή φτερά και με την νηστεία χαλινάρι. Και θέλω να κλείσω αυτό το θέμα, λέει ο γέροντας Ιωακήμ, με ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος, λέει, θέλει να κατακτήσει μία πόλη, την πολιορκεί και εμποδίζει τον ανεφοδιασμό της, κόβει τα τρόφιμα και το νερό και πέφτει η πόλη. Πόσο θα αντέξουν οι πολιορκημένοι? Θυμηθείτε και το δικό μας Μεσολόγγι. Η πείνα και η δίψα οδηγούν στην έξοδο. Έτσι και εσύ που προσεύχεσαι και νηστεύεις, πολιορκείς το διάβολο. Τον αναγκάζει να καταλήξει στην έξοδο, να βγει από μέσα σου ντροπιασμένος. Θυμάμαι έναν που τον βασάνιζε χρόνια ο βλάσφημος λογισμός. Τι να κάνω, παππούλη, πήγα παντού, σε όλους τους Αγίους, σε όλα τα προσκυνήματα. Παρακάλεσα την Παναγία, δεν γίνεται τίποτε. Του λέω, δεν μίλησες καλά στην Παναγία, δεν την καταλαβαίνει τη γλώσσα αυτή.
τα έχασε ο άνθρωπος.

άνθρωπος, ώστε δεν ξέρει ελληνικά η Παναγία, μου λέει. Δεν εννοώ αυτό, του είπα. Η Παναγία θέλει να της πεις το αίτημά σου ψάλλοντας και νηστεύοντας. Επί 15 ημέρες θα ψάλει συνέχεια την παράκλησή της και θα νηστεύεις απόλυτα από όλα. Σε διαβεβαιώ ότι θα σε ακούσει και θα σε βοηθήσει η Παναγία. Ώστε μου απαντά, μπορώ να ελπίζω. Ναι, να ελπίζεις εκείνη που είναι η ελπίς των απελπισμένων και να επαναλαμβάνεις σε κάθε ώρα και στιγμή με εμπιστοσύνη απόλυτη. Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επί σε θαρών κατέφυγων. Αδελφοί μου, κι αν ξεχάσατε όλα τα άλλα, να θυμάστε αυτή τη συμβουλή. Νηστεία, προσευχή και να έχετε ελπίδα πάντα στη μάνα μας, τη στοργική. Είναι ασφαλής καταφυγή. Θυμάστε βέβαια οι παλαιότεροι τον πόλεμο και την κατοχή. Κάθε φορά που ηχούσαν οι σιρήνες, έτρεχαν οι άνθρωποι αλαφιασμένοι στα καταφύγια. Τα γερμανικά αεροπλάνα έφτυναν φωτιά, σκόρπιζαν το θάνατο. Σε κάθε επίθεση, σε κάθε βομβαρδισμό, τα καταφύγια γέμιζαν και ασκήταν σχετική προστασία και η ασφαλειά τους. Όλα αυτά έγιναν μια φρικτή ανάμνηση. Όμως, οι παντοτινοί εχθροί της ψυχής μας πάντα και σε κάθε στιγμή επιτίθενται και μας βομβαρδίζουν με σφοδρότητα. Μας χτυπούν αλίπητα, μας τραυματίζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο να μας χωρίσουν από τον Χριστό, να εμπαδίσουν τη βασιλεία μας στη βασιλεία Του. Και στον ανελέητο αυτό πόλεμο των εχθρών μας, μία είναι η σύμμαχος και η φρουρός μας, μία είναι η ασφάλεια και η καταφυγή μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Με αυτές τις πρεσβείες και εμείς αγαπητοί ακροατές, ας ζητήσουμε να μας ελεήσει ο Κύριος να μας προστατεύει και η ζωή μας να είναι γεμάτη χάρη και χαρά. Θεός σας ευλογεί όλους μας.

ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων. Οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των οικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, σε μία δασωμένη έρημη περιοχή, και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε ιερά μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθη εν κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας, ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο, η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφθαναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρι ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις, ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, το έτος 1938
με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου, αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα, στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών, δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα, η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι, όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσου, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή παλαιά συνήθεια την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατεξοχήν λοιπόν τον 15 Αύγουστο η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο, προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας τι να πάει ως ευχαριστώ στην Μεγάλη Μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιάσο, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή, αλλά οπωσδήποτε πίστευε στην δύναμη και στην χάρη της Παναγιάς. Μας κάνει εντύπωση ίσως σε ορισμένους οι οποίοι θέλουμε τον Θεό και την Παναγία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα μέτρα μας, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός ή Θεοτόκος να θαυματουργούν, να ευεργετούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.

0: Η απάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συννεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τ' αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου, με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου νέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσουν μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσίμου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου ει τον αιώνα ότι αγαλίαμα τη καρδία μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου ει τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμου σε μίσησα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθό μου και αντιλήπτορου μου εσύ ει του λόγου σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντα εντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνει με από τι προσδοκίε μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντό. Εξουδένω σα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμη με αυτόν. Παραβαίνοντα ελογισάμιν πάντα στου αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρις του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθηνος πρόπατον απολωλός.

0: Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου.

0: ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός του δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έστι πόνος σου λύπου είσαι ναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, ύπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι πληθείτε σαν εθλίβοντας με πολύ πανίσταντε έπαιμε. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσό μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην κύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μην άδω λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου της επάταξας πάντα σου εθνώντας μη ματέως. Οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην κύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, δε την οργή σου παδεύσεις με. Ο εταβέλη σου νεπάγει σαν μη και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ουκέ στην ιέση εν σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών. Μου ότι ενωμίου πήρε την κεφαλή μου, σου φορτίου βαρύ ευαρύντη σαν επεμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και την καθεπάθη νέου τέλου όλη την ημέρα, αν σκητροπάω ζουν πορευόμη. Ότι ψώε με πλήστη την εμπεγμάτων που και στην ιέση εν σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόδρα, διόμενο προ την αγμή τη καρδία μου. Κύριε, αντίον σου πάσω επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστημετε μου. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντιμήγγισαν και έστησαν και έγκυστα μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντα την ψυχή μου και ζητούντα τα κακά μελάλη αματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σε κοφό σου και οίκον και ω άλλο σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν το στόμα αυτό ελεγμού. Ό,τι πει κυρίω, ήλπη σα ει, ακούσε κύριο ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι είπε χαρώσει με εχθρή μου και αν το σαλευθεί είναι επόδα με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία με εγώ είναι αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατεί ούτε υπέρ εμέ και έπληνθη δε σαν ημισού τη με αδίκω. Η αντεπιδότη μου κακά αντί αγαθών ενδέβαλό με πει κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου μία αποστήση απεμού πρόσχη στη βοηθειά μου κυρία τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσέωρο θρίζουν, εδίψησε η ψυχή μου, πω απλώ η σάρξου με γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτω στην Αγίου όφθηση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν ο λαό σου πρεζουά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμα μου. Για μνημονευόν σου επί τη τρομνή με τη σόρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπη το μτερίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου ημών δεν ελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παροδοθεί σου τη χείρα μου φαία μερίδε αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε με αρθίστε που το Θεό επενεθίστε πάσο μου αυτό την εφράγη στο μόλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέλτε γεννήθη βοηθό μου και αντισκέπη το μτερίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου ημών δεν ελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εις ελθέτων οποίων της προσευχή μου κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε μετά των καταμενόντων εις λάκων γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβονται σεν τάφου νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο μελάω κατωτά του εν σκουτινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρουσμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους νοστούς μου απεμού έθεντο με δέλημα η αυτής. Παρεδόθην και οξυπορευόμενη οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριο την ημέρα, διαπέτασα προς σε τα σκύρια μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια για τρεναστή σου και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσε τέτοιε το τάφο του τελειό σου και την αλήθειά μου σεν διαπολία. Μη γνωστή εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προς σε Κύριο και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι Κύριο αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσι με εγώ και εν κόπησε γνώτητό μου σε συμπορήθη. Εμέμε διέλθαν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου ξεταράξαμε. Εκεί γλουσάμε όσοι δίδουν τη μέρα, πρέσχουμε άμα. Εμάκρυνα σε επιμοφύνουν και πλησίουν και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, μέρασε και έκρεξε και η νυχτή αντίον σου. Η σελδέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνει το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη υπηλανθάνουν πάση την αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύω τα πάση τη ανομία του νιόμου πάση νόσου. Το λυτρούμε εκθερά στη ζωή του στεφώντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιβλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κινηστήσει το σαϊτούνι ό,τι σου. Ποιόν ελέη μου συνέσω Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε όπω αυτό το Μωυσή τη ίση τη λέει τα θελήματα αυτού. Εκτρίμων και ελέη μου ο Κύριο μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ου κι στέλο οργιστή σε τεουδέ στο νιό να μην είναι. Ου κατά τα σανομία σημών επίση νημίν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του υψηλονό από τη γη εκρατέωσε ο Κύριο το έλειο αυτό από του φοβμένου αυτών. Καθώ σου να παίγω στην τουλέ αποδεσμών η μάκρη να φημώνει τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριο φοβμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών η μνήστε του χωσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτο ημέρα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει και ο πυγνό των τόπων αυτού. Το δέλη του κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα φημωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν τη φυλάσσει την διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο συντρονό η τίμα του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντων σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάση δυνάμει αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη εσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δε σήμαντη αληθεία σου ακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σήμερα το δούλου σου του δικαιωθεί στην οποίον σου παζών. Ότι κατεδείξουν εκτό την ψυχή μου, ταπείνωση νη γίνει τη ζωή μου. Εκάθεσαι με να σκοτεινήσω νεκρού όνου και κηδεία συνεπεμέτω πνεύμα μη ταράχθη καρδία μου. Εμνήστε μενών αρχαίων μελέτησαν πάω στι έγκυε, εμπίε με στο χειρόν σε μελέτω. Διαπέτασε προσέτα κύριε μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσό μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σε που μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνω στην Ισλάκο. Ακουστόν πίσω μου το πρωί του ελαιό στη πίση ήλπισαν. Γνωρίσω με κύριε εδώ εμπορεύσου με προσήρα την ψυχή μου. Εξηλώ με τον εχθρό μου κύριε προσέ κατέφυγουν. Δίδαξον μη του ποιήν το θέλημά σου, θυσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη σου Κυρίου δεχόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθεί.

0: Είσαι Χριστό διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού,

0: αυτών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόν. Υπέρ του ρηστήναι μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε Δεϊσον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: αμαρτή Κυρίου.
1: Εξομολογήσετε, Κύριε, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, Θεός, Κυρίος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη και γλώσσα μη γνώ, Κύριε, μην άβειν αυτούς, Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρά Κυρίο, γέννη του αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Μαγί προσκυρτήσατε χειράς κρυπτούντες πιστός και πόθο αφίστητες ημέρων χαίροντες και φέδρος αναλλάζοντες πάντες εν ευρωσύνη του Θεού γαρημήτηρ μέλη των επιγείων προστάνω απέδινεν δόξος είναι νύχτα.

Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Λαοί προσκυρτήσατε, χειράς κρατούντες πιστός, και πόθο αθρίστητες σήμερον χαίροντες και φέδρος αλλαλάζοντες, πάντες εν ευφροσύνη του Θεού γαρημήτη, μέλη των επιγείων προς τα άνω απέρινεν δόξος είναι νύμνης αΐ.

0: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σε εξάλληψον των ομιών.
1: Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθήσουν τις λόγες σου και νικήσουν του κρίνες θέσε. Ιδού γάλλη να νομίζεις την ήθη και να αμαρτίες εκεί σε σέμε η μύτη μου. Ιδού γάρα αλήθινη γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπερχιόνια να ευκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλία σου και φροσύνη αγαλιά όσο δε στέρετε ταπεινωμένα. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουν εις εγκάτης μου. Μη απορρίψιμα από το προσώπου σου και το πνεύμα σου Άγιου μη αντανέλυσης απ' εμού. Απόδοσμη με αγαλία στην εσωτερία σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν με. Διδάσκω νόμους τα σωδούς και σε βύση της επιστρέψουσι. Ρίση με εξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, γαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελείται να είναι εσύ σου, ότι η θέληση θυσία να δω καλοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα είστε τριμμένων, καρδία στριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενός. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκίας των Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Υπεραγία Θεοδόκες σώσον ημάς, άσουμεν το Κυρίο το εν χώρα ζώντων μεταστήσαντι την αυτού κατά σάρκα Παναγίαν Μητέρα την Άγραντον. Υπεραγία Θεοδόκες σώσον ημάς, ή να το κάλος βλέπεις και καταπολάβεις ωραιότητος του Υιού σου Παρθένε που σε αυτόν μεταστάσα ανέδραμες. Υπεραγία Θεοδόκες σώσον ημάς, νέκρωσιν πως υπέστησε τον νεκρωτήν άδου και ίσασα, και νεκρής της ανθρώπης διά σου την ζωήν χαρισάμενον, υπεραγία Θεοδόκες σώσον ημάς, όχθης καθαρωτέρα πάντων των καθέροντα και ίσας αμαρτίας Παρθένε διά τούτος επίστη δοξάζουν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως έσωπτρον όντως ειλικρινές Θεού και των θείων, χρηματίζον τον πλαστουργό παρίστασε μάκαρ, όν δυσόπη κινδύνων σώσε τους πίστη υμνούντασε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Συνέσεως πλήρης πνευματικής υπάρχων, μοιχαία και σοφίας παρά Θεού, την των εσωμένων εμοιήθησος καθαρός γνώσιν πανάριστη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Χρησμούς εκτιθέμενος ευσεβώς των Κύριων έφης, ουρανόθεν επί της γης πανίνε παμά καρδία γράφων, την προς ημάς αυτού φανέρωση. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ριόμενος όφθη επί της γης, τους πριν εχμαλώτους επεσχάντων των ημερών σαρκός, εν προσλήψη Θεομήτωρ ο προαιώνων γνωριζόμενος. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, γη και τα ουράνια τη μεταστάση σου χαίρουση, μη την Θεού διά σου τυχόντα παραδόξου ενώσεως. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, έχειρον ουράνιοι υποδεχόμενοι άγγελοι, σε απογείς αναφερομένην Θεοτόκε πανήμου. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, γέγονε παράδοξος ως περικύησης άχραντε, σου αληθώς ούτω και η Θεία και σε πτήσου μετάστασης. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, ήρθεις προσκυνώματα τα επουράνια πάναγνε ούσα Θεό άχραντε Παρθένε καθαρότητα των τέμενους. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόνης η γλώσσα κάλαμος του Θεού Πνεύματος γέγονε διήση μην την των σωμένων εφανέων σας έκβαση. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περί μόνης του προϊόνου σάρκα γερόμενον έδειξα σε λιβήθρα εμάρχοντα τον όνο και σωτήρα ηγούμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη μίστη ακριβέστος των υπερνούν ημίν γέγονας προφητικής ένδοξε προφήτα από τις μίσα οργαζόμενον. Και νυν και αΐ χρυσιόνος θέλω να μην όρος εμφανέστον σύ εχρημάτη σας πάντα ου επί βάς Κύριος εφάνει εφών νυν καταφεύγουν. Σύ το στερέωμα των προστρεφών των σύ

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων ημών

0: του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σε δοχείον ευρούσα άγνων και άμα μονή του Πνεύματος χάρις εν σύ εσκήνωσε και τα μέλλοντας αφός ως ενεστώτα ύπην την συνδίγηρε ψυχήν προφητά κήρυξ του Χριστού Διόμη πάψη πρεσβεύων υπερήμων.

0: ελέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τι εν δόξω μνήμη σου η οικουμένη, το αείλο πνεύματι πεπικυλμένη νοερός, ενεφροσύνη κραυγάζει, χαίρε Παρθένε Χριστιανών το κάμχημα. Νύνε φρενέ στο ουρανός, σκυρτά το πάσα χτίσεις, η δούγαρη Παρθένος από τη γη απέρι, και προς παράδεισον μολύ πάση σωτηρία υπεφάνη Θεό, πρεσβεύωσα και σκέψα δυο και αποστολών επέδραμε, πάσα η χωρία εκ περά των αθρηστήσα. Νεφέλε γαρεφίνη σε ένα άφνο, απάσε αυτού επέστη σε ράμα το μικρή και τελειό και νεβό. Χαίρε τη αυρέ του μάνα τη διαθήκη, χαίρε Παρθένε, Χριστιανό αντο κάρχημα. Τη 14η του αυτού μηνό, μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Μαρκέλου, επισκόπου Απαμία. Τη αυτή μέρα μνήμη τη Ιστοπαλάτιον Ανακομιδή του Τιμίου Σταυρού. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Ουρσικίου. Τη αυτή μέρα ο Άγιο Μάρτη Λούκιο, ο στρατιώτη Πιλιτεριώτη. Ο Άγιο Νεομάρτη Σιμεών, ο τραπεζούντιος ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας το 1653 αγχώνει τελείωτε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κύριων μουσικών οργάνων συμφωνούντων και λαών απείρων προσκυνούντων εικόνη τι ενδε ηρά τρεις παιδες μη πιστέντες των Κύριων ανύμνων και δοξολόγων εις πάντων.

0: Κύριος μου, την τιμιωτέραν των Χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψε την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρα που τον ειν μακαριούσι με πάσε έγινε.

0: Άστρος από χρόνων και ύψος η ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλούτοντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος, θεολόγον εκούσαν, την όντως θεοτόκον, σε λέγαν ηνωμέν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνης την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας

0: Χαρίτη,
1: Κυρία Λαϊσπόα,
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή

0: να πέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, προσφόρος εξελεύσετε.

Εξωτή εξ ημέρων του αιώνος, διού εσωθήμεν πάντες.

0: και συνδέος μήτυρα κράντε προς τον Υιόν απέρουσα εν δόξη σου και Κύριον Χριστιανών υπερεύχου τον πίστης εανυμνούντων.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, είναι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνε Θεέ Πάτρε, Άτορ Κυρία, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, όμνος του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, λέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ακαθήμενος στην δεξιά του Πατρός και λέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσεις ο κενές του όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενιά και γενιά μου. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίωση την ψυχή μου τι μαρτώνσαι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξό μη του ποιήν το θέλημά σου θυσί ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτρινον το λαιό σου της γινώσκου σύση. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτην αμαρτία τους φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός σε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιός σου φημάς καθά περιλπίσαμεν επί σέν. Ευλογητός σε Κύριε διδάξουόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε δέσπλες ενέτησουόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σε Άγιε φώτισουόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον ουρανόν τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Κύριε.
1: Κύριε, Άγιε, ο ενυψηλής κατοικών και το ταπεινό εφορών και του βουτοφόρου σώματι επιβλέπων επί πάσα την κτήσιν, σύ εκκλίνουμε τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίων. Έκτινο την χείρα σου την αόρα του εξαγίου κατοικτηρίους και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι μάρτυμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος σου μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γάρ εσύ το λέει και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί

0: και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάστρε αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και Υιέ εις ασθενείας ημών, εν Υιόν ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου.

0: Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας,

0: αγαθών το εξομολογήστε, Κύριε, και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Το Ευαγγέλιο το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου και τα νύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Ότι έφρανας με, Κύριε, της ποίημασή σου και της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς, Κύριος, ο Θεός ημών κι ουκέ στην αδικία είναι αυτό, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
1: νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου
1: σώτερ σώσον ημάς.

0: Θεάτος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερα γαλλία σώμεθα το Κύριο, αλλά λάξουμεν το Θεό το σωτήρι μόν. Σώσον ημάς, για Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η αλληλούια.
2: Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και

0: Κύριον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού αθάνατος υπαράρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ.

Αμήν. Απενεχθήσονται το βασιλείο Παρθένιο πίσω αυτής. Λαοί προσκυρτήσατε, χειράς κρατούντες πιστός.

0: ήθος προείδες εν πνεύματι την εκκλησίαν Χριστού, μιχαία Θεόπνευστε, όθεν οι ευρικότες, εν αυτή η σωτηρίαν, βένουσιν ως προέφης, εν τες τρίβης Κυρίου, γεραίροντες προφήτα την πάνσεπτον νήμην σου.
1: Τον βασιλείδον το

0: Υψου τε Κύριον των Θεών ημών,
1: πρόσκομεν.
0: Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργιζέστος αν λαοί.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους, Δευτέρας Επιστολής Παύλου, του Αναγνώσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστεψα Διού, ελάλησα και εμείς πιστεύομεν Διού και λαλούμεν. Ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερή και παραστήσει συνημήν. Τα γαρ πάντα δι' ημάς.

περισσέψει εις την δόξαν του Θεού. Διό ουκ εκακούμεν αλλή και ο έξω ημών άνθρωπος

το γάρ παραυτίκα ελαφρών της θλίψεως ημών καθ' υπερβολή

Μη σκοπούν των ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα.

συναχθίσονται οι αέτοι, ευθέως δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγκος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται.

Может, отдельный.

το Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστομο στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Νατούτ και πάντων ημών, των προσεθόντων εις η θεία μυσταγωγία ταύτην, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και αφιερωτών του Ρήνου Νατούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδες των σαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και διχών ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσατε. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών.

0: Αξίων και δίκαιων.
1: Αξίων και δίκαιων σε μην σε ευλογήν, σε μην σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλυτος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ο μονογενήσιος και το πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος, εις το εν εμάς παρήγαγες και απαραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαριστουμένουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογενήσιο εκ το πνεύματις του Αγίου, υπέρ πάντων ονίσμεν και νουκίσμεν, το φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίως σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειρουδίν και τα σεραφείν εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια τερωτά. Τον επί...

Την αημα Χριστού.

0: Λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέργης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ευχαριστούμε σε βασιλιά χώρατε, ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δες το ουρανό θεν έπηγε επί τους υποκεκλικότας της αυτών κεφαλάς, ουγάκ έκνες και αίματι, αλλά σε φοβερό Θεό, σίουν δες τα προκείμενα πάση μη αγαθών εξομάλισον, κατ' ενικά σου μια χρία, της πλέωσης σύμπλεσον, της διπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ερθέας Προγιά σε εμάς, ο άνω του Πατρίς γιατίμενος και ο δίμηνα οράτος συνών και καταξίωσον την κρατιά Σου χειρίμητα ο δίνημήν του χράτου σώματός Σου και του τιμήματος και δημό παντή το λαό, ο Θεός η λάστη μου το λαό και ελεησού. Προσκομεν τα

Καθάπερ ο Ιούδα. Άλλος

Quindi vos si li ha su.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή επιπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα όνειμα τέλειων, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να αναπέμπομεν το πατρί.

0: Ευλογηθούμεν. Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει εφημάστε αυτού Θεά χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξασιν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες του Ναχράτου και Παναμού Μεγίας του Μητρός. Δυνάμει του τιμή και ζωπίου Σταυρού. Προστασίες του τιμή είναι που να είναι δυνάμενες σωμάτων. Οικεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, την Αγίας Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρνου της Λυκείας του Ματουργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης, την Αγίας Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Ξενοπόλης Σωστόμου, ούτη Θεία Μισταγωγία τελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου προφήτου Μιχαίου, ούτε μνήμη επιτιμούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μας ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμο ο Θεός. Αύριο Σάββατο της Παναγίας και Κυριακή θα λειτουργήσουμε στον Άγιο Νικόλο, από Δευτέρα και καθημερινά πάλι εδώ στην Αγία Θεοδόρα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τρίαδα φυλάξει πάντες μας, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, ο Θεός ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Αυγούστου. Τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Ο Άγιος Προφήτης Μιχαίας, αγροτικής πιθανώς καταγωγής από την Μοραστή δυτικά της Χευρώνας, στο βασίλειο του Ιούδα, άσκησε το λειτουργήμά του την εποχή των βασιλέων Ιωάθαμ, Αχάζ και Εζεκία. Ήταν σύγχρονος με τους προφήτες Ισαΐα, του οποίου ήταν πιθανός μαθητής, Αμός και Οσιέ, και πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου, όπως και εκείνη, ανέλαβε να αναγγείλει εις τον Ιακώβ την ασέβεια αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Καλούντες ως μάρτυρες τα βουνά που υπήρξαν ο τόπος των μεγάλων θείων αποκαλύψεων, αναγγέλει ότι ο Κύριος θα σύρει σε δίκη των λαών του και θα του ζητήσει λογαριασμό για την αχαριστία του. Πράγματι, τον βρίσκει ένοχο όχι μόνο ασέβειας και παραμέλησης των θρησκευτικών καθηκόντων του, αλλά και παράβασης του νόμου της αγάπης προς τον πλησίον. Η αμαρτία και η ασέβεια απλώθηκαν παντού. Οι άνομοι μηχανεύονται το κακό στο κρεβάτι τους και το πράξουν μόλις φέξει η αυγή. Οι αρχηγοί κατατρώγουν τη σάρκα του λαού και αποστρέφονται το δίκαιο, διαστρέφοντας το σωστό. Οι άρχοντες που δικάζουν δωροδοκούνται, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή, οι ψευδοπροφήτες προλέγουν ευτυχία και ευημερία επαμοιβή. Και όλοι στηρίζονται στις παλαιές επαγγελίες του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κανένα κακό». Ο προφήτης είναι έτοιμος να διατρέξει ανυπόδητος και γυμνός στη χώρα, κλαίγοντας και θρηνώντας, γιατί θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές από τα πλήγματα του Κυρίου, που θα κατέβει από τον Άγιο Τόπο του για να εξαπολύσει την εκδίκησή του μέσω των εισβολέων από τον βορρά των Ασσυρίων. Θα χτυπήσει πρώτα τη Σαμάρια, έπειτα τα πλήγματα θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ, για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του λαού και κυρίως τη μεγαλύτερη ανάμεσά τους. Το σχίσμα ανάμεσα στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Προφητεύοντας τις συμφορές αυτές, ο προφήτης Μιχαίας καταφρονούσε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση, κάθε φόβο μπροστά στους ισχυρούς του κόσμου τούτου και είχε το βλέμμα του στραμμένο μόνο στον Κύριο και την ελπίδα του στον Θεό που θα μπορούσε να σώσει το λαό του όπως τον τιμωρούσε. Βέβαια, η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Αλλά στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ο Θεός θα συμφιλειωθεί με τον λαό του και θα βασιλεύσει για πάντα στην ανακαινισμένη Σιών. Οι Εβραίοι που θα έχουν επιβιώσει από την αιχμαλωσία, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά και έθνη πολλά, θα ανέβουν όλοι στο ναό της δόξης του Θεού. Αυτή η νέα περίοδος της οικουμενικής ειρήνης και αρμονίας θα εγγενιαστεί στη Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί ο οίκος Εφραθά, μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, τον καιρό κατά τον οποίο η Τίκτουσα θέλει γεννήσει για να φέρει στον κόσμο τον βασιλιά Μεσσία, του οποίου η καταγωγή εξημερών αιώνος. Αναγγέλλοντας έτσι με εύδηλο τρόπο τη γέννηση του Μεσσία, ο προφήτης διευκρινίζει ότι αυτός θα είναι που θα ποιμάνει το ανακαινισμένο πίμνιό του «Εν ισχύει Κυρίου», διότι νυν μεγαλυνθήσετε έως άκρων της γης. Στην νέα αυτή Σιών, την πνευματική Ιερουσαλήμ που υποδηλώνει την Εκκλησία, τα όρια της οποίας θα απλωθούν στα πέρατα του κόσμου, θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, από την Ασσυρία έως την Αίγυπτο και από την Αίγυπτο έως τον ποταμό και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους, γιατί για μία ακόμη φορά ο Θεός θα ευδοκίσει να δώσει συγχώρεση. Η προφητεία του Μιχαίου κλείνει με την έκκληση αυτή στην ευσπλαχνία του Θεού που θα εκπληρώσει ο Μεσσίας. «Τις Θεός ως περσί, εξαίρων ανομίας και υπερβαίνων ασεβίας της καταλήπης της κληρονομίας αυτού, και ου συνέσχενης μαρτύριον οργήν αυτού, ότι θελητής ελέους εστί. Αυτός επιστρέψει και εκτηρήσει ημάς, καταδύσει τας αδικίας ημών και απορριφήσονται εις τα βάθη της θαλάσσης πάσα στα σαμαρτίας ημών».

Δεν είναι γνωστό αν ο προφήτης Μιχαίας εκοιμήθη ειρηνικά ή έπεσε θύμα της οργής των Εβραίων που επιτιμούσε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενταφιάστηκε κοντά στο χωριό που γεννήθηκε και ότι τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί με εκείνα του προφήτη Αβακούμ κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, μετά από αποκάλυψη που είχε ο επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Προς τιμήν του κτίστηκε τότε εκεί ένας ναός.

μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου, επισκόπου Απαμίας. Καταγόμενος από ευγενή οικογένεια της Κύπρου, ο Άγιος Μάρκελος ασκούσε το λειτουργήμα του διοικητού μιας περιοχής. Καθώς τον θαύμαζαν όλοι για την ευσέβεια και το αίσθημα δικαιοσύνης που τον διέκριναν, εξελέγει επίσκοπος Απαμίας Μητρόπολης της Δευτέρας Συρίας, για να διαδεχτεί τον Μακάριο Ιωάννη, που είχε υπερασπιστεί την αληθινή πίστη στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Έχοντας ως κύριο μέλημα την οικοδομή του ποιμνίου του, φρόντιζε να το προστατεύει από τις αναβιώσεις της ιδωλολατρείας. Μετά το διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου για την καταστροφή των ιδωλολατρικών ναών σε όλη την αυτοκρατορία, ο Άγιος Επίσκοπος, κινούμενος από θείο ζήλο, ενήργησε ώστε να κατεδαφιστούν πολλά ιερά των εθνικών και τη θέση τους να πάρουν εκκλησίες προς δόξαν του αληθινού Θεού. Όταν ο έπαρχος της Ανατολής έφτασε με πολυάριθμο στράτευμα κοντά στον περίφημο ναό του Διός, παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το οικοδόμημα, διότι ο δαίμονας που κατοικούσε εκεί δεν μπορούσε να εκδιωχθεί ούτε με τη φωτιά ούτε με άλλα μέσα. Ο Άγιος Μάρκελος έδιωξε τους στρατιώτες και κατέφυγε στην προσευχή. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε ένας απλός εργάτης και δήλωσε στον ιεράρχη ότι θα μπορούσε εύκολα να κατεδαφίσει το ογκώδες οικοδόμημα αν του έδιναν διπλή αμοιβή. Έσκαψε γύρω από τους 3 εκ των 12 πελώριων κοιώνων που στήριζαν το περιστήλιο του ναού και μάζεψε ξύλα στη βάση του, αλλά ο δαίμονας τα εμπόδιζε να πάρουν φωτιά. Ο Άγιος Μάρκελος, που κλήθηκε να βοηθήσει, παρήγγειλε να φέρουν νερό, το ευλόγησε, άρχισε πάλι να προσεύχεται και κατόπιν είπε να ρίξουν το αγιασμένο νερό πάνω στα ξύλα, που άρπαξαν αμέσως φωτιά σαν να είχε πέσει λάδι. Αυτή η νίκη της πίστεως προκάλεσε πολλές μεταστροφές και ο Άγιος μπόρεσε να συνεχίσει τον ευαγγελισμό της υπόλοιπης επισκοπής του, παρά τη στεναρή αντίσταση των ιδωλολατρών που είχαν καλέσει σε βοήθεια οι ιδωλολάτρες προερχόμενους από την Γαλιλαία και τον Λίβανο. Όταν μετέβη στην Αυλώνα για να καταστρέψει τον ναό που βρισκόταν εκεί, ο Άγιος Μάρκελος, που υπέφερε από ποδάγρα, έστηκε σε κάποια απόσταση από το ιερό, ενώ οι άνθρωποι του ήσαν επί το έργο. Κάποιοι ιδωλολάτρες τον πρόσεξαν και ορμώντας επάνω του, τον έπιασαν και τον έριξαν σε ένα καμίνι, όπου ο Άγιος παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στον Θεό.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ουρσικίου. Καταγόμενος από το Συβέντιο της Ιλυρίας, ο Άγιος Ουρσίκιος ή Ουρσικίνος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό με τον βαθμό του Τριβούνου κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Ένας από τους συντρόφους του, που υποκρινόταν ότι συμμεριζόταν την πίστη του, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και εκείνος τον παρέδωσε στον έπαρχο Αριστίδη. Μπροστά στη στεναρή στάση του, ο δικαστής πρόσταξε να μαστιγωθεί με βούνευρα στη ράχη και στα πλευρά. Κατόπιν τύλιξαν τα χέρια του με λινάρια βρεγμένα με λάδι, θιάφι και ρετσίνη και τους έβαλαν φωτιά. Υπομένοντας απαθή στο μαρτύριο, ο Άγιος έλεγε πως δικαίως πάσχουν τα χέρια του, αφού γλίτωσαν τον Μαξιμιανό όταν αυτός βρισκόταν στο έλεος των εχθρών του. Επειδή κάποιος παρευρισκόμενος κατηγόρησε τον τύρανο για αχαριστία απέναντι στον Άγιο, ο Μαξιμιανός διέταξε να σβήσουν τη φωτιά, απαγγέλλοντας ωστόσο τη θανατική καταδίκη και αναθέτοντας την εκτέλεσή της στον Ουάλη, τον προδότη που είχε καταδώσει τον Ουρσίκιο. Ο τελευταίος χρειάστηκε να κτυπήσει τρεις φορές τον αυχένα του μάρτυρα πριν πέσει το κεφάλι του για να λάβει στον ουρανό τον Στέφανο της Αυθαρσίας. Το σώμα του ενταφιάστηκε από μια ευσεβή γυναίκα σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Περί το 470, ο Άγιος Μάρκυλος, ο Ακίμητος, απέκτησε τα λείψανά του για το μοναστήρι του και συνέβαλε στη διάδοση της τιμής του.

0: Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης, πυρί τελειούτε. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σιμεών του Τραπεζουντίου, του εν Κωνσταντινούπολη, αγχώνει τελειοθέντος. Μία ημέρα, τρεις νέοι χριστιανοί από τη συνοικία του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, επιστρέφοντας σπίτι τους, συνάντησαν έναν Εβραίο πελώριου αναστήματος, τον οποίο ένας από αυτούς αποκάλεσε τέρας. Έξαλλος ο Εβραίος άρπαξε το αγόρι από τη ζώνη και το σήκωσε στον αέρα. Εκείνο τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε τον γίγαντα στη ράχη. Αυτός από το θυμό του δεν ένιωσε πόνο και άφησε το νέο να ξεφύγει. Ωστόσο σε λίγο άρχισε να αιμορραγεί πολύ και δεν άργησε να χάσει τις δυνάμεις του. Οι σύντροφοί του τότε κυνήγησαν τους τρεις χριστιανούς με μεγάλο σαματά. Συνάντησαν μια άλλη ομάδα χριστιανών νέων και ένας από αυτούς, ο Σιμεών, καταγόμενος από την τραπεζούντα και χρυσοχώος στο επάγγελμα, τους είπε ότι η υπόθεση δεν άξιζε τόσο μεγάλο θόρυβο. Οι Εβραίοι στράφηκαν εναντίον του τότε και τον παρέδωσαν στον Βεζίρι, κατηγορώντας τον με τη βοήθεια ψευδομαρτύρων ως ένοχο. Ο Σιμεών φυλακίστηκε για 40 ημέρες και καταδικάστηκε σε θάνατο, αν ο Εβραίος πέθαινε, ενώ αν ζούσε σε πληρωμή της νοσηλείας του. Ο άνθρωπος επέζησε τελικά και ο Σιμεών υποχρεώθηκε να πληρώσει τα οφειλόμενα. 20 μέρες όμως αργότερα, ο Εβραίος υπέκυψε τελικά στις πληγές του από το μαχαίρωμα και οι ομόθρησκοί του, αφού δωροδόκησαν τον δικαστή, κατάφεραν να παρουσιαστεί ο Σιμεών ξανά στο κριτήριο. Ο κριτής του πρότεινε να μεταστραφεί στο Ισλάμ για να σώσει τη ζωή του. Ο γενναίος όμως δούλος του Θεού απάντησε ότι προτιμούσε να υποστεί 1000 θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τον παρέδωσαν τότε στον διοικητή που πρόσταξε να κρεμαστεί σε ένα πλατάνι και παρέδωσε έπειτα το σώμα του στους Εβραίους. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Αρκαδίου της Μονής του Νοβοτόρσκ. Ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου του Κιέβου. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ναζαρίου, Σιμεών, Γερμανού και Ιεροθέου Πρεσβυτέρων και Βυσαρίωνος Διακόνου. Θεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 14 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Σαν σήμερα το 1826 δύναμη 2.000 Ελλήνων υπό τους Νικηταρά, Πλαπούτα και Γενναίο Ιωάννη Κολοκοτρώνη επιτίθεται εναντίον του Αιγυπτιακού στρατοπέδου στο Βασαρά Λακωνίας που κρατούνταν εχμάλωτοι 300 Έλληνες, όπου τους απελευθερώνουν τρέποντας σε φυγή τους Αιγυπτίους. Σαν σήμερα το 1922 οι τουρκικές επιτυχίες στην αμυντική τοποθεσία του ακροινίου Αφιών Καραχισάρ υποχρεώνουν τη στρατιά Μικράς Ασίας σε γενική σύμπτυξη, η οποία κατέληξε σε άτακτη υποχώρηση. Σαν σήμερα το 1949 οι Δυτικογερμανοί ψηφίζουν για πρώτη φορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη θέση του καγκελάριου εκλέγεται ο Κόνραντ Αντενάουερ. Στις 14 Αυγούστου του 1974 η Τουρκία, βάσει προσχεδιασμένης επιχειρήσεως, διατάσσει την προέλαση των στρατευμάτων της στην Κύπρο, σχέδιο Ατήλας 2, και καταλαμβάνει σύντομα το 36,3% της νήσου. Ο εισβολέας προβαίνει σε σφαγές, λαιλασίες και βιαιότητες σε ευρεία κλίμακα, προκαλώντας 200.000 πρόσφυγες. Σαν σήμερα, το 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, η θαυμαστή αλία και οι πρώτοι μαθητέ. Ενώ δε τα πλήθη του λαού τον επίεζαν και τον εστρίμωναν για να ακούσουν το λόγο του Θεού, συνέβη να στέκεται αυτός πλησίον της λίμνης Γενισαρέτ και είδε δύο μικρά πλοία αραγμένα πλησίον της λίμνης. Οι ψαράδες δε είχαν βγει από αυτά εις την παραλία και έπλαιναν τα δίκτυα. Αφού δεν βήκε εις ένα από τα πλοία αυτά, το οποίο ήτο του Σίμωνος, παρεκάλεσεν αυτό να το προχωρήσει ο λίγον και εις μικρά απόσταση από την ξηρά. Και αφού εκάθισε, εδίδασκε από μέσα από το πλοίο τα πλήθη του λαού που ευρίσκοντο εις την παραλία. Όταν δε έπαυσε να ομιλεί, είπε προς τον Σίμωνα, «Φέρε πάλι το πλοίο εις τα βαθιά νερά της λίμνης και ρίψατε τα δίκτυα σας, δια να πιάσετε ψάρια». Και ο Σίμων απεκρίθηκε, του είπε, «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα εκοπιάσαμε ρίπτοντες τα δίχτυα και δεν επιάσαμε τίποτε. Αλλά αφού το διατάσεις με τελεία πεποίθηση και υπακοή στον λόγο σου, θα ρίψω το δίκτυο». Και αφού έκαμαν αυτό, έκλεισαν μέσα εις το δίκτυο πλήθος πολύ ψάρια και ήρχισε να σπάζει το δίκτυό τους, επειδή δεν αντίχε εις το βάρος του πλήθους των ψαριών. Και προσεκάλεσαν με νεύματα τους συνεταίρους των που ήσαν εις το άλλο πλοίο να έρθουν και να πιάσουν μαζί με αυτούς τα δίκτυα και να τους βοηθήσουν για να τα σύρουν επάνω. Και ήλθαν και εγέμισαν και τα δύο πλοία τόσο πολύ, ώστε από το βάρος των ψαριών εκινδύνευαν ταύτα να βυθιστούν. Όταν δε είδε ο Σίμων Πέτρος το πρωτοφανές αυτό και ανέλπιστο πλήθος των ψαριών, έπεσε κάτω εις τα γόνατα του Ιησού και είπε, «Έβγα από το πλοίο μου και φύγε από εμέ, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να σε έχω εις το πλοίο μου. Και είπε τους λόγους αυτούς ο Πέτρος, διότι μεγάλη έκπληξη κατέλαβε και αυτόν και όλους εκείνους που ήσαν μαζί του, δια την πρωτοφανή σύλληψη των ψαριών, τα οποία είχαν πιάσει και η οποία μόνο από παρέμβαση της Θείας Δυνάμεως ή δυνατόν να εξηγηθεί. Ομοίως δε κατέλαβε έκπληξη και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους ιούς του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήσαν συνέτεροι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβήσαι, από τώρα που σε καλώ να γίνεις Απόστολός μου, θα εξακολουθείς να πιάνεις ζωντανούς, όχι ψάρια, αλλά ανθρώπους, τους οποίους δια του κηρύγματός σου θα οδηγήσεις στην σωτηρία». Και αφού επανέφεραν τα πλοία στην ξηρά, αφήκαν τα πάντα, και ψάρια δηλαδή και δίκτυα και πλοία, και τον ακολούθησαν. Θεραπεία λεπρού και ίασης του παραλυτικού της Καπερναούμ. Συνέβη δε ενώ ήτο ο Ιησούς εις μία από τας πόλεις, κι ειδού ένας άνθρωπος γεμάτος από εξανθήματα λέπρας. Κι όταν είδε τον Ιησού, έπεσε χάμω με το πρόσωπο κατά γης και τον επαρεκάλεσε λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις από τα σπληγάς του ακαθάρτου νοσήματός μου». Και αφού εξάπλωσε την χείρα του Ιησούς, τον ίγγισε και είπε, «Θέλω να καθαριστείς και καθαρίσου». Και αμέσως η λέπρα έφυγε από επάνω του. Και ο Ιησούς παρήγγειλε εις αυτόν να μην είπεις κανένα το θαύμα της θεραπείας, αλλά πήγαινε, του είπε, και δείξε τον εαυτό σου εις τον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου θυσία, καθώς διέταξε ο Μωυσής, δια να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά της θυσίας ως μαρτυρία και απόδειξη εις τους ιερείς και το λαό, ότι και εσύ πράγματι θεραπεύθεις και εγώ δεν ήρθω να καταλύσω τον νόμο. Διεδίδε το δε περισσότερο τώρα μετά το θαύμα τούτο η φήμη του, και μαζεύοντο πλήθη λαού πολλά, δια να ακούσουν τη διδασκαλία του και δια να θεραπεύονται υπ' αυτού από τας ασθενείας των. Αυτός όμως αντιθέτως απεσύρετο συνεχώς εις τας ερήμους και προσήφιετο. Και συνέβη κατά μία από τας ημέρας εκείνας και αυτός εδίδασκε. Και κάθεντο εκεί φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωρίο της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμ. Και εις τον Ιησού υπήρχε πάντοτε και ενήργη διαρκώς δύναμης Κυρίου για να θεραπεύει θαυματουργικώς τα πλήθη των αρρώστων. Και ειδού μερικοί άνδρες έφεραν επάνω εις κρεβάτι κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν παραλυμένος και ζήτουν να εμβάσουν αυτόν μέσα εις το σπίτι και να τον βάλουν εμπρός του. Και επειδή λόγω της κοσμοπλημμύρας δεν έβρουν από ποια είσοδο να τον εμβάσουν μέσα, ανέβησαν εις το ηλιακωτό του σπιτιού και μέσα από τα κεραμίδια, αφού έβγαλαν μερικά, κατέβασαν αυτόν μαζί με το μικρό κρεβάτι του εις το μέσο εμπρός εις τον Ιησού. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη και αυτού και εκείνων που τον έφεραν, είπε εις αυτόν, «Βασανισμένε άνθρωπε, φοβήσε πως θα διατεθώ έναντι της αμαρτωλής σου καταστάσεως, δια την οποία σε έριψε τη στιγμή αυτή εις ανησυχία η συνείδησή σου». Βεβαιώθητη λοιπόν ότι έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίες σου. Κι ήρχισαν να σκέπτονται μέσα των οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και να λέγουν, «Ποιος είναι αυτός που τολμά να λέγει βλασφημίας? Ποιος άλλος έχει δύναμη και εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ο Θεός? Πώς λοιπόν σφετερίζεται ούτως ασεβώς την εξουσία αυτή του Θεού?» Ο Ιησούς όμως δια της υπερφυσικής του γνώσεως αντελήφθη επακριβώς και εξ ολοκλήρου τους αποκρύφους διαλογισμούς των και αποκριθείς τους είπε, «Τι συλλογίζεστε μέσα εις τας καρδίας σας? Ή ξεύρω τι σκέπτεστε και απαντώ εις τα σκέψη σας αυτάς. Τι είναι ευκολότερο από τα δύο? να είπε κανείς στον άνθρωπο αυτό: «Σου είναι συγχωρεμένη αμαρτίες σου» ή να του είπε «Σηκώρθιος και περιπάτη». Σεις θεωρείτε δυσκολότερο την θεραπεία του ασθενούς. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο τέλειος εκπρόσωπος ανθρωπότητος, που θα έλθει κατά τη συντέλεια επί νεφελών για να κρίνει τον κόσμο, έχει εξουσία επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, είπε εις τον παραλυμένον: «Εισέ ομιλώ, σήκω όρθιος και πάρε το κρεβατάκι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως, αφού εσηκώθη εμπρόστον, επήρε το κρεβάτι του, επί του οποίου ήταν εξαπλωμένος, και πήγε εις το σπίτι του δοξάζον τον Θεόν, ο οποίος του έδωκε την υγεία του. Και κατέλαβε όλους βαθύς θαυμασμός και δόξαζαν τον Θεό που τους εχάρισε ένα τέτοιον θαυματουργό, και κυριεύθησαν από φόβο δια την παρουσία μιας τόσο υπερφυσικής δυνάμεως και έλεγαν: «Ότι είδαμε σήμερον πράγματα παράδοξα και πρωτοφανή». Οι κλήσεις του Ματθαίου, η νηστεία των μαθητών του Ιωάννου και των ιών του Νυμφώνος. Και ύστερον από αυτά ευγήκε από το σπίτι που εθεράπευσε τον παραλυτικό και εις τον δρόμο παρετήρησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή κάποιο τελώνι που ελέγε το Λεβής να κάθεται στην τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και του είπε: «Ακολούθη με ως μόνιμος και ισόβιος μαθητής μου». Και εκείνος, αφού αφήκε τα πάντα, εσηκώθηκε τον ακολούθησε και έκαμε στο σπίτι του μεγάλη υποδοχή ο Λεβής εις τον Ιησού. Και το πλήθος πολύ αποτελώνας και άλλους, οι οποίοι ήσαν μαζί τον εξαπλωμένοι στην τράπεζα του φαγητού και συνέτρωγον. Και μουρμούριζαν εναντίον του οι γραμματείς του και οι Φαρισαίοι, απευθυνόμενοι προς τους μαθητάς του και λέγοντες: «Διατί τρώγετε και πίνετε με τους τελώνας και αμαρτωλούς και έρχεστε ούτω η στενή και φιλική σχέση με αυτούς?» Και ο Ιησούς απεκρίθηκε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού υγιής, αλλά όσοι έχουν άσχημα εις την υγεία των. Δεν έχω έρθει στον κόσμο για να καλέσω εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς των δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοιαν. Αυτοί δε, αφού με την απάντηση αυτή απεστομώθησαν, έστρεψαν τη συζήτηση εις άλλο ζήτημα και του είπαν: «Διατί οι μαθητές του Ιωάννου νηστεύουν συχνά και κάνουν προσευχάς, και οι μαθητές των Φαρισαίων κάνουν το ίδιο, οι δικοί σου δε μαθητές τρώγουν και πίνουν?» Αυτός δε τους είπε: «Μήπως συμπορείτε εις τους προσκαλεσμένους εις γάμου φίλους του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και ορτάζουν τη χαρά του γάμου του, να τους επιβάλλετε να νηστεύουν? Έτσι και οι μαθητές μου, εφόσον εγώ νυμφίος της εκκλησίας είμαι μαζί των, δεν είναι δυνατόν να πενθούν και να νηστεύουν. Θα έρθουν όμως οι μέρες, και τότε όταν θα πάρουν από αυτούς τον νυμφίο, θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν και θα κακοπαθήσουν κατά τα σημέρας εκείνας». Τους έλεγε δε και ένα λιγορικό παράδειγμα, δι' να τους εξηγήσει με αυτό και να τους παραστήσει ζωηρότερον την αλήθεια αυτή. Τους έλεγε δηλαδή ότι κανείς δε βάζει εις παλαιό ρούχο εμβάλωμα από ρούχο καινούριο. Ιδάλλως και το καινούριο ρούχο θα το σχίσει ανωφελώς και θα το αχρηστεύσει, αλλά και προς το παλαιό ρούχο δεν ταιριάζει το εμβάλωμα που εκόπει από το καινούριο ύφασμα. Έτσι και η νέα μου διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθείς εξωτερικούς τύπους που επάλιωσαν, διότι και αυτή θα αχρηστευτεί, αλλά και ατέρια στο μείγμα θα προέλθει. Και κανένας δε βάζει μούστο εις ασκούς παλαιούς που δεν αντέχουν εις τη βράση του μούστου. Εάν όμως γελαστεί και κάμει κάτι τέτοιο, τότε ο μούστος θα σπάσει τους ασκούς και έτσι και αυτός θα χυθεί έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει να βάζουν το μούστο εις ασκούς καινούριους, και τότε και ο μούστος και οι ασκοί διατηρούνται. Έτσι και τώρα οι Φαρισαίοι και οι μαθητές των είναι ασκοί παλαιοί, που δεν μπορούν να βαστάσουν την διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που μοιάζουν με νέους ασκούς. Και όταν κανείς πει παλαιό ίνων, δεν θέλει αμέσως να πει νέων, διότι λέγει «Ο παλαιός σύνος είναι καλύτερος». Έτσι και ο συνηθισμένος εις την παλαιότητα του νόμου δεν αρέσκεται εις το νέο πνεύμα και στη νέα λατρεία του Ευαγγελίου, διότι νομίζει ότι οι τελετέ της παλαιάς λατρείας είναι καλύτερε. Βαθμιδών και κατολίγων θα συνηθίσει ούτως το νέο πνεύμα του Ευαγγελίου.

Δεν είναι λίγες και οι προεικονίσεις της Παρθένου Μαρίας, τις οποίες συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη και οι οποίες πιστοποιούν και επικυρώνουν την ύψιστη αποστολή της ως υπαρθένου και Θεοτόκου. Αρχικά αναφέρουμε το φλεγόμενο και μη καιόμενο βάτο, το παράδεξο εκείνο θέαμα που αντίκρισε ο Θεόπτης Μωυσής στο όρος Χορίβ. Ήταν τότε που ο Αιγύπτιος Φαραώ ταπείνωνε και καταδυνάστευε τους Ισραηλίτες. Και ενώ ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ στο όρος Χορίβ, ονομαζόταν και έτσι το όρος Σινά, είδε ένα βάτο να φλέγεται χωρίς όμως να κατακαίεται. Πλησιάζοντας δε ο Μωυσής το βάτο, για να παρατηρήσει καλύτερα το φαινόμενο, άκουσε τη φωνή του Θεού που τον καλούσε να συντελέσει στο μεγάλο έργο του λυτρωμού του Ιουδαϊκού λαού από το ζυγό των Αιγυπτίων. Ο βάτος αυτός της Παλαιάς Διαθήκης προεικόνιζε την Παναγία, διότι η Αϊπάρθενος ως άλλη βάτος ακατάφλεκτος έφερε μέσα της το καταναλίσκον πυρ της θεότητας, τον ίδιο το Θεό, που είναι φωτιά και κατακαίει τα πάντα. Έφερε δηλαδή εντός της τον Σαρκοθέντα Υιό του Θεού, χωρίς να κατακαεί ή να υποστεί φθορά η παρθενία της. Και ο Θεοδόρητος στην προτύπωση αυτή της Παναγίας ως αφλέκτου βάτου, τη δύναμη και τη φιλανθρωπία του Θεού εντοπίζει και γράφει. «Τη δύναμη κηρύττει του Θεού και τη φιλανθρωπία, διότι αν και ήταν η Παναγία σαν τα φρήγανα, δεν την κατέτρωγε φωτιά, νομίζω δε και άλλα με αυτό φανερώνονται. Και καθώς ο μονογενής αφού ενανθρώπισε και αφού κατοίκησε σε παρθενική κοιλία θα φυλάξει την παρθενία άθικτη». Εναρμονιζόμενη η Εκκλησία μας με τα παραπάνω ψάλλει σχετικά. «Ως γάρ υβάτος ουκ εκέετο καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Στους ύμνους του ακαθίστου ακούμε ότι η προεικόνιση της Παναγίας ως άφλεκτου βάτου συνδέεται με αυτήν των τριών παιδών, αφού ψάλουμε. «Μωυσής κατενόησεν εν βάτο το μέγα μυστήριον του τόκου σου. Παιδες προεικόνισαν τούτο εμφανέστατα, μέσον πυρός ιστάμενη και μη φλεγόμενη ακύρατε, Αγία Παρθένε. Όθεν σε υμνούμεν εις πάντας τους αιώνας».

Μια άλλη προεικόνηση της Θεοτόκου είναι εκείνη που την παρουσιάζει ως τη σκηνή του Θεού και Λόγου. Εάν η αρχαία εκείνη σκηνή, η σκηνή του μαρτυρίου, αποτελούσε στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης το αισθητό σύμβολο της παρουσίας του Θεού, που εκεί προσκαλούνταν οι Ισραηλίτες από το Θεό για να τους αναγγείλει τις βουλές του, η Παναγία υπήρξε η αληθεστέρα σκηνή, η την έμψυχον της οικονομίας κυβωτών βαστάσασα, όπως γράφει ο Άγιος Πρόκλος. Μέσα της αρκώθηκε ο Λόγος του Θεού. Έγινε το κατοικητήριο της θεότητας. Από τα σπλάχνα της προήλθε ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής και σωτήρας μας. Σε αυτή την προτύπωση αναφέρεται και η προσφώνηση «Χαίρε σκηνή, αφής αυτοπροσώπος ομίλησε ο Θεός ανθρώπης», ύμνος του Θεόδωρου Στουδίτη. Ακόμη, ολόχρηση στάμνα με το μάνα προτύπωναν την Παναγία. Πράγματι, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχε και ένα χρυσό κυβότιο, η κυβωτός, κατασκευασμένη με ειδικές οδηγίες του Θεού, ως προς τις διαστάσεις και τα υλικά της. Και όπως μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος, μέσα στην κυβωτό ήταν μια στάμνα ολόχρηση, που περιείχε από το περίφημο και γνωστό μάνα, τη ράβδο του Ααρών και τις θεοχάρακτες πλάκες της Διαθήκης. Η ολόχρηστη στάμνα με το μάνα τοποθετήθηκε στην κυβωτό όταν οι Ισραηλίτες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο περιπλανιόνταν στην έρημνο. Εγώγγιζαν τότε εναντίον του Μωυσή και του Θεού για έλλειψη τροφής. Ο Θεός τους έστειλε μια ουράνια τροφή που οι ίδιοι την ονόμασαν μάνα. Ο δε Μωυσής έδωσε εντολή στον Ααρών να γεμίσει μια στάμνα χρυσή και να την τοποθετήσει μέσα στην κυβωτό της σκηνής του μαρτυρίου για να υπενθυμίζει διαρκώς το θαύμα αυτό του Θεού στους Ιουδαίους. Η ολόχρηση εκείνη στάμνα με το μάνα ήταν σύμβολο και προτύπωση της Αϊπαρθένου Μαρίας, η οποία έφερε μέσα της τον άρτον της ζωής τον Κύριο Ιησού, ο οποίος με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας είναι για τους πιστούς τροφή πνευματική, ασυγκρίτως γλυκυτέρα του παλιού εκείνου μάνα. Γι' αυτό και ο υμνοδός του ακαθίστου ύμνου ψάλλει. «Χαίρε στάμνα μάνα φέρουσα το γλυκένον τα των χριστιανών αισθητήρια».

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται επίσης το ακόλουθο περιστατικό με τον Ισραηλιτικό λαό. Οι Ιουδαίοι, βρισκόμενοι στην έρημο, φιλονικούσαν για το ποιοι θα αξιώνονταν ως ιερείς να προσφέρουν τη λατρεία στο Θεό. Για να μην γογγίζουν οι σκληροτράχυλοι Ισραηλίτες, ο Θεός έδωσε εντολή στο Μωυσή να λάβει από κάθε φυλή μια ράβδο, μια βέργα και να την τοποθετήσει στη σκηνή του μαρτυρίου. Η φυλή της οποίας η ράβδος θα άνθιζε θα ήταν η εκλεκτή του Θεού για το υψηλό αυτό έργο. Και άνθισε η ράβδος του Ααρών, του οίκου Λεβί. Γι' αυτό Λεβίτες ήσαν στο εξής οι διάκονοι της λατρείας του Θεού. Το θαύμα της εξανθήσεως της ξηρής ράβδου υπήρξε προτύπωση της γεννήσεως του Κυρίου από την Παρθένο Μαρία, η οποία αν και Παρθένος γέννησε Υιό. Γι' αυτό και ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας ψάλλει. Ράβδος η μυστική, άνθος το αμάραντον, η εξανθήσασα, χαίρε δέσποινα. Αλλά και η τράπεζα των άρτων της προθέσεως αποτελούσε τύπο της Θεοτόκου. Η Θεομήτωρ είναι η έμψυχος τράπεζα, η οποία χώρισε τον άρτον της ζωής. Δέχθηκε μέσα της, όπως λέει ένας αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας, τον άρτον των νοητών, διού πάσα τρέφεται ψυχή και συνίσταται. Οι χριστιανοί μπορούμε να πλησιάζουμε την Αγία Τράπεζα και να μετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου, επειδή η Παναγία υπήρξε η έμψυχος τράπεζα ή των αχώρητων θεών εν γαστρή χωρίσασα. Η Πάρθενος κόρη είναι ακόμη και η αληθινή φαϊνή λιχνία. Η πρώτη λιχνία της αρχαίας σκηνής φώτιζε με το φυσικό φως τα Άγια των Αγίων. Η κόρη της Ναζαρέτ έγινε το όργανο του Θεού, με το οποίο έλαμψε στον κόσμο το φως του κόσμου που είναι ο Χριστός. Όπως ψάλλουμε στον κανόνα της ακολουθίας των χαιρετισμών, η Θεοτόκος είναι ο φαϊνός όρθρος ή των ήλιων φέρουσα Χριστών.

Στην πρώτη του ομιλία για την κοίμηση της Θεοτόκου, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός συνοψίζει σε ένα θαυμάσιο κείμενο σχεδόν όλες τις παλαιοδιαθηκικές προεικονίσεις που αφορούν στην υπεραγία Θεοτόκο και αναφέρει: «Εσένα που κρατείς το σπόρο για ένα δεύτερο κόσμο, εσένα προεικόνησε η Κιβωτός, διότι εσύ γέννησες το Χριστό τη σωτηρία του κόσμου που καταπόντισε την αμαρτία και ησύχασε τα κύματά της. Η Κιβωτός του νόμου εσένα προεμήνησε. Η χρυσή στάμνα και η λιχνία και η τράπεζα και το ραβδί του Αρών, το οποίο βλάστησε ολοφάνερα, ήταν δική σου προτύπωση. Από σε αλήθεια η φωτιά της θεότητας, η απεικόνηση και έκφραση του πατέρα, το ολόγλυκο και ουρανόσταλτο μάνα, το ανώνυμο όνομα που είναι πάνω απ' όλα τα ονόματα, το ανέσπερο και απρόσιτο φως, τη ζωή ο άρτος, ο ουράνιος, ο αγεώργητος καρπός, από σε σωματικά αναβλάστησε.

αλλά ας σημειώσουμε και μερικές ακόμα προεικονίσεις της Παναγίας. Τα Άγια των Αγίων, που αποτελούσαν μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, ήταν και αυτά προεικόνιση της Θεοτόκου, διότι και η Παναγία αναδείχθηκε μείζον και από τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων εισερχόταν μόνο αρχιερέας και αυτός άπαξ του ενή αυτού. Και στην Παρθένο Μαρία εισήλθε μόνο ο Μέγας Αρχιερέας και Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και αυτός για μία και μοναδική φορά. Αλλά και η Ερυθρά Θάλασσα την Παρθένο συμβολίζει. Με τρόπο εξαιρετικό τονίζει ο Ιερός Συμνοδός της Εκκλησίας μας το γεγονός αυτό στο δοξαστικό του εσπερινού του πλαγίου πρώτου ήχου. «Εν τη Ερυθρά Θαλάσση της απειρογάμου νύμφης, εικόν διεγράφει ποτέ. Εκεί Μωυσής, διαιρέτης του ύδατος, ενθάδε Γαβριήλ υπηρέτης του θαύματος. Τότε των βυθών επέζευσεν, αυρόχος Ισραήλ, νυν δε των Χριστών εγέννησεν, ασπόρος η Παρθένος. Η θάλασσα μετά την πάροδον του Ισραήλ έμεινεν άβατος. Η άμεμπτος μετά την κοίηση του Εμμανουήλ έμεινεν άφθορος». Την ίδια αλήθεια διακηρύττει και ο ποιητής του ακαθίστου ύμνου όταν ψάλλει προς τη Θεοτόκο. «Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών», δηλαδή «χαίρε Παρθένε που με την γέννηση του Χριστού καταπόντισες τον τύραννο διάβολο». Δεν θα πρέπει να παραλυφθεί η προεικόνηση η οποία μας φέρει κατά νου την κλίμακα του Ιακώβ. Το βιβλίο της Γενέσεως μας πληροφορεί ότι ενώ κοιμόταν ο Ιακώβ, αξιώθηκε από τον Θεό να δει ένα θείο και ιερό ενύπνιο. Είδε στον ύπνο του μια πανύψηλη σκάλα, της οποίας η βάση ήταν στηριγμένη

Κατέβηκαν άγγελοι για να υπηρετήσουν τον Υιό της και Θεό. Και ο ιερός υμνοδός του ακαθίστου ύμνου προσφωνεί την Αϊπάρθενο. «Χαίρε, διότι είσαι η επουράνιος κλίμακα με την οποία κατέβηκε ο Θεός στη γη. Χαίρε, διότι είσαι η γέφυρα που μεταφέρει τους ανθρώπους από τη γη στον ουρανό».

Στο βιβλίο όμως των Κριτών τη συναντούμε και με ένα άλλο νέο όρο, τον πόκο του Γεδεών, δηλαδή το μαλλί του Γεδεών. Ο Γεδεών ήταν Κριτής και ηγέτης του Ισραήλ. Όταν κλήθηκε από το Θεό να σώσει τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες και Αμαλικίτες που είχαν συναχθεί στην κοιλάδα του Ισραήλ εναντίον των Ιουδαίων, ζήτησε από το Θεό ένα θαύμα ως απόδειξη ότι πράγματι θα σωζόταν ο Ισραήλ. Το θαύμα που ζήτησε ήταν το εξής. Ο πόκος Ερίου, που ο ίδιος ο Γεδεών θα τοποθετούσε έξω στην Ήπεθρο το πρωί της επόμενης μέρας να έχει δροσιά και υγρασία. Και αυτό ενώ παντού θα υπήρχε ξηρασία. Πράγματι ο Θεός συγκατέβη και επετέλεσε το θαύμα. Το πρωί το ποκάρι είχε τόση δροσιά ώστε έστυψε ο Γεδεών τον πόκο και γέμισε μια λεκάνη νερού. Ο πόκος του Ισραηλίτη Κριτή είχε δεχθεί θαυματουργικά και κατ' εξαίρεση μόνος αυτός δροσιά από τον ουρανό, ενώ όλα τα γύρω έμειναν στεγνά. Το θαύμα αυτό προεικόνιζε τη θαυματουργική σύλληψη και υπερφυσική γέννηση του Κυρίου, ο οποίος, ως ουράνια δροσιά, κατήλθε στη Θεοτόκο ήσυχα, αθόρυβα και χωρίς φθορά. Η Θεοτόκος θα ήταν ο πόκος που έστρωσε ο Γεδεών στο αλόνι. Γι' αυτό ο ιερός υμνοδός του ακαθίστου ύμνου της Εκκλησίας μας χαιρετίζει την Παναγία Θεοτόκο ανάλογα. «Χαίρε, ο πόκος ο ένδροσος, ον Γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Ο δε προφητάναξ Δαβίδ στη γεροντική του ηλικία προφητικά λέει στον ακόλουθο μεσιακό ψαλμό «Και καταβίσετε ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ισταζουσα επί την γην». Αναφέρεται δηλαδή ο ψαλμοδός στην ίδια προτύπωση με αυτή του Γεδεών και βεβαιώνει ότι ο Μεσσίας Χριστός με την ενανθρώπισή του θα κατεβεί πάνω στη γη αφού εμποτίσει με τη γλυκιά και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών όπως η βροχή πάνω στο μαλλί που προλίγου κουρεύθηκε και τυλίχθηκε σε ποκάρι το οποίο αμέσως απορροφά κάθε υγρασία και όπως η σταγόνα που πέφτει μία-μία πάνω στη γη και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτή. Και ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας, όταν σχολιάζει την προτύπωση της Θεοτόκου που προαναφέραμε, εμβαθύνει στα νοήματά της και αφού κάνει τις ανάλογες προεκτάσεις παρατηρεί. «Εις καιρόν που και αυτός ακόμα ο Ισραήλ ομοίαζε προς ένα απέραντο βάλτον, γεμάτο από υγρό και βρώμικο βούρκο, η Παναγία υψώνεται εν μέσω των συμπατριωτών της, κατάξερη από την υγρασία, αγνή και μοσχομυρισμένη, σωστό αλάβαστρον, έτοιμο να δεχθεί στην ορισμένη ώρα το ουράνιο μύρο που θα σκόρπιζε την ευωδία και τη ζωή εις τον κατάξερο από την αμαρτία κόσμο των νεκρωμένων ανθρώπων». Πώς εφύτρωσε το αγνό αυτό κρίνο μέσα σε τέτοιο βούρκο και πώς ύστερα από τη δροσιά του κρίνου αυτού εξεράθη δια μιας ο βρώμικος βάλτος και έγινε έφορο και πλούσιο χωράφι που ήνθισαν όλες οι αρετές. Αυτό αδελφέ μου υπήρξε το θαύμα της ιστορίας που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει παρά μόνο ο Θεός. Και άλλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας το 275 μετά Χριστό, θα αιτιολογήσει την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού προς την Παρθένο Μαριάμ όταν λέγει ότι η αγνή και ταπεινή βιωτή της ήλκησε την πανσθενή χάρη και την κατέστησε μητέρα του δεύτερου προσώπου της Παναγίας Τριάδας. Χαρακτηριστικά γράφει «Διότι επειδή η Μαρία ενώ έφερε σάρκα την άφθαρτη πολιτεία είχε κατακτήσει και αφού έζησε με αρετές διάφορες βίωσε τον ανώτερο άνθρωπο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού Πατρός την αξίωσε να σαρκωθεί εξ αυτής, εκ πνεύματος Αγίου βεβαίως, κατά τη θεία των ανθρώπιση. Και παρακάτω προσθέτει, ο ασώματος ήρθε προς αυτήν που είχε σώμα, αφού αυτή μετήλθε την άφθαρτη πολιτεία με αγνή.

Έτσι, η Παναγία, κατά την Ορθόδοξη πίστη, είναι η κορυφή και το τέλος όλης της Παλαιάς Διαθήκης και σε αυτήν αναφέρονται όλες οι προεικονίσεις και προτυπώσεις και προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι η κορύφωση και ο καρπός όλης της παλαιοδιαθηκικής παιδαγωγικής προετοιμασίας της ανθρωπότητας για την υποδοχή του σαρκοθέντος Θείου Σωτήρα. Και για τούτο είναι αδύνατο να γίνει ο χωρισμός της από το ανθρώπινο γένος του Αδάμ. Γι' αυτό την ονομάζει ο Ιερός Δαμασκηνός «Θυγατέρα του Αδάμ», ενώ ο Δαβίδ τον ονομάζει «Προπάτορα και Θεοπάτορα», από τη ρίζα του οποίου κατ' επαγγελίαν γεννήθηκε η Παναγία, η οποία συνενώνει στο πρόσωπό της την ιερατική και βασιλική ρίζα. Και σύμφωνα με τον ποιητή, «Η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξο σου και ίση ενώσασα και την αποσθήσαν φύσιν του γένου Σιμών, της ουρανής συνάψασα».

Περιήγηση σε τόπους ιερούς. Γνωριμία με τα μοναστήρια και τους ιερούς τόπους της χώρας μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ελένη Δάκη Καλαμαρά.

Μπαίνουμε στο καράβι και αρμενίζουμε στο Αιγαίο. Είναι παραμονές της Παναγίας και πάμε για τη χάρη της, στο νησί της, την Τίνο. Θέλουμε να βρεθούμε εκεί, όπως κάθε χρόνο σχεδόν, την προπαραμονή της γιορτής της, για να ακούσουμε έξω στο προάβλιο, μπροστά στο ιερό ναό της, την τελευταία της παράκληση. Θα μείνουμε την παραμονή, θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αρχαιρετικό Εσπερινό, την ολονυχτία, και την άλλη μέρα θα ζήσουμε το μεγαλείο της γιορτής της, το 15 Αύγουστο. Το ταξίδι είναι ευχάριστο. Τα μποφόρ είναι αρκετά, αλλά τα μεγάλα καράβια είναι ακούνητα. Είμαστε τυχεροί τώρα, συγκριτικά με τους παλιούς, που ταξίδευαν 9 ώρες περίπου με το Παντελή, το Δέσποινα, το Μοσχάνθη και έφταναν κάτω τελεπορημένοι στο νησί της. Φτάσαμε. Το καράβι άραξε και το φρέσκο μελτέμι μας χαϊδεύει το πρόσωπο και μας κάνει πιο ζωντανούς. Αλλά η ζωντάνια μας δυναμώνει από τη δυνατή πίστη που έχουμε στην Παναγία, που τώρα τη βλέπουμε στην κορυφή της κεντρικής λεωφόρου. Βλέπουμε το μεγάλο καλυμάρμαρο ναό της, το παλάτι της, το χαρακτηριστικό της Τίνου. Σταυροκοπιόμαστε και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Αυτή η λεωφόρος της Μεγαλόχαρης μπορεί να λέγεται και δρόμος των στεναγμών, γιατί πάνω στα λευκά της μάρμαρα πέφτουν άφθονα δάκρυα και αίμα από τα πληγωμένα γόνατα των προσκυνητών, που ανεβαίνουν με προσευχή, με πίστη και ελπίδα ότι η Παναγία θα τους ακούσει, θα τους γιάνει, θα τους ξεκουράσει από τους πόνους και τις θλίψεις τους. Τις πιο πολλές φορές, αυτοί που ανεβαίνουν με τα γόνατα πονάνε και στην ψυχή. Λίγοι είναι εκείνοι που πονάνε στα γόνατα, αλλά χαμογελούν χαρούμενοι, δοξολογώντας την για το θαύμα που έγινε. Η Παναγία όμως, που βλέπει τους προσκυνητές να ανεβαίνουν, είτε με τα πόδια, είτε με τα γόνατα, ή με αυτοκίνητο, δεν βλέπει τίποτα άλλο, παρά μόνο την ψυχή μας. Αν είναι αγνή και μετανιωμένη, ανεβαίνοντας το δεξί μας χέρι, βλέπουμε το περιβόλι της, με τις πρωτομές Τίνιων καλλιτεγνών, που δόξασαν το νησί και οφείλουν στην Παναγία την καλλιτεχνική τους επιτυχία. Αυτές είναι του Γιαννούλη Χαλεπά, γλύπτη από χωριό της Τίνου, από τον Πύργο. Από το ίδιο χωριό, ο γλύπτης Δημήτριος Φιλιππότης και ο ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας. Από τα Ιστέρνια, οι γλύπτες Λάζαρος Όχος και Γεώργιος Βιτάλης. Από το Σκλαβοχώρι, χωριό της Τίνου, ο Νικόλαος Γίζης, ο μεγάλος ζωγράφος μας. Στη δεξιά πάνω γωνία του δρόμου είναι τοποθετημένη πρόσφατα μια χάλκινη ολόσωμη γυναίκα που την ονόμασαν προσκυνήτρια μάνα, έργο του Θοδωρή Πουκαμισά. Είναι στραμμένη προς το ναό. Το πρόσωπό της είναι εξαϊλωμένο και τα σωθικά της φαγωμένα από τον πόνο. Συμβολίζει την πονεμένη μάνα που έρχεται να παρακαλέσει για το άρρωστο, ανάπηρο, ναρκωμανή, χαμένο παιδί της. Και είναι σαν να της φωνάζει: «Παναγιά μου, εσύ σου είναι η πιο πονεμένη μάνα του κόσμου. Είδες το μοναχοπέδι και μοναχογιό σου πάνω στο σταυρό και πόνεσες. Αλλά εσύ, Παναγιά μου, τον είδες και αναστήθηκε. Κάνε, Παναγιά μου, να αναστηθώ κι εγώ και το παιδί μου και όλη η οικογένειά μας». Προχωρούμε. Φτάνουμε στο εξωτερικό προάβλιο του περίβολου του ναού. Ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό βοτσαλωτό προάβλιο. Ανάβουμε τη λαμπάδα μας κάτω και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε τη μια από τις δύο σκάλες που οδηγούν στο ναό. Και ακούγεται παράκληση.

Ο κόσμος είναι συνοστισμένος μέχρι κάτω, αλλά αυτή η αναμονή είναι χαρά και ευλάβεια και μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε. Και σκεπτόμαστε ό,τι έχουμε διαβάσει ή ό,τι έχουμε ακούσει για το μεγάλο θαύμα της έβρεσης, για το όραμα της Αγίας Πελαγίας, για την ίδρυση αυτού του ναού και μένουμε εκστατικοί μπροστά του. Βλέποντας αυτό το ξεχωριστό καλλιτέχνημα, τον καλλιμάρμαρο ναό που βλέπουμε μπροστά μας, ξέρω ότι ο αρχιτέκτονάς του, Ευστράτιος Κολωνάρης από τη Σμύρνη, έκανε γρήγορα τα σχέδια, βασισμένος σε αρχιτεκτονικά πρότυπα του νησιού και επηρεασμένος από τη δυτική και ανατολική παράδοση, και μαζί με ντόπιους και πρόσφυγες εργάτες το τελείωσαν θαυματουργικά μέσα σε ένα χρόνο. Και όταν ξέρουμε ότι έγινε μετά από 3 χρόνια από την αρχή της Επανάστασης ενάντια στους Τούρκους, τότε που η Ελλάδα στέναζε από τη φτώχεια και την τραγικότητα του αγώνα, καταλαβαίνουμε το θαύμα. Θαυμάζουμε γιατί είναι και το πρώτο έργο που έγινε στην Ελλάδα που απελευθερωνόταν, και είναι αυτό σύμβολο του ελευθερωμένου έθνους, όπως η Ακρόπολη για την αρχαιότητα και η Αγία Σοφιά για το Βυζάντιο. Φτάνουμε μπροστά στο μαρμάρινο προσκυνητάρι, μπροστά στην Αγία Εικόνα που ξεθάφτηκε από το ιερό χώμα της Τίνου μετά από 600 περίπου χρόνια. Μπροστά της και η πάντα κοιμή τη λαμπάδα. Τα αφιερώματα, χρυσάφια και διαμάντια, δεν με αφήνουν να τη δω, αλλά ξέρω θα τη δω σε αντίγραφο του Φραγκίσκου Δε Σύπρη, 1858. Και πριν από την κατοχή είχε πάνω της άλλα πολύτιμα τη Μαλφή, καθώς και ένα περιδέριο με σμάλτο και διαμάντια, αλλά χαρίστηκαν στην Ελλάδα για τον πόλεμο του 40. Θαυμάζω ψηλά το μεγάλο πολυέλαιο από ατόφιο ασήμι και τα σημαίνια καντήλια που κρέμονται. Σε πολλά από αυτά κρέμονται τάματα αφιερωμένα με ευγνωμοσύνη για ένα θαύμα που έγινε. Όλα αυτά μαρτυρούν τη δόξα της και το μεγαλείο της. Από τα καντήλια κρέμονται 50 σημαίνια καράβια, 3 διάστατα, ή σε πλάκες, μπρατσέρες, μπάρκες, βάρκες, βαπόρια, μπρίκια, τρεγαντήρια, και ένα καράβι αφιερωμένο από έναν ιδραίο, που το καράβι κόντευε να βουλιάξει στα νερά της Ισπανίας. Επικαλέστηκε ο καπετάνιος στην Παναγία και το καράβι σώθηκε. Όταν ακυρευόλησαν στο πιο κοντινό λιμάνι, είδανε το θαύμα. Ένα μεγάλο ψάρι ήταν σφινωμένο μέσα σε μια τρύπα στα ύφαλα του καραβιού και έσωσε το καράβι και τους ναύτες από βέβαιο ναυάγιο. Και θυμάμαι το τραγούδι. Ανάμεσα στην Τίνο και στα βεθιά νερά, καράβι κινδυνεύει, βοήθα Παναγιά. Βοήθα Παναγιά να το γλιτώσουμε, και όσα καντήλια έχεις θα τα σημώσουμε. Κι άλλο, ω Παναγιά μου την νιακιά με τα πολλά καντήλια, φύλαξε το παιδάκι μου, να σου τα κάμω χίλια. Προχωρώ και θαυμάζω τα ξυλόγλυπτα τμήματα του τέμπλου, το δεσποτικό θρόνο, τα παραθρόνια, σε ρυθμό μπαρόκ, με επιχρυσώσεις από τον Φραγκίσκο Καναχίλη. Και βλέπω τις δεσποτικές του εικόνες που τις ζωγράφισε με τέχνη ο Χατζηλαμπρινός από τη Σμύρνη. Και άλλοι ζωγράφοι και αγιογράφοι δούλεψαν για τον ναό, όπως Σιώτης, Αλβέρτης και ο Φραγκίσκος Δε Σύπρης, που έκανε και αρκετές χαλκογραφίες. Βγαίνοντας από την κεντρική πύλη του ναού, στο αριστερό μου χέρι, πάνω στο παγκάρι, κοιτάζω την ασημένη πορτοκαλιά με τα ασημένια πορτοκάλια, δώρο ενός ομογενούς από την Αμερική, που καταγόταν από την Κοινουρία. Και ξαναβρήκε το χαμένο του φως μετά από μια σοβαρή αρρώστια. Μια μέρα που καθόταν στην αυλή του σπιτιού του, με πίστη φώναξε: Παναγιά μου, που είσαι στην Τίνο, κάνε να ξαναδώ. Και ό,τι δω, εκείνο που θα δω πρώτο μπροστά μου, θα στο φέρω ασημένιο. Και το έφερε. Και τώρα μαρτυρεί εδώ το μεγαλείο της. Και ακούμε πάλι παράκληση.

Κατεβαίνουμε από τις σκάλες, που είναι έργο του πατέρα του Νικηφόρου Λύτρα, και κατεβαίνουμε στον κάτω ναό της Έβρεσης, τον πρώτο ναό που χτίστηκε εδώ στο χωράφι του Δοξαρά. Εδώ βρέθηκε η Αγία εικόνα. Εδώ είναι και το αγίασμα που έγινε με θαύμα. Μήπως δεν είναι ζωντανό θαύμα το αγίασμα, που μέσα στο μπουκάλι φυλαγμένο χρόνια δεν αλλοιώνεται, ενώ το νερό φυλαγμένο την άλλη μέρα μυρίζει άσχημα. Θαυμάζω το τέμπλο του. Έργο του πατέρα του Νικηφόρου Λύτρα κι αυτό. Όπως είναι έργο του και η φιάλη του αγιάσματος, το συντριβάνι που είναι έξω στην αυλή, και είναι αφιέρωμα Τούρκου Αγά που γιατρεύτηκε μέσα στο ναό από παράλυση. Δίπλα ακριβώς, ο ναός επικοινωνεί εσωτερικά με τα βαπτιστήρια για μικρούς και ενήλικες. Μόλις βγαίνουμε από το ναό της Έβρεσης, στα δεξιά, δίπλα στις σκάλες, βλέπουμε την προτομή του καλού αγαπητού Επισκόπου Γαβρίλ, που είχε τη μεγάλη τιμή να ακούσει από τη μοναχή Πελαγία το μεγάλο, χαρμόσυνο γεγονός του οράματος. Και απέναντι βλέπουμε τους ξενώνες, κάτω τα εξομολογητήρια και το βιβλιοπωλείο του Ιδρύματος. Στο αριστερό μας χέρι, κάτω από το μεγάλο ναό, βλέπουμε το μαυσολείο της Έλλης. Βλέπουμε κομμάτια άδικα από τους Ιταλούς. Και εδώ είναι τα οστά των αυτών που έχασαν τη ζωή τους πάνω στα νιάτα τους. Η Παναγία όμως τους αναπάβει σαν μάρτυρες κάτω από τη σκέπη της. Απέναντι από το μαυσολείο λειτουργεί από το 1961 μια θαυμάσια πινακοθήκη, δωρεά του λάτρη της Παναγίας και της Τίνου Συλλέκτη Παπαδόπουλου.

Εδώ υπάρχουν έργα αντιπροσωπευτικά πολλών σχολών και τεχνοτροπιών, όπως της Ιταλικής Αναγέννησης, της Επτανησιακής, της Φλαμανδικής Σχολής, του Κλασικισμού, του Ρομαντισμού και άλλων νεότερων τάσεων. Μπορούμε να θαυμάσουμε εδώ στο νησί της Τίνου, Τιτσιάνο, Βερονέζε, Ρούμπενς, Βελάσκεθ, Ρέμπραντ, Πουσέν, Κέλινες, Βικάτο, Βολονάκι, Βριζάκι, Δοξαρά, Καντούνι, Κουτούζι, Λεμπέση, Παρθένη και ακόμα έργα των σπουδαίων Ελλήνων Τινίων, Νικηφόρου Λήτρα και του μεγάλου Νικολάου Γίζη. Βγαίνουμε έξω στο ανατολικό προάβλιο της Μονής και ανεβαίνουμε στον όροφο της βορειοανατολικής πλευράς που είναι το σκευοφυλάκιο. Αίθουσα μετρούλο της αρχικής κτηριακής φάσης. Μέσα σε κομψές προθήκες βλέπουμε αφιερώματα, θαυμάσια έργα εκκλησιαστικής και χρυσοκεντικής, εξαπτέρυγα, δισκάρια, θυμιατά, κυροπήγια, ασημένια καλύματα Ευαγγελίων, πειμαντορικές ράβδους, φορητές εικόνες και βαρύτιμα χρυσοκεντημένα ιερά άμφια, λάβαρα, φελόνια και χρυσοκέντητες μήτρες. Ακόμα βλέπουμε τη διαθήκη των κτητόρων, που οι τάφοι τους είναι λίγα βήματα πιο πέρα, μπροστά στην ανατολική έξοδο του ιερού. Είναι η τιμή από την Παναγία και από την Τίνο να είναι θαμμένη εκεί, στην πόρτα του ιερού, μπροστά, για τους σκόπους που έκαναν, για την ίδρυση του Ιερού Ναού και του Ιερού Ιδρύματος, του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου, όπως επωνομάζεται. Στον όροφο ακόμα, στην Ανατολική Πτέρυγα, είναι το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών, που λειτουργεί από το 1930 και έχει έργα αφιερωμένα από Τίνιους καλλιτέχνες στην Παναγία. Πολλά από αυτά όμως αγοράστηκαν από το Ίδρυμα που προστατεύει τις τέχνες και τα γράμματα. Ακόμα υπάρχουν και δύο έργα του σύγχρονου ζωγράφου Γαΐτη. Υπάρχουν έργα του Γίζη, του Λίτρα, Φιλιππότη, Βιτάλη, Λαμπάκη και 30 γλυπτά του Βούλγαρη από το χωριό Πύργο, που σε αυτό το χωριό λειτουργεί και σήμερα πολύ καλή σχολή καλών τεχνών που ενισχύεται οικονομικά από την Παναγία. Στο ισόγειο κάτω του διόροφου οικοδομήματος, η έκθεση εικόνων και κοιμηλίων, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα παλιές εικόνες, τέμπλα, βημόθυρα από παλιούς ναούς στην Τίνο και αφιερώματα. Σπουδαίο κοιμήλιο, εδώ, είναι η μεγάλη χαρτά του Ρίγα Φεραίου, μια από τις τρεις αυθεντικές που υπάρχουν. Ακόμα, εδώ υπάρχει σιγήλιο του Πατριάρχη Ιερομάρτυρα Γρηγορίου του Πέμπτου, δαχτυλίδι του Κολοκοτρώνη, που ήρθε μάλιστα και το φέρος ο ίδιος, και άλλα. Δίπλα, μια ξεχωριστή αίθουσα φιλοξενεί έργα του Τίνιου από τα Ιστέρια, καθηγητή Πολυτεχνείου Ιωάννου Σόχου, που πέθανε το 1975.

Το Ίδρυμα έχει μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, διοικείται από 9 μελή τιμητική άμυστη επιτροπή από την Ιους Πολίτες που εκλέγονται και από τον πρόεδρο, τον Μητροπολίτη Σύρου Τίνου Άνδρου Κέας Μήλου και Μικόνου. Και η σκοπή του είναι εθνική, θρησκευτική, εκπαιδευτική, φιλανθρωπική και κοινωνική. Τα οικονομικά του εδραήματος, ως και προϋπολογισμός και απολογισμός, ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας και των Οικονομικών. Σε κάθε δύσκολη στιγμή του έθνους, η Παναγία της Τίνου απλόχερα δίνει τη βοήθειά της σε σεισμούς, σε θεομηνίες, αλλά και στους εθνικούς μας αγώνες. Στην Επανάσταση του 21 δεν βοήθησε μόνο ηθικά, γιατί η εύρεσή της ήρθε σαν μήνυμα από τον ουρανό για τη λευτεριά, αλλά ανίσχυσε η Παναγία οικονομικά. Γι' αυτό οι ήρωες ήρθαν προσκυνητές, όπως ο Μιαούλης, ο Κανάρης, ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Και στον πόλεμο του 40 βοήθησε οικονομικά. Εδώ όμως και η λαμπροφόρα νίκη των Ελλήνων οφείλεται σε αυτήν, γιατί οι Έλληνες πίστεψαν πως η Παναγία θα τους τιμωρήσει για το κακό που έγινε στο νησί την ημέρα της γιορτής της. Και τη βλέπανε μαυροφόρα στην πρώτη γραμμή να τους οδηγεί και να τους προφυλάσει. Και στη γιορτή των εισοδίων τους χάρισε την νίκη στην Κοριτσά. Βοηθάει εκκλησίες, μοναστήρια, γυροκομεία, νοσοκομεία, άπορους και ακόμα βοηθάει και στο εξωτερικό, όπου χρειαστεί. Μόλις ζητήσουν τη βοήθειά της, η Παναγία γίνεται αρρωγός. Φεύγουμε και το απόγευμα της προπαναμονής, έξω στο προάβλιο, ακούμε την τελευταία παράκληση

Το άλλο απόγευμα παρακολουθούμε το μεγάλο αρχιερατικό εσπερινό έξω στο προάβλιο και το βράδυ την ολονυχτία. Δεν μπορεί να κουνήσει κανείς ούτε το χέρι του από τον κόσμο που στριμωγμένο με πίστη παρακολουθεί την ολονυχτία, προσδοκώντας να δει και κάποιο θαύμα, γιατί έχουν γίνει πολλά θαύματα τέτοιο βράδυ, αλλά η πίστη προηγείται από το θαύμα που μπορεί να γίνει ή να μην γίνει, να το δούμε ή να μην το δούμε. Την άλλη μέρα το πρωί Τίνος γιορτάζει, όπως βέβαια και όλη η Ελλάδα, γιατί είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λένε. Πρωί-πρωί η φιλαρμονική πιανίζει στο νησί, δίνοντας το μήνυμα πως η γιορτή αρχίζει. Στο ναό της στις 11 περίπου τελειώνει η αρχιερατική λειτουργία, που συνήθως την τιμούν και πολλοί άλλοι ιεράρχες. Και αρχίζουν οι καμπάνες της Παναγίας να χτυπάνε χαρμόσυνα, γιατί η μεγάλη βασίλισσα θα φτάσει στο λιμάνι, θα γίνει η περιφορά της. Μια μεγαλειώδης πομπή ξεκινάει μπροστά η φιλαρμονική του Ιδρύματος και του Ναυτικού. Ακολουθεί άγημα ναυτικών που ήρθαν να την τιμήσουν. Η Παναγία, η Αγία εικόνα μέσα σε κουβούκλιο, κρατιέται από ναύτες. Και κάτω ο κόσμος, σκυφτός, στη μέση της λεωφόρου Μεγαλόχαρης, για να περάσει από πάνω του εικόνα και να πάρουν την ευλογία. Μετά, ο αρχιερέας και οι άλλοι αρχιερείς, οι πολιτικές, στρατιωτικές και διοικητικές αρχές και ο πιστός κόσμος, ο πολλής, που έχουν όλοι φτάσει από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Τα πεζοδρόμια ασφιχτικά γεμάτα και στα μπαλκόνια γυναίκες που θεμιατίζουν και πολλής κόσμος. Η πομπή φτάνει στο λιμάνι. Στη μαρμαρίνη εξέδρα γίνεται δέηση και εκφωνεί το πανηγυρικός. Τα καράβια συνέχεια σφρίζουν και τα πολεμικά αεροπλάνα πετάνε χαμηλά και χαιρετούν. Στη συνέχεια, αντιπρόσωπος της κυβέρνησης με πολεμικό καράβι φτάνει στο υγρό τάφο της Έλλης και ρίχνει στη θάλασσα δάβινο στεφάνι για τους ναύτες, για τους μάρτυρες που έχασαν τη ζωή τους και για το καράβι μας, το Έλλη. Σε λίγες μέρες, στις 23 Αυγούστου, η Τίνος θα ξαναγιορτάσει τα εννιάμερα και πάνω στο ναό της, το απόγευμα, μπροστά στο στολισμένο επιτάφιο, θα ψάλουν τα εγκόμια της, που μοιάζουν με τα εγκόμια του επιταφίου, που τα έχει συνθέσει ο ημνογράφος Γεράσιμος Μικρογιαναναΐτης. Αυτή η ακολουθία γίνεται από το 1907. Θα ξαναγιορτάσει και στις 30 Ιανουαρίου το χειμώνα για την έβριση της Ιεράς Εικόνας, μια όμορφη γιορτή για την Τίνο. Θα ξαναγιορτάσει και την ημέρα του Ευαγγελισμού, που είναι διπλή γιορτή, και την ημέρα του Οράματος στις 23 Ιουλίου, τη γιορτή της Αγίας Πελαγίας, που γιορτάζει και το μοναστήρι της Κυρίας των Αγγέλων πάνω στο Κεχορβούνι. 5 φορές γιορτάζει επίσημα η Τίνος το χρόνο, αλλά η Τίνος γιορτάζει όλο το χρόνο, σχεδόν, για τους Αγίους και για τον Άγιο Νικόλαο ιδιαίτερα, που είναι ο προστάτης των ναυτικών και είχε δώσει το όνομα στην αρχή στην πόλη.

1000 περίπου εκκλησάκια στολίζουν το νησί της Τίνου, που είναι μικρό σχετικά σε έκταση και τα πιο πολλά είναι οικογενειακά. Είναι επιθυμία και παράδοση του Τινιακού να έχει το εκκλησάκι του, που έχει όμως και τις υποχρεώσεις του. Το άρμα του καντιλιού, την τάξη, την καθαριότητα, το ασβέστομα, την ανάστασή του μετά το Πάσχα μέχρι την ημέρα της απόδοσής του. Ο Χριστός κάθεται στην πύλη και κλαίει, λένε, αν δεν αναστήσει. Πολλές εκκλησίες είναι και πιο μεγάλες, όπως η Κυραξένη, η Κατοπολιανή, η Λακωτιανή, στην Όξο Μεριά, η Βουρνιώτισσα, ο Τίμιος Σταυρός, η Αγία Βαρβάρα στο Σμόβολο, η Αιτριάδα στη Γύρλα. Πάρα πολύ μεγάλη εκκλησία κτίστηκε πρόσφατα, η δεύτερη έβριση, κοντά στα Ιστέρνια, εκεί που βρέθηκε η εικόνα όταν κλάπηκε μέσα από το ναό της Εντίνο από έναν κατάδικο βέβυλο ιερόσυλο. Την έκλεψε και προσπαθούσε κοντά στο Μαρλά να φύγει για την Άνδρο, αλλά τον έπιασαν και κατέληξε στις φυλακές. Σάπισε εκεί τρελός. Τα εκκλησάκια ψηλά μαζί με τους περιστεριώνες στα χαμηλά συνθέτουν μοναδικούς φυσικούς ζωγραφικούς πίνακες. Χαρά για τους Τινιακούς είναι κάθε τόσο τα πανηγυράκια που καθένας έχει υποχρέωση που έχει το εκκλησάκι να κάνει στη γιορτή του Αγίου. Την παραμονή το βράδυ και το πρωί στο εκκλησίασμα δίνουν και προσφέρουν από τα πανέρια φαγητά φτιαγμένα από την οικοκυρά της εκκλησίας. Σερβίρεται ντόπιο κρασί και ντόπιο ρακί και όλοι χαίρονται που ζουν στην Τίνο. Το νησί με το άγωνο χώμα που έδιωγνε τους κατοίκους της μακριά σε άλλες πόλεις ή στα καράβια ευλογήθηκε από τη χάρη της και τώρα κρατάει όλα τα παιδιά κοντά της. Τώρα η Τίνος είναι Νέα Ιερουσαλήμ, κολυμπήθρα του Σιλοάμ για πονεμένους και αρρώστους και τόπους ευχαριστίες για γερούς και ευτυχισμένους. Στην αρχαιότητα, πριν να πάνε οι προσκυνητές στη Δήλο, στο ιερό νησί τους, περνούσαν από την Τίνο και ερχόντουσαν στα Κιόνια, εκεί που σήμερα είναι τα ερείπια από το μεγάλο ναό του Ποσειδώνα, και εξαγνίζονταν με καθαρμούς. Εδώ, τώρα στην Τίνο, όταν ερχόμαστε, δυναμώνουμε στην πίστη μας και ελπίζουμε στην αιωνιότητα της ψυχής και προσπαθούμε να νιώθουμε καθαροί για να έχουμε το θάρρος μπροστά στο εικόνισμά της να της αναφωνήσουμε: «Χαίρε, δεις η Τίνος η Φράνθη, χαίρε, δεις η Ελλάς η Γάστη, χαίρε τον ποικίλος πασχόντων ίασης, χαίρε τον εν πόνης και θλίψες ηλίτρωσης, χαίρε όνομα περίδοξον και πανθαύματον εν γη, χαίρε πάσιν η παρέχουσα σωτηρία να λυθεί, χαίρε ότι υπάρχεις χαρμονή των τινίων, χαίρε ότι τη χάνεις σκέπη όλων των Ελλήνων, χαίρε νύμφη ανήφεμπτε». Αγαπητοί μας ακροατές, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

Περιήγηση σε τόπους ιερούς. Γνωριμία με τα μοναστήρια και τους ιερούς τόπους της χώρας μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ελένη Δάκη Καλαμαρά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας στην επίκαιρη εκπομπή μας για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η σεμνότητα της Παρθένου. Στο άκουσμα του αρχαγγελικού ασπασμού θα νόμιζε κανείς ότι η κόρη της Ναζαρέτ θα κολακευόταν από τους λόγους που απευθύνονταν προς αυτήν. Και όπως ίσως θα αναμέναμε και για κάθε άλλη κόρη της εποχής εκείνης, καθώς και τη σημερινή, θα σκυρτούσε από χαρά και θα καμάρωνε για τους επένους. Η άμωμος όμως, η καθαρή, η αγνή Παρθένος, στο άκουσμα των λόγων του Αρχαγγέλου εμφανίζεται ταραγμένη. Η δε ιδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διελογίζε το ποταπός ή ο ασπασμός ούτος, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Αυτή, όταν είδε τον άγγελο, ταράχθηκε πολύ από το λόγο που της είπε και αναρωτήθηκε για τη σημασία και για το σκοπό που είχε ο χαιρετισμός αυτός. Εάν ήταν μια υπερήφανη και ματαιόδοξη γυναίκα, θα κολακευόταν από το χαιρετισμό και θα σκυρτούσε. Θα είχε δε έτοιμη την απάντηση που θα πρόδιδε τα υπερήφανα και εγωιστικά συναισθήματά της. Αλλά η Παρθένος Μαριάμ είναι τελείως ξένη προς όλα αυτά. Το ήθος της, κατεξοχήν ταπεινό και σεμνό, φανερώνεται μέσα από όλη την αγνή της ζωή και συνετή αναστροφή της. Ο ιερός Δαμασκηνός μας το ζωντανεύει μέχρι λεπτομεριών, περιγράφοντας ο Άγιος Πατέρας το ηθικό της μεγαλείο διερωτάται αλλά και διαπιστώνει. Πώς να αναπαραστήσω το σεμνότατο βαδισμά σου, πώς το ντύσιμό σου, πώς το πρόσωπό σου το χαριτωμένο, φρόνηση μεγάλη σε σώμα νέας, ένδυμα ευγενικό χωρίς εξήτηση και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, το σοβαρό ύφος που το γλυκαίνει κάποια ηλαρότητα, κρατημένο πάντα μακριά από τους άνδρες, και απόδειξη ο φόβος που σε έζωσε με την απροσδόκητη προσφώνηση του αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη στους γονείς σου, κρατούσε το πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Τα λόγια σου καλοσυνάτα εξέρχονταν από την ήρεμη ψυχή σου. Το κείμενο του Ιερού Πατρός μας, αγαπητοί ακροατές, βοηθεί να αντιληφθούμε γιατί η σεμνή και ταπεινή στο φρόνημα Παρθένος ταράσεται με την εμφάνιση και τα λόγια του Αρχάγγελου, διότι έχει τη συνείδηση ότι δεν έχει καμιά εξαιρετική αξία ώστε να τις δίδονται τόσο έκτακτες επαγγελίες. Οι ταπεινοί άνθρωποι ταράσσονται όχι επιφανειακά και επίπλαστα, αλλά με συντριβή όταν ακούνε τους άλλους να τους επενούν. Όσοι λοιπόν επιζητούν τους επένους ή και σκυρτούν, όταν ακούνε να τους εγκομιάζουν, δεν είναι στηριγμένοι επαρκώς στην ταπείνωση και κινδυνεύουν να βλαβούν σοβαρά από αυτούς. Η Παναγία ταράσεται και εξαιτίας της ηθικής αγνότητάς της. Γι' αυτό στην αρχή, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, παρατηρείται ένα ντροπαλό ερήθημα στις παριές της. Έπειτα μια δυσφορία για την παρουσία του ξένου. Σκέπτεται πώς κατόρθωσε ο νέος αυτός να εισέλθει απαρατήρητο στο σπίτι της. Δεν λέει όμως τίποτε η Μαρία. Δεικνύει σοβαρότητα και δίδει στον επισκέπτη να εννοήσει ότι έχει απόφαση ακράδαντη να υπερασπίσει την αγνότητά της. Συγχρόνως δεν χάνει και την ψυχραιμία της. Παρουσιάζεται προσεκτική, γεμάτη από θαυμαστή σύνεση και φρόνηση. Και αυτό διότι συνδέεται μυστικώς με τον Θεό. Πιστεύει ότι παρόν βρίσκεται ο Θεός της, ο οποίος την προστατεύει. Μυστικά προσεύχεται προς Αυτόν να της αποκαλύψει τι συμβαίνει. Αυτό το υψηλό παράδειγμα παρέχει στις σημερινές γυναίκες και στις κόρες η Παναγία. Αυτή τη συνετή και προσεκτική στάση πρέπει να τηρούν απέναντι σε οποιαδήποτε ευνίδια πρόσκληση του νυν αιώνος, όσο καλή και αν φαίνεται. Η δε ιδούσα διεταράχθη. Εντονότατος και εσότατος ο προβληματισμός της Παρθένου. Ο Αρχάγγελος όμως ψυχολογεί τη Μαρία. Αντιλαμβάνεται την απορία της. Γίνεται αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας ότι δίκαια ο Θεός την αξιώνει της μεγίστης δωρεάς. Τη θαυμάζει και διδάσκεται.
αλλά και υποστέλλεται ο Αρχάγγελος μπροστά στο μεγαλείο της και χαριτωμένης και μπροστά στην ευμένεια που της δείχνει ο Δεσπότης και Κύριος των Απάντων και γι' αυτό την πλησιάζει ταπεινά. Προσέρχεται ως υπηρέτης προς τη Δέσποινα και της ομιλεί και της μεταδίδει το χαρμόσυνο μήνυμα με τον αρμόζοντα σεβασμό. Την καθησυχάζει και της λέει «Μη φοβού, Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό. Μη φοβάσαι, Μαριάμ, του αντίον πρέπει να χαίρεις, διότι κρίθηκες άξια εξαιρετικής εύνοιας από το Θεό. Ο Θεός σε ευνοεί και βρήκες χάρη ενώπιόν Του. Και εφόσον ο Θεός είναι μαζί της, τι έχει να φοβηθεί? Απεναντίας, πρέπει να χαίρει για την ιδιαίτερη εύνοια και χάρη που της επιδαψιλεύει ο Θεός. Έβρες χάριν. Πράγματι, μπορεί ποτέ να συγκριθεί η χάρη που έλαβε η Σάρα, η Ρεβέκα, η Ραχήλ με την ασύγκριτη χάρη που πήρε η Θεοτόκος? Αυτή τη μοναδικότητα της χάριτος που έλαβε η αγνή κόρη της Ναζαρέτ υπογραμμίζει και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος, αφού με τον Ευαγγελισμό της έχουμε το προνόμιο της παγκόσμιας αλλά και προσωπικής σωτηρίας. «Μη φοβού, Μαριάμ», πανηγυρίζει και ο Πατριάρχης, «έβρες πλησίον του Θεού χάρη αθάνατη και υπέρλαμπρη και σωτήρια, χάρη που καμιά από τις μυριάδες των γυναικών δεν βρήκε ποτέ, χάρη που κανείς άνθρωπος δεν είδε, χάρη που κανείς δεν έλαβε ποτέ. Πολλοί βέβαια, ενωρίτερα από σένα είχαν γίνει Άγιοι, κανείς όμως όπως εσύ δεν είχε χαριτωθεί, κανείς δεν είχε όπως εσύ μακαριστεί. Κανείς όπως εσύ δεν είχε καθαριστεί. Όλα τα εξαίρετα που υπάρχουν στους ανθρώπους τα υπερβαίνεις. Σύ ξεπερνάς όλα τα δωρήματα που δώρησε ο Θεός στους ανθρώπους».

Ιδού ιδούλη Κυρίου. Η μεγαλειώδης αυτή φράση, πλούτος μελέτης και διδαγμάτων, ανήκει στην κόρη της Ναζαρέτ. Με αυτήν ανταπάντησε στη θεία πρόταση του απεσταλμένου του Θεού. Ιδού ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου, η πρόθυμη να υπηρετήσω τις βουλές του, ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες. Η Παναγία μας απάντησε θετικά. Έδωσε απάντηση αντάξια της μεγάλης αρετής της, διότι το «Ιδού η δούλη Κυρίου» δεν ήταν τίποτε άλλο παρά εκδήλωση του θησαυρού της ψυχής της, που ήταν μόνο η αγιότητα. Κι ήταν η συγκατάθεσή της το «Ναι» στο να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Θεός ζητούσε από τη Μαρία να αναλάβει ένα δυσβάστακτο, αλλά τιμητικό και ένδοξο έργο, να σηκώσει κολοσιαία ευθύνη, την οποία καμιά άλλη γυναίκα δεν κλήθηκε ποτέ να βαστάσει, και εκείνη θέτει άνευ όρων τον εαυτό της στην υπηρεσία των σχεδίων του Θεού. Αναλαμβάνει όσα ήσαν τελείως ακατάληπτα στην ανθρώπινη λογική και τελείως αντίθετα προς τους φυσικούς νόμους. Πράγματι, η Παναγία χωρίς δισταγμούς και πολλές σκέψεις, γνώρισμα των μεγάλων ψυχών που δείχνουν την αγάπη της καρδιάς τους, αποδέχθηκε πρόθυμα την κλίση της. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, αναφερόμενος στην υποδειγματική αποδοχή της κλίσεως της Παρθένου, η οποία ως άλλος έμψυχος πυλός αφέθηκε στα παντοδύναμα χέρια του θείου Κεραμαίος για να εργαστεί ανεμπόδιστα στην υπερλογική ίση, σημειώνει τα ακόλουθα. «Ως δούλη είμαι όλη έτοιμη να δεχθώ το δεσποτικό νεύμα. Είμαι πρόθυμη να παραδοθώ χωρίς αντίσταση στα χέρια του Κεραμαίος, όπως ο πυλός. Ας κάνει ο Κύριος εξουσιαστικά σε μένα ό,τι θέλει. Σύμφωνα με το θέλημά του, ας θαυματουργήσει την παράδοξη γέννηση που είναι καρπός της πολύς του φιλανθρωπίας».

Ο απολύτως δικαιολογημένος διάλογος της Παρθένου με τον Αρχάγγελο καθυστερούσε και εμπόδιζε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αντιθέτως, με το λόγο της υπακοής της το ζωοποιό πνεύμα κατήλθε για να ενεργήσει με θαυμαστό τρόπο τη Θεία Κοίηση. Είναι άξια απολής προσοχής τα όσα σχετικά σημειώνει ο Νικόλαος Καβάσιλας. Όση ώρα η Παρθένος ζητούσε να μάθει τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η κοίηση, ο Θεός δεν κατερχόταν. Τη στιγμή όμως που πίστηκε και αποδέχτηκε την πρόσκληση, ολόκληρο το έργο σευθής πραγματοποιήθηκε. Ο Θεός πήρε πάνω του σαν ένδυμα τον άνθρωπο και έγινε μητέρα του ακτίστου η Παρθένος. Ο δε ιερός Δαμασκηνός, ο οποίος σχολιάζει την οικονομία του Θεού στο μυστήριο, ξεσπάσε ύμνο για την πάνσοφη αγάπη του Θεού που καταδέχεται να σκηνώσει ο μονογενής Υιός και Λόγος του στα σπλάχνα μιας ταπεινής αλλά πάναγνης δούλης του. Θαυμάζει λοιπόν και αφού απορεί ο ιερός πατέρας αναφωνεί: «Τι αποκρίνεται σε αυτά ο αληθινός θησαυρός της σοφίας?» Και απαντά ο ίδιος: «Ω ακατάληπτο βάθος της πλούσιας αγαθότητας και σοφίας του Θεού, με την οποία οδηγούνται όλα στο άριστο τέλος τους. Ω πλούτος γνώσεως, με την οποία προγνωρίζει το τέλος όλων, πόσο υπερβαίνουν την ανθρώπινη έρευνα οι κρίσεις και οι αποφάσεις αυτού και πόσο είναι αδύνατο στο νου του ανθρώπου να παρακολουθήσει τα ίχνη των σοφών και αγαθών μεθόδων του Θεού με τις οποίες σώζει τους ανθρώπους. Ω αγαθότητα του Θεού απείρως μεγάλη, ω αγάπη αβυθομέτρητη, εκείνος που καλεί τα ανύπαρκτα να γίνουν υπαρκτά, που γεμίζει τον ουρανό και τη γη, που ο ουρανός ολόκληρος είναι θρόνος του, η δε γη είναι στήριγμα κάτω από τα πόδια του, κάνει πλατή κατάλημα την κοιλία της δούλης του και εκεί ολοκληρώνει το πλέον πρωτοφανές από όλα τα πρωτοφανή μυστήρια». Και πάλι ο Νικόλαος Καβάσιλας: «Θα σταθεί στη δύναμη που εμπεριέχει η υποταγή στο θεϊκό θέλημα, εφόσον αυτή ελκύει το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο αρχίζει και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Παναγίας μας να κτίζει μέσα της το άκτιστο φως της Τρισιλίου Θεότητας». Γράφει: «Έτσι, μόλις η Παρθένος έδωσε την απάντησή της στο Θεό, δέχεται αμέσως από Αυτόν το Πνεύμα που δημιουργεί εκείνη την ομόθεη σάρκα. Ήταν η φωνή της φωνή δυνάμεως, όπως είπε ο Δαβίδ, και πλάθεται κατά αυτόν τον τρόπο με λόγο μητρικό ο του Πατρός Λόγος, και κτίζεται με τη φωνή του κτίσματος ο Δημιουργός. Και όπως μόλις είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, έγινε αμέσως φως, έτσι αμέσως με τη φωνή της Παρθένου το αληθινό φως ανέτειλε και ενώθηκε με την ανθρώπινη σάρκα και κυοφορήθηκε Αυτός, ο οποίος φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο». Στη συνέχεια ο ίδιος συγγραφέας πλέκει το εγκόμιο του πλούτου των αρετών της Παρθένου, η οποία με την ολοπρόθυμη αποδοχή της κλησεώς της έγινε η νοητή γέφυρα που ένωσε γη και ουρανό και συνετέλεσε κατά αυτόν τον τρόπο στην πνευματική ελευθερία των συνανθρώπων της. Σημειώνει: «Ω φωνή ιερή, ω λόγια που κατορθώσατε τέτοιο μεγαλείο, ω γλώσσα ευλογημένη που ανακάλεσες από την εξορία ολόκληρη την οικουμένη, ω θησαυρέα ψυχής αγνής που με τα λόγια της σκόρπισες εμάς

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά.

κουβεντούλες με τη Γαλάτια. Η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη στο μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγαπημένη ακροατρία, αγαπημένη ακροατή της Πυριακής Εκκλησίας, είναι δυνατόν να μην πούμε κουβεντούλες με τη Γαλάτια να μην είναι για την Παναγιά? Ποια Παναγιά? Για την Παναγιά του γένους μου. Τρομερό να ασχοληθείς με την Παναγιά. Γι' αυτό του Ιωάννου του Δαμασκηνού σαν αρχή θα κάνω προσευχή. Άνοιξέ μας, Λόγιο του Θεού, το βραδύγλωσσο στόμα. Δώσε μας, καθώς ανοίγουν τα χείλη, λόγια γεμάτα χάρη. Φύσηξε μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που κάνει ρήτορες τους ψαράδες, που δίνει στους αγράμματους τη δύναμη να κηρυχτούν τη σοφία που ξεπερνάει τον ανθρώπινο νου, για να μπορέσουμε κι εμείς με τη λειψή φωνή αμυδρά καν να μιλήσουμε για τα μεγαλεία της πολύ αγαπημένης σου μητέρας. Παναγιά, όσο ο τάφος της στη Γεσθημανή κρατούσε το σώμα της επί τρεις ημέρες, άγγελοι το φρουρούσαν με ψαλμωδίες. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, εσήγησε η γη. Οι αγγελικοί ύμνοι έπαψαν, αλλά άρχισαν οι ανθρώπινοι ύμνοι όλων των γενεών να μακαρίζουν, άρχισαν οι άνθρωποι να υμνούν και να παρακαλούν την Παρθένο. Ναι, για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο είναι η Παναγιά, μα για το γένος μου. Η Παναγιά του γένους μου είναι δεμένη με την παιδεμένη ζωή του τόπου μου, δεμένη με τα βάσανα της αγάπης, με τους καημούς του χωρισμού, με τις αγωνίες της μητρότητας, τις έγνοιες της οικογένειας. Με θαυμαστή εφευρετικότητα, ακροάτρια ακροατή της Πυριακής Εκκλησίας, ο λαός μας κατασκευάζει ονόματα που της τα αποδίδει ως δώρα, της πλάθει σύντομα δύστιχα και της τα απευθύνει σε τραγούδια του γάμου και νανουρίσματα, ξόρκια και ποδούς, προσευχές και κάλαντα, ναι, κάλαντα. Την κανακεύει και την ευλαβείται, την αγαπά και τη σέβεται. Αλλά πρόσεξε, δεν τη φοβάται. Είχα πάει, παιδιά, να μιλήσω σε επαρχία και όπως ήταν φυσικό με πήγανε να με ξεναγήσουνε. Και με πήγαν σε ένα μοναστήρι και ο ηγούμενος μου είπε μια φοβερή ιστορία. Κάθε βράδυ, λέει, η Παναγιά είναι... ήταν το μοναστήρι, δεν είχε σπουδαίους καλογύρους. Όχι, δεν ήταν σπουδαίοι καλόγεροι. Και όπως γίνεται, λέει, κάθε βράδυ η Παναγιά πάει να καληνυχτήσει τους καλογύρους. Μπροστά ο Αρχάγγελος και μετά μπαίνει η Παναγιά. Σε ένα κελί μπήκε ο Αρχάγγελος και βγήκε έξαλλος, θυμωμένος, και της λέει: «Μάνα, μάνα του Κυρίου μου, μην μπαίνεις μέσα. Αυτός μέσα είναι γουρούνι». Και τότε, λέει, η Παναγιά είπε: «Ναι, είναι γουρούνι, αλλά δικό μου γουρούνι. Δικό μου γουρούνι». Παναγιά μας είναι η μητέρα των μητέρων, μια μητέρα σέμνη, γλυκιά και καθημερινή. Μάνα γλυκογαλούσα, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, θρηνούσα. Είναι αυτή που ανακουφίζει από τον πόνο, η καρδιώτισσα, η παυσολύπη. Ο Παλαμάς, άκου να δεις, γλυκοφιλούσα τι της λέει, ακάθιστη, γιάτρισα σαπανολήτρα, παραμυθιά, περίβλεπτη, πανάχραντη οδηγήτρα, αντιφωνήτρα, τυχερούσα, βαγγελίστρα, λαύρα, γοργο, επίκοη, Αθηναία, Ρωμαία, φανερωμένη, πύργε χρυσοπλοκότατε, λιοσταλαγμένε θρόνε». Ήτανε 626 μετά Χριστόν, όταν οι Πέρσες και Άραβοι, Άβαροι και Σλάβοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Από στιγμή σε στιγμή την κυριεύουνε. Ο Πατριάρχης Σέργιος περιφέρει στα τείχη, λέει, η ιστορία το λέει, παιδιά, περιφέρει στα τείχη την εικόνα της Παναγιάς των Βλαχερνών και την επιδεικνύει στους άγριους πολιορκητές. Ο χρονικογράφος λέει πως με τρόμο στρέφανε το πρόσωπό τους
ενώ τα τόξα αόρα του τοξότη τους χτυπούσανε. Τα ξύφη έπεφταν άχρηστα από τα χέρια τους. Τα πλοία του Χαγάνου συγκρούονταν μεταξύ τους ανετρέποντο και βυθίζονταν. Ο ίδιος ο Χαγάνος έβλεπε μια πλουσιοντυμένη γυναίκα να περιφέρεται πάνω στα τείχη της βασιλεύουσας. Οι πολιορκητές τράπηκαν σε φυγή. Η πόλη σώθηκε. Ιστορικό είναι αυτό. Πάντα η Παναγιά των Βλαχερνών. Το θαύμα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Δεν είναι λίγο να βλέπεις τον Πατριάρχη Φώτιο 862 επί Μιχαήλ του Τρίτου, που φτάνουν οι σκήθες πρώτων πυλών και είδαν ξαφνικά τα πλοία τους να βυθίζονται. Τα όπλα των πολεμιστών να λιώνουνε σαν κεριά. Και είναι η ώρα που ο Άγγελος Κυρίου παίρνει από τον Κύριο του Σύμπαντος εντολή και φτάνει στην Αγία Σοφιά που είναι γεμάτη κόσμο και λέει πως το μόνο που είχε δικαίωμα να πει πως η πόλη θα τουρκέψει. Και τότε λέει, είδε μέσα στο πλήθος την Παναγιά να κλαίει. Και είπε τότε ο Άγγελος κάτι που δεν ήταν της ώρας να το πει. Άκου τι τραγουδάει ο λαός μου. Μην κλαις κυρά Δεσποινά, πάλι με χρόνους με καιρούς. Πάλι δικά σας θα'ναι. Στα χρόνια της σκλαβιάς, ακροάτρια ακροατή μου, σώζονται ύμνοι και τευτικοί στη Θεομήτωρα, παρακαλώντας να έρθει κοντά στους ραγιάδες. Και δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι τη μέρα του Ευαγγελισμού, πρόσεξε, διαλέξανε για να υψώσουν τη σημαία της Εθνικής Ανάστασης του Μεγάλου Σηκωμού του 1821 οι Ραγιάδες. 1912. Υπό τους θόλους διαβάζω, πρόσεξε, Πάσχα και Ευαγγελισμός μαζί έπεσε. Υπό τους θόλους τούτους και διαβάζω την ιστορία από τον Λαγουρό, την ιστορία της Θήνου. Υπό τους θόλους τούτους ελικνίστη το όνειρο ή μάλλον η βαθία πεποίθηση των υποδούλων προσκυρητών κατά την πανήγυρη του Μαρτίου 1912 ότι η σύμπτωση του εορτασμού του Πάσχα μετά του Ευαγγελισμού είναι προάγγελος ευτυχούς τεινός γεγονότος για τον ελληνισμό, καθότι εθεώρουν τη σύμπτωση ταύτην ως άριστον ιονών και μήνυμα ελευθερίας δούλων αδερφών. Τα λέει αυτά ο Ιωάννης Καρδαμίτσης στην ιστορία του έτης Ευαγγελίστριας. Και την έκτη πρωινή της 19ης Σεπτεμβρίου 1912, εν μέσω κατανυκτικής σιγής συνεχίζει να μας διηγέται ο ιστορικός, ετελείτο η λειτουργία εν το ιερό ναό της Ευαγγελιστρίας, όπου έσπευσαν οι καλούμενοι έφεδροι να επικαλεσθώσει την ευλογία της παντανάσης προς ευόδοση του έργου του ανατιθεμένου αυτής παρά της πατρίδος. Η μεσημβρία ίγγιζε και συναυτή εσπέτσε, πλοίο πολεμικό εσπέτσε, ιγκυροβόλουν πρώτο λιμένος μας. Πλέον των 900 τινίων παρακολούθουν την άφιξη του πλοίου και με το λίγον απαξάπαντες ευρισκόμεθα επ' αυτού. 900 έφεδροι παρατεταγμένοι επί το επιτάκτου διακρίνομεν μακρόθεν πληθύν των τινίων συνόδευσαν την πάνσεπτον εικόνα του Ευαγγελισμού. Είναι η μόνη στιγμή καθήν τα χείλη δεν είναι δύνατο να εκφράσωση εκείνο το οποίο η ψυχή καθενός αισθάνετο. Βαθύτερα αλλά ιερότερα δάκρυα δεν είναι δύνατο να χυθώσει. Αγιωτέρα συγκίνηση δεν είναι δύνατο να υπάρξει. Άμα όση σεπτή εικόν μεταφέρθη επί του ατμοπλίου, η σημαία των σπετσών μετά τον αγιασμό υποστέλλεται και επίρετο χαιρετώσα την εικόνα επιστρέφουσα εις τον ιερόν οίκον της, αλλά συνάμα και ευλογούσα τη θαλεράν ομάδα των τινίων βλαστών, μέλουσα να αποδοθεί εις τον περί των όλων αγώνα. Σου διάβασα επιλέξει τι λέει ο ιστορικός. Και
Το 1912, 16 Σεπτεμβρίου, ήλθενε τηλεγράφημα παρά του Υπουργείου και μέσα περιλάμβανε για 10 ηλικίες να πάνε να συμπληρώσουν εκεί τις μεραρχίες, να πάμε δια πόλεμων εις τη Μακεδονία. Την άλλη μέρα το πρωί, μέσα στην Παναγία μαζεύτη όλο το χωριό και ψάλλει λειτουργία. Πρώτη βολή που ρίξαμε κάναμε το σταυρό μας για να βοηθήσει η Παναγιά, τον ιερό σκοπό μας τραγουδάει η Νάξος. Παναγιά η Κανάλα στην Κύθνο έσβησε, λέει, το καντήλι της, ήταν 25 Οκτωβρίου του 1912, παραμονή καταλήψεως Θεσσαλονίκης. Το ακίμητο καντήλι έσβησε, η κοιμότανε η επιστάτησα και τότε ακούει «Χρυσό σήκω, άναψε το καντήλι μου, εγώ φεύγω γιατί με καλούν τα παιδιά μας για να τα βοηθήσω». Τρέχει «Χρυσό», η εικόνα έλειπε της Παναγιάς. Έρχεται ο παπάς 11 το πρωί, όλοι είναι όλοι ευχαριστούν το Θεό και έρχεται η είδηση τότε πως πήραμε την Θεσσαλονίκη και πως πρώτη μπήκε η μεραρχία των Κυκλαδιτών. Γι' αυτό είχαν συνήθεια να πηγαίνουν οι στρατευμένοι με τον παπά να κάνουν λειτουργία, να κοινωνούν και μετά να ανεβαίνουν στα καράβια. 1912 πήραμε τη Μακεδονία. 1913 η Κρήτη ψάλλει τη λευτεριά της. Τα νησιά του Αιγαίου ευχαριστούν την υπέρμαχο στρατηγό για την δωρηθήσα ελευθερία. Η Μακεδονία και η Ήπειρος ευχαριστούν την Παναγιά για την νίκη. Αλλά το ξέρεις, ακροάτρια, ακροατή μου της ευλογημένης Πειραϊκής Εκκλησίας, ότι ο πόλεμος για ελευθεριά έχει και πληγωμένους και σκοτωμένους, ναι. Και η Ελληνίδα μάνα παρακαλά η Παναγία νικητή στο σπίτι να σε φέρει, όπου είναι μάνα και πονεί και τον καημό μου ξέρει. Αχ μάνα η Παναγιά, και ξέρει τον καημό της μάνας. Τα γονικά μου είναι από τις αξέχαστες, δεν τις πω ποτέ, χαμένες πατρίδες, και μου διηγόντουσαν και είναι γραμμένο ιστορικά, μετά το είδα γραμμένο από ιστορικό. Είχαν ανέβει να σωθούνε σε πλεούμενο και το μέτωπο του Αφιών Καραχισκάρ έσπασε στις 13 Αυγούστου και ήταν το πανηγύριο τότε της Φανημερωμένης, όπου φύγει φέρνουν την εικόνα τότε στη Μητρόπολη της Αρτάκης. Ο Προύχοντας Κελαϊδίτης, δήμαρχος, αρχίζει μαλακά να λέει να φύγουμε να περάσουμε απέναντι για λίγες μέρες. Πανικός τότε πιάνει, ποιος να πρωτομπεί μέσα στο πλεούμενα. Κατάφερα να μπω, διηγέται ένας και βουλιάζανε οι σκάλες. Και τότε θυμηθήκανε, άκου πράγμα, αχ η Παναγιά του γένους μου. Τότε θυμηθήκανε την εικόνα της Φανερωμένης, δεν πήραμε την εικόνα της Φανερωμένης. Και κοίταξε τι κάνει ο λαός μας. Κατεβαίνουν από εκείνο το πλεούμενο που πώς και το βρήκανε, πατής με πατώσε που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πρόσεξε, αυτά δεν είναι λόγια που λέει ο λαός. Χάνει μάνα το, έχανε το παιδί της και το παιδί έκανε τη μάνα του. Και κατεβαίνουνε και αρπάζουνε την εικόνα της Φανερωμένης, την παίρνουνε και τότε μπαρκάρανε. Χίλια καταστροφή Μικρασίας, από το 1940. Έλα, κοντινά πράγματα. Αυτή είναι η αρχιστράτηγος, αυτή δίνει το πρόσταγμα του πυρός, αυτή σημαδεύει. Έχουμε, παιδιά, μετά από 50 χρόνια επιτρέπεται να ανοίγονται τα αρχεία του Foreign Office και βρήκαμε το πρεσβευτή της Αγγλίας, γράμμα του πρεσβευτή της Αγγλίας προς το βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας που λέει αυτό τον πόλεμο θα τον χάσουνε. Χτύπησαν στο τρυφερότερο κομμάτι του λαού οι Ιταλοί. Το τρυφερότερο κομμάτι, την Παναγιά. Αυτά λένε άλλωστε, δεν είναι μόνο από το αρχείο του Foreign Office που το βρήκαμε, αλλά και οι ξένοι. Οι ξένοι, το ελληνικό έπος και τέτοια πράγματα,
ξένες εφημερίδες, ξένοι ιστορικοί γράφουν δύο λόγια για την επίδραση της θρησκείας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι Έλληνες είναι λαός θρήσκος. Έχουν μια ιδιαίτερη ευλάβεια για την Παναγιά. Από την αρχή του αγώνα ακούγαμε για περίεργα συμβάντα. Ένα σκοπός η υπηρεσία είδε μια γυναίκα και την έδιωξε λέγοντάς της ότι δεν ήταν τόπος αυτός για μια γυναίκα. Όμως η Παναγιά, γιατί εκείνη ήταν, απάντησε πως ήταν εκεί ο τόπος της και με το παραπάνω. Άλλη φορά πάλι παρουσιάστηκε η Παναγιά σε ένα τραυματία και τον διέταξε να μεταφερθεί το εικονισμά της από την Τίνο, εκεί που τορπιλήθηκε η Έλλη, στο μέτωπο, γιατί ήθελε να πολεμήσει μαζί με το λαό της. Γεγονός είναι, παιδιά, αυτό που σας διαβάζω είναι από τα εγγλικά, από την επίσημη έκδοση. Γεγονός είναι, συνεχίζουν οι ξένοι να λένε, ότι στις αρχές ακόμα του πολέμου ένα αντιτορπιλικό εστάλι με διαταγή της ελληνικής κυβέρνησης στην Τίνο έβαλε με ιεροπρέπεια στο πλοίο το εικόνισμα και το μετέφερε στο αλβανικό μέτωπο. Το εικόνισμα η Παναγιά στο αλβανικό μέτωπο. Αλλά γιατί σου μπέρδεψα τους ξένους? Το έχεις ακούσει της Βέμπο το τραγούδι? Άντε στο καλό, και η Παναγιά μαζί σου, τραγουδούσε μαζί με τη Βέμπο ένας ολόκληρος λαός. Το έπος του 40, μάθαμε να το λέμε, είναι επαναλαμβανόμενες, παιδιά, οι Παναγιοφάνειες, έτσι τις λέγανε, η πεποίθηση των στρατιωτών μας στην αόρατη παρουσία της Μεγαλόχαρης, και αυτή η πεποίθηση απλώνεται σε όλο το λαό. 15 Αυγούστου, πρόσεξε, 1940 τορπιλήθηκε η Έλλη, μέρα της Παναγιάς που γιορτάζαμε την Παναγιά μας, ο λαός μας. 21 Νοεμβρίου, η μέρα των εισοδίων της Θεοτόκου, πρόσεξε το, μπαίνει ο στρατός μας στην Κοριτσά. Πόσο δίκιο είχε ο πρεσβευτής της Αγγλίας που έγραψε στο βασιλιά ότι θα γαδάζουν οι Ιταλοί τον πόλεμο αυτόν, γιατί χτύπησαν στο ιερότερο κομμάτι του λαού, στο κομμάτι που έχει την Παναγιά μέσα του. 21 Νοεμβρίου, μέρα των εισοδίων της Θεοτόκου, μπαίνει ο στρατός μας στην Κοριτσά. Αλλά όπως είπαμε, έχει θύματα ο πόλεμος. Και τώρα δεν μπορώ να μη σου διαβάσω του Τίμου του Μωραϊτίνη την προσευχή του πληγωμένου. Έτσι το έχει. Στρατηγότα νικητήρια, λέει το ποίημα του, η λόγχη μου, τη λόγχη μου έστησα λαμπάδα. Σου στέλνω όμως σχολίβανο με τα γεράκι του βουνού και δέξου μια παράκληση και από τα δικά μου χείλια. Τώρα που η νύχτα εξάστερη, γλυκόφωτα καντήλια σου ανάβει τα άστρα του ουρανού. Γλυκιά του κόσμου δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις. Το χέρι μου να γιάνεις, το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου και σκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπιάσω τον τουφέκι. Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Και έστησα εδώ τη λόγχη μου, αλίγιστη λαμπάδα, τι υπερμάχο στρατηγό. 15 Αυγούστου μας τύπησαν οι Ιταλοί τις μέρες της, τη μέρα της γιορτής της. Και στις 21 Νοεμβρίου, μέρα των εισοδίων της, μπαίνει ο στρατός μας στην Κοριτσά. Το μέτωπο σπάζει, βλέπεις αργότερα δύο αυτοκρατορίες, βλέπεις πέσαν πάνω στον τόπο μας. Είναι 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν στη Βιωτία, στον Ορχομενό, μπαίνει ο Γερμανός, μπαίνουν οι Γερμανοί. Ο Γερμανός διοικητής, λέει, παιδιά, αυτό είναι ιστορικό, ο Γερμανός διοικητής βλέπει μια γυναίκα που του λέει να μην επιτεθεί. Είναι η Παναγιά, η Σκρυπού. Εκείνος επιτίθεται. Τα τάγκς τότε βουλιάζουνε. Αυτά γινήκανε τώρα, παιδιά, 10 Σεπτεμβρίου του 1943. Δεν είναι το καιρό εκείνο.
Βλέπει λοιπόν την Παναγιά, του λέει να μην επιτεθεί, είναι η Παναγιά η Σκρυπού. Εκείνος επιτίθεται. Τα τάγκς τότε βουλιάζουν. Και αυτός έντρομος αφιερώνει τα γαλόνια του και δίνει όσα λεφτά έχει. Μετά τον πόλεμο έστειλε από τη Γερμανία ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου για το γένος μας. Αχ, για το γένος μας η Παναγιά δεν ξεκουράζεται, βρε παιδιά μου, πλάι στο γιο της. Ο Άγιος Ανδρέας ο Καταχριστόν Σαλός σε όραμα ανέβηκε στους ουρανούς, είδε εκεί τους αγγέλους και τους ρωτάει πού την Παναγιά, λέει, Παναγιά, πού είναι η Παναγιά, και το κοίταξαν οι Άγιοι περίεργα. Παναγιά εδώ, μα δεν είναι μαζί μας η Παναγιά. Η Παναγιά είναι κάτω μαζί σας. Δεν τη βρίσκει στον ουρανό. Ξέρετε βρε παιδιά πόσες φορές όταν περπατώ και στη μοναξιά μου και ακούω τα βήματά μου μόνη, τότε τα ξέρετε, μάνα, εις φωνάζω. Και παιδιά, ναι, δεν είναι στον ουρανό, έρχεται πλάι στον κάθε βασανισμένο, στον κάθε που περπατάει σε αυτή την ερημιά, να του κάνει παρέα, να τον παρηγορήσει, να τον χαϊδέψει. Οι άνθρωποι του παιδεμένοι του τόπου μου έχουν μια φίλη, την πιο ακριβή φίλη, εξομολογήτρα, έμπιστη παρηγορήτρα. Αυτή ασκημένο και πρόθυμο δεν είναι που συντρέχει όσο που ακούει, τις μιλούν και εκείνη τις κοιτάζει με τα γλυκά της μελαγχολικά μάτια σαν να τους γνέφει. Ο πόνος της απαλύνει το δικό τους πόνο, δεν κρίνει και δεν τιμωρεί ακόμα και στην αυστηρότητά της, βρε παιδιά, είναι τρυφερή σαν μάνα. Ναι, είναι μάνα. Δεν μου λες, θέλεις να κάνουμε μια δοκιμή και να πάρεις όλων των κομμάτων σε κάθε κυβέρνηση στον τόπο μας, να τους πάρεις να επιχειρήσεις, να τους πάρεις τηλέφωνο. Δεν τους βλέπεις, αποκλείεται. Το πολύ πολύ να παίζεις σε κανένα βαζιαστημένο γραμματέα, έτσι. Κι όμως ο λαός μας πριν βρεθεί ακόμα η κινητή τηλεφωνία, αχ, την έχει αγιογραφήσει να ακούει τους καημούς μας. Άκου τι, την είδα βρε παιδιά, τι κρίμα να μην έχουμε τηλεόραση, να τη βλέπατε. Είναι η Παναγιά, η Παναγιά που περπατάει πάνω από τα κύματα, κύματα η ζωή, ναι, και περπατάει πάνω από τα κύματα και κρατάει ένα κοχύλι στα αυτή της. Δεν έχει ακόμα εφευρεθεί η κινητή τηλεφωνία, κρατάει το κοχύλι και ακούει τα βάσανα, τα δικά μου, τα δικά σου, τα βάσανά μας. Γι' αυτό Παναγιά η ακοή την τραγουδάει άνδρος. Αχ, δέχεται και τις παρακλήσεις μας και βοηθάει. Γοργοεπίκος λέγεται, γοργοϊπάκος λέγεται. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου τραγουδάει ο λαός μας. Ω χρυσή μου Παναγιά μου, θάρρος και παρηγοριά μου, εσύ του κόσμου στήριγμα, και εμένα στήριξέ με, τραγουδάει αμοργός. Παιδιά, ξέρω, φύγαμε από τον παράδεισο, στη μοναξιά περπατάμε, στην εξορία περπατάμε, δύσκολη ζωή το ξέρω, αλλά την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Παναγιά η βοήθεια θα την τραγουδήσει ηχείως, η Παναγιά η νιαμονίτισσα, μοναδική στην ιστορία της χριστιανικής εικονογραφίας είναι παιδιά, η Παναγιά δεν κρατάει στα χέρια της το θείο βρέφος, αλλά όρθια, με ανοιχτή τη μητρική της αγκαλιά και τα ποδάρια της σε στάση βηματισμού δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία ή σε αναμονή κάποιου προσώπου. Έρχεται να με συναντήσει
έρχεται να με χαϊδέψει. Η Παναγιά η επίσκεψη, την τραγουδάει ο Μέγδοφας, στο Μέγδοβα επάνω, έρχεται πάντα να με παρηγορήσει. Η παρηγορήτησα, τη λέει ο λαός μας. Ω Φραγκοβίλα Παναγιά μου, παντοτινή παρηγοριά μου, στην Αμαλιάδα θα την πούνε. Πίκρες βλέπεις, ακροάτρια, φίλοι, ακροατέ, φίλε. Πίκρες έχει η ζωή και ο λαός μου πάλι την τραγουδάει. Κάνε κυρά μου του φτωχού το μόχθο ευλογία, του ανήμπορου τον πυρετό, κάν τον δροσιά αγία αξία. Της μάνας τον παραδερμό που έχει παιδί στα ξένα, κάν τον τραγούδι και χορό, με κορυφαία εσένα. Βλόγα κυρά μου του φτωχού το λάδι και το αμπέλι, ως σε ευλογούν ακίμητοι οι δυο σου αρχαγγέλοι. Φανέρωσε μας Δέσποινα την κρύφια τη βουλή σου, διώξ το κακό και αγκάλιασε το όμορφο νησί, το όμορφο νησί σου, ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα, ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα. Και της τραγουδάει ακόμα ο λαός μας, Παναγιά δε καημούς, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε βροχή, Παναγιά δε μαυρίλα. Προσέχεις, Παναγιά δε χαρά. Γιατί ναι μωρέ, σταγόνες, σταγόνες, αλλά έχει σταγόνες χαράς η ζωή. Πρόσεξε, όλοι οι άνθρωποι του τόπου μου ξέρουν ότι υπάρχουν σταγόνες. Σταγόνες είναι χαράς, αλλά υπάρχουν. Ο Θεός εις το καλό, και η Παναγιά στα μπέλια, να κάνουμε πολύ κρασί, να έχουμε πάντα γλέντια. Σου λέω αυτά που τραγουδάει ο λαός μας, είναι η Παναγιά η αμπελιώτισσα. Ξέρεις, σε πολλά αιγιοπελαγίτικα νησιά ο Τρίγος αρχίζει την επομένη της γιορτής της Παναγιάς. Ο Χριστός είναι η άμπελος και ο θείος Βότρης, η Παναγιά η αμπελιώτισσα που τον κρατά και τον προστατεύει. Αχ, τον Κύριο, προστατεύει τον Κύριο που κρατάει ένα τσαμπί σταφύλι στο χέρι. Και όπως γαλανίζει το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί, να και η Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια, να τη η Παναγιά να κρατάει στην ασημένια της ποδιά πέντε οκάδες κόκκινα σταφύλια. Δεν τη φωνάζεις μόνο στην πίκρα, τη φωνάζεις ναι, έλα, έλα, κρατάει στην αγκαλιά, στην ασημένια της ποδιά πέντε οκάδες κόκκινα σταφύλια. Α, η Παναγιά του τόπου μου, η Παναγιά του γένους μου, αχ, με τη θάλασσα δέρνεται, παλεύει ο λαός μας, και τη μάνα Παναγιά τη στολίζει με ονόματα που θα ρίσει παιδιά ότι τα κουβαλάει από τα πέλαγα. Γιατί είναι η κυρά του πελάγου, η θαλασσίστρα, η κατεβοδότρα, η Αγία Θαλασσινή, η Παναγιά η Γοργόνα, που φέρνει την άγκυρα της σωτηρίας και διώχνει τον κίνδυνο. Άγια Θαλασσινή θα μου την πει άνδρος, Παναγιά η θαλασσίστρα θα μου την πει Σύρος. Βλέπεις θαλασσινός, όπως είπαμε, ο λαός μας, το γένος μας, ντέρτια έχει και φουρτούνες η θάλασσα. Φεύγουνε οι ναυτικοί μας, Παναγιά η κατεβοδότρα. Στη Σκιάθο τα σφουγγαράδικα φεύγουνε. Παναγιά η κατεβοδότρα. Ξενιτιά. Είδες πάλι ο λαός μας τραγουδάει. Μετρήθηκαν οι καημοί, λέει, και η πιο μεγάλη είναι η ξενιτιά. Και πάλι τη τραγουδάει ο λαός μου. Μάνα, σημώνουν οι γιορτές, σημώνει και το Πάσχα, και αμένα βρεις την Παναγιά να την παρακαλέσεις να σιγανέψουν οι καιροί, να ταξιδέψουν πλοία, να έρθουν από την ξενιτιά όλοι ξενιτεμένοι, να έρθει και εμένα απ' αγαπώ να τον καλωσορίσω. Βλέπεις, ξέρει από ξενιτιά η Παναγιά μας. Φυγή στην Αίγυπτο, μη το ξεχνάς, με ένα μωρό στην αγκαλιά. Ξέρει, γι' αυτό και από προσφυγιά ξέρει,
Γι' αυτό έχουμε Παναγιές προσφυγίνες. Να, η Παναγιά του Σουμελά. Προυσιώτισσα. Η Παναγίτσα στη Νέα Νάπολη, στη Νέα Ιωνία. Απ' στη Ραφίνα, η φανερωμένη που σου λέγα. Ρε παιδιά, αν πάτε που τη βγάζουν την εικόνα, είναι από εδώ φαντάρο, ναύτης, Παναγιά μου έχει διαλεχτεί για να έχει ώμους γερούς. Από εκεί άλλος ναύτης, Παναγιά μου, δύο ναύτες μπρος, δύο πίσω, δύο πλάγια, δύο πίσω από εδώ, δύο πλάγια. Και την κρατάνε και λυγίζουν οι μέσοι τους, λυγίζουν οι μέσες τους. Πώς την κουβαλήσανε, προσφυγίνα την Παναγιά τη φανερωμένη, πώς την κουβαλήσανε μέσα σε τέτοιο χάος, σε τέτοιο κακό. Γιατί οι κυρά οι ξένοι την ονομάζουνε, είναι η προστάτηδα των ταξιδιωτών, των ξένων και των άστεγων. Γι' αυτό, επειδή ξέρει από ξενιτιά, για όλους έχει θέση η αγκαλιά της, για όλους μερδικό η καλοσύνη της. Μια μάνα σε παρακαλεί, ο Δέσποινα εσένα, να προστατεύεις τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα. Και οι ξενιτεμένοι στέλνουν λεφτά για λαμπάδα, να είναι αυτή λαμπάδα στην Παναγιά τη Θαλασσινή. Στη χώρα της Άνδρου είναι η Παναγιά η Θαλασσινή. Στη Νιώ, στην Ήω, Νιώ, η Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα. Έχω εκεί την ειρήνη μου και την παρακαλώ να πηγαίνει στην Παναγιά την Γκρεμνιώτισσα, να της λέει για μένα μια κουβέντα, να της ανάβει και για μένα ένα κεράκι. Και εκείνη μου διηγήθηκε την ιστορία της Παναγιάς της Γκρεμνιώτισσας. Είναι στην Κρήτη, διωγμός από τους Τούρκους. Ω, πετσοκόβονται οι καημένοι, οι ραγιάδες. Και την Παναγιά την πετάνε στη θάλασσα, την εικόνα της. Και κάποια στιγμή από την Νιώ, ψαράδες βλέπουν ένα φως μέσα στο πέλαγος. Πάνε μετά με τις βάρκες τους και βρίσκουν την εικόνα της Παναγιάς. Την παίρνουνε με σέβας, με λιτανία την πάνε στο μεγάλη εκκλησιά στη χώρα. Οι παπάδες εκεί, την επόμενη μέρα που πάει ο ιερέας να ανοίξει την εκκλησιά, η Παναγιά λείπει. Κοιτάζει ύποπτα τον άλλον τον παπά, μήπως πήρε την Παναγιά να την πάει στη δικιά του ενορία. Ο ιερέας αθώος, όχι λέει. Και τότε βρίσκουνε την Παναγιά στο Γκρεμνό, την εικόνα της. Την ξαναπαίρνουν με τιμές, την ξαναπάνε στο μεγάλο το ναό. Αλλά η Παναγιά εξαφανίζεται και βρίσκεται ξανά στο Γκρεμνό. Εκεί χτίστηκε εκκλησιά Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα, για να μπορεί από εκεί, λέει, από αυτό το βράχο, βλέπει την Κρήτη, την πατρίδα της. Θέλει να βλέπει η Παναγιά την πατρίδα της και να στέλνει την ευχή της, την ευλογία της στους κρητικούς. Ναι, ναι, ξέρει από ξενιτιά η Παναγιά. Η κεραξένη στην Τίνο, στον Πάνορμο, ξέρεις, έρχονται πολλοί ξένοι εκεί να προσκυνήσουν τη χάρη της. Οι χωριανοί όμως δεν τους θέλανε, τους έδερναν και φεύγανε οι ξένοι. Έλα όμως που έφευγε και η εικόνα από το τέμπλο. Οι ψαράδες ήταν κάτω, λέει, στη θάλασσα, ένα μεγάλο φως, ήταν η εικόνα. Γιατί, Παναγιά μου, δεν σ' αρέσει εκεί που σε έχουμε βάλει, τη ρώτησαν. Και η εικόνα απάντησε, αφού διώχνετε τους ξένους, είμαι κι εγώ ξένη και φεύγω. Μοναχική ξερμάτωτη και πάνω εδώ αρασμένη, με ένα παιδί στην αγκαλιά, το χέρι στην καρδιά της, μια σιταράτη, μια ταπεινή, σαν κουρασμένη, σαν φτωχιά, σαν έρμη, σαν κλαμμένη. Θα μου την τραγουδήσει ο Παλαμάς στην περίφημη φλογέρα του βασιλιά. Θα έχεις ακούσει, θα έχεις δει στην τηλεόραση την Παναγιά τη Φιδού στην Κεφαλονιά. Δεν γίνεται να μην την ξέρεις. Κάθε 15 Αύγουστο στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, μέσα στην εκκλησιά, τις ώρες της ακολουθίας του πανηγυριού, σε όλες τις γωνιές, στα έπιπλα, το είδα παιδιά και τρελάθηκα, στα στασίδια,
περπατάνε φίδια, 20-30 φίδια που ανεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους, καλέ, ακίνδυνα υποτακτικά φίδια. Άλλες μέρες έξω από το 15 Αύγουστο δεν βγαίνουνε. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένω να με φάνε, μα κίνα ίντσι Παναγιάς, και με χαϊδολογάνε. Και ο Παναγάς και ο γάμος, ακροάτρια ακροατή μου, έχει βάσανο και έχει πειρασμούς. Αυτό το ξέρει το γένος μου, γι' αυτό παρακαλάει, «Ε Παναγιά Δέσποινα, μα το μονογενή σου σταντρόγινο που γίνεται να δώσει την ευχή σου». Κυρά φανερωμένη μου, και χάρισε τους χρόνους όπως χαρίζεις τις ελιάς, τα φύλλα και τους κλόνους. Όταν παντρεύεσαι κάνεις και παιδί και θέλει να νούρισμα το βρέφος, και τραγουδάει ο λαός μου να νουρίζει το μωρό. Ο ύπνος στρέφει το μωρό και η γιά το μεγαλώνει, και η Παναγιά η Βροντιανή το καλοξημερώνει, ή και η Παναγιά η Δέσποινα στέκει και το μερώνει. Κυρά φανερωμένη μου, με τα 100 καντήλια να ζήσει αυτό το νιώφο το, να σου τα κάνω 1000. Έλα ύπνε, έλα γιά, έλα κύρα Παναγιά, και αποκοίμησε τα παιδιά. Τα παιδιά, αχ πόσο λυπάμαι τα σημερινά παιδιά που κοιμούνται χωρίς να νούρισμα. Έχω μια εικόνα, παιδιά, που μου την έφερε ένας φίλος, κάνω το σταυρό μου, Θεός να τον ελεεί, και δείχνει τα πρώτα βήματα του Χριστού. Μικρός ο Χριστός, Παναγιά τον κρατάει από το χέρι. Τα πρώτα βήματα του Χριστού. Και ο λαός μας, και ο λαός μας λέει, κρατήσω από το φουστάνι της Παναγιάς. Και ο Πορφύριος στην ευχή του να έχουμε έλεγε, αρκετά μιλήσατε στα παιδιά για το Θεό, μιλήστε τώρα στην Παναγιά για τα παιδιά σας. Στη Σύφνο, ακροάτρια ακροατή, στην εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή Φλάμπουρο, υπάρχει εικόνα που η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Μέχρι τώρα ξέρουμε την εικόνα, ο Κύριος ευλογεί τα παιδιά. Και κάτω λέει, τα λόγια που είπε ο Χριστός για τα παιδιά, η χάρη της δεν τα ξέρε, δεν τα έχει ακουσμένα. Πάντα τα σφίχτα αγκάλιασε, παιδιά ευλογημένα. Κι αν η μοίρα σας αδίκησε πολύ και από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μιαν άλλη μάνα έχετε, ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Θεέ μου, τι κουράγιο, τι κουράγιο, να κάθεται να ευλογεί τα παιδιά. Κι αν από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μιαν άλλη μάνα έχετε, ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Στο Λουτράκι, εδώ κοντά στην Αθήνα, είναι η Παναγιά η γιάτρισα. Ω Παναγιά μου, τι νιακά με τα πολλά καντήλια γιάτρεψε το παιδάκι μου, να σου τα κάνω 1000. Υπάρχει στην ορεινή Ολυμπία η Παναγιά η Σεπετιώτισσα. Σεπετό, από εκεί είναι, πρόσεξε, μην ψάξεις να βρεις άλλη ρίζα. Είναι Σεπετό. Πολλέ, Σεπετό, Σεπέταξα, Σεπετό. Και από εκεί πάνω, από πάνω από το καμπαναριό, πετούσανε στην ορεινή Ολυμπία αυτά, πετούσανε τα άρρωστα παιδιά τους σε πετό από το παράθυρο της εκκλησιάς, και αυτά βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν τίποτα και παίζανε. Αβρε πίστη, πόσο πενεύτηκες, πόσο πενεύτηκες από τον Κύριό μας, πετούσανε σε πετό από το παράθυρο της εκκλησιάς, και αυτά βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν πάθει τίποτα και παίζανε. Στην Πάτμο υπάρχει μια εικόνα, η Παναγιά η Λειψό,
Παναγιά του Χάρου. Ιστορείται, τη βλέπεις, να κρατάει το σταυρωμένο Χριστό στην αγκαλιά της. Το σταυρωμένο Χριστό, το παιδί της. Σου είπα, επειδή ο λαός μας ταύτισε τα βάσανα της Παναγιάς με τα δικά του βάσανα, οι απλοί άνθρωποι βλέπουν στο πρόσωπο της Παναγιάς μια φτωχική, γεμάτο θρήνους και πόνους μάνα. Βλέπουν την Παναγιά Μανούλα που συνοδοιπόρησε με τον Χριστό από τη Φάτινη μέχρι το Σταυρό, που έκανε τα παθήματα του παιδιού και δικά της παθήματα. Αυτή τη μάνα θα τη συναντήσεις παντού, στην πόλη, στο χωριό. Η Παναγιά είσαι στην ξενιτιά, την προσφυγιά και τον κατατρεγμό, όπως την έζησαν και την ζουν στις μέρες μας χιλιάδες συνάνθρωποι μας. Η Παναγιά βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας για να σκουπίσει από τα μάτια μας τα δάκρυα και να τα προσφέρει σαν θυμίαμα εύωσμο στον Κύριο. Παρηγορήτρα των πονεμένων, στέγνωσε τα δάκρυα των θλιμμένων, θα τραγουδήσει ο επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος. Θρήνος της Παναγιάς, σου έχω πει ότι τα γονικά μου είναι από τη Μικρασία. Και είναι μικρασιάτικο αυτό το τραγούδι και το λέγανε μέσα στην εκκλησιά τη Μεγάλη Παρασκευή. Θρήνος της Παναγιάς, μέσα στην εκκλησιά Μεγάλη Παρασκευή. Μητέρες, κουβεντιάστε με, πέστε μου πού είναι ο γιος μου. Είπαν της, κοίταξε ψηλά, δε τον εσταυρωμένο γυμνών και δίχως λύπηση στο ξύλο καρφωμένο. Η Παναγιά που τ' άκουσε, λιγοθυμιά της ήρθε και ραθυμιά και σύγχυση μεγάλη. Σκύψε Χριστέ, σκύψε σταυρέ να σε γλυκοφιλήσω, να βάλω τη χρυσή ποδιά, το αίμα να σκουπίσω. Δεν είναι γκρεμός να γκρεμνιστώ, δεν είναι μαχαίρι να σφαγώ, να δικοθανατήσω. Μικρασία, Μεγάλη Παρασκευή, μέσα στην εκκλησιά τραγούδαγαν το θρήνο της Παναγιάς, γιατί οι μανάδες ξέρουνε ότι και η Παναγιά θρήνησε. Θρήνησε. Θάνατος. Θάνατος είναι, παιδιά, μια τρομερή κατάσταση. Δεν μπορεί να τη δεχθεί ο άνθρωπος που φτιάχτηκε αθάνατος. Και τραγουδάει ο λαός μου, δώσ' μου και μένα Παναγιά απ' την υπομονή σου, όπου την έκανες και εσύ με το μονογενή σου. Είχασα και την κόρη μου, είχασα και το γιο μου, και τι είναι ως Παναγία μου να λέω τον καημό μου. Και η Παναγιά μπερδεύει τα δάκρυά της με τα δάκρυα των ανθρώπων και γίνεται, όπως θα την πει, θρηνοδούσα θα την πει η Νάξος. Μάνα είναι όμως, καταλαβαίνει, σιγοράει. Πρέπει να σου πω ότι είχα πάει να μιλήσω στη Ρόδο και όπως σου έχω πει και άλλες φορές, είναι πολύ φυσικό να με πάνε, να με γυρίσουν, και με πήγανε σε ένα μοναστήρι εκκλησιά και μου διηγήθηκαν, είναι μια περίεργη εικόνα, την έχω παιδιά και την βλέπω, είναι μια περίεργη εικόνα, δείχνει την Παναγιά μας, τον μονογενή της στην αγκαλιά και το χέρι, προσπαθώ να σου δώσω να το περιγράψω, το χέρι του Κυρίου μας είναι στο στόμα της μάνας του, πως λέει να της το κλείσει, και το χέρι της Παναγιάς με απόφαση παίρνει το χέρι του γιού της και το βγάζει από το στόμα της, το πετάει μακριά.

στόμα του, το χέρι του στο στόμα της Παναγιάς και της λέει σώπα μάνα, για τις αμαρτίες τους θα σφαχτούνε. Και τότε η μάνα παίρνει με απόφαση το χέρι του γιού της και το πετάει μακριά και εξακολουθεί να φωνάζει φύγετε, κρυφτείτε. Την επόμενη μέρα σώθηκε το μοναστήρι. Την επόμενη μέρα βρέθηκε η εικόνα αυτή όπως την περιέγραψα. Υπάρχει στη Ρόδο. Η Παναγιά να πετάει με απόφαση το χέρι του γιού της από το στόμα της και μου την κάνανε αντίγραφο, μου την κάνανε δώρο. Και κάθε φορά που σκέφτομαι την κρίση της λέω μάνα, την ώρα που θα πάει να με κρίνει ο Κύριός μου και Θεός μου και ο γιος σου, τότε μάνα βοήθησε, έλα στάσου παρηγορήτρα πλάι μου. Βάζει κι άλλο μου είπανε ανέκδοτο, άκου πράγματα έχει βγάλει ο λαός μου. Και αυτό σου είπε Παναγιά του γένους μου είναι κάτι άλλο. Κάνει λέει λογαριασμό ο Κύριος με τον Άγιο Πέτρο πως είναι στον παράδεισο. Χρά χρά χρά βγαίνουν τόσοι, μετριούνται τόσοι είναι στον παράδεισο. Την επόμενη μέρα ξανακάνουν λογαριασμό, είναι τριπλή. Κάποιο λάθος θα κάναμε. Χρά χρά χρά ξαναμετράνε, τόσοι είναι στον παράδεισο. Την επόμενη μέρα πενταπλή. Ο Κύριος κοιτάζει ύποπτα τον Πέτρο. Πού είναι τα κλειδιά σου, του λέει. Εδώ λέει τα έχω Πέτρος, δεν τα έδωσα σε κανέναν. Εδώ. Πώς γίνεται, θα σου πω λέει, λέει ο Πέτρος. Κύριε θα σου πω, θα ξενυχτήσω απόψε και θα σου πω αύριο. Και την επόμενη μέρα κουνάει το κεφάλι του ο Άγιος Πέτρος και λέει στον Κύριο η μάνα σου, η μάνα σου. Όταν κοιμόμαστε όλοι έτσι τους βάζει όλους στον παράδεισο. Το φαντάστηκες έτσι να με βάλεις Παναγιά μου στον παράδεισο? Αν πας στην Αίγινα, αν πας στην Αίγινα, πήγαινε στον Άγιο Μινά, είναι ένα εκπληκτικό μοναστήρι και έχει αγιογραφία μπαίνοντας επάνω ψηλά την κρίση. Ο Κύριός μας πια στο θρόνο του κριτής. Η ψυχή ολόγυμνη σαν παιδάκι τρέμει, είναι να μην τρέμει, αλλά κρατάει την ψυχή σαν παιδάκι από το χέρι η Παναγιά. Και είναι ένα πόντο αν προσέξεις την αγιογραφία ψηλότερο το κεφάλι της Παναγιάς από το κεφάλι του Κυρίου μας. Παραστέκεται στην κρίση παιδιά. Και άκου να δεις, σου είπα πριν τάκτους, την έκανε την Παναγιά κάλαντα ο λαός μας των φώτων. Εμείς τι λέμε, σήμερα τα φώτα και οι λογισμοί, όχι. Στη Σάμο λένε κάλαντα των φώτων, άκου πια. Στη ρίζα κάθεται ο Χριστός, στη μέση η Παναγιά και στα ξεκλωναράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη. Και ο Μιχαήλ αρχάγγελος, ο παραπονεμένος, όπου ζυγίζει τις ψυχές αμαρτωλούς και δίκαιους. Και εκεί που πάει ο αμαρτωλός είναι φίδια και αρκούδια. Και αμαρτωλός σαντάκους έδιρε το κορμί του με πέτρες και με σίδερα, ώσπου να βγει ψυχή του. Και η Παναγιά τον άκουσε, από μακριά του κράζει, αμαρτωλέ μη δέρνεσαι, μη δέρνεις το κορμί σου με πέτρες και με σίδερος που να βγει ψυχή σου. Κι εγώ έχω γιο μοναγενή και σπλαχνιστή για σένα. Κάλαντα φώτων στη Σάμου. Ο Μιχαήλ αρχάγγελος στη Σάπιγγα θα παίξει, αμαρτωλή και δίκαιη όλοι θα τις μαζέψει. Τότε κυρία Δέσποινα να είσαι βοηθός μου, θα πει, θα παρακαλέσει και η Νάξος. Στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ, μεσίστρα στην ειρήνη, υπέρμαχη στρατήγησα σε σέτα νικητήρια. Με σεξ ημέρωση χαρά και σβή η κατάρα,

0: Και ο γεροκόσμος άλλαξε και νιός ξαναστηλώθη. Φύτρωσε σβέργα μυστική το αμάροντο λουλούδι. Άρμα του εσένα διάλεξε και ο νιός ο ήλιος ψηλιότερα από τους ουρανούς της γης το θέμελο είσαι. Πάλι θα μου πει ο Παλαμάς στη φλογέρα του. Όρος, το Άγιον Όρος. Έχουνε την Παναγιά την οικονόμησα. Ακροάτρια, ακροατία, την έχουμε κι εμείς αυτή την Παναγιά την οικονόμησα. Ας έχουμε εμπιστοσύνη επιτέλους ότι αυτή τα οικονομάει όλα. Ας τη βάλουμε διαχειρίστρια του σπιτιού μας και του πορτοφολιού μας. Το μοναστήρι δεν βγάζει, ξέρετε, οικονόμου. Και η φροντίδα για την εξοικονόμηση τροφών έχει αφαιθεί στην Παναγιά. Την οικονόμησα από τον καιρό του πατέρα Θανάσιου, παιδιά. Στεναχωρήθηκε ο Άγιος από τα αναγκαία της τροφής που δεν υπήρχανε και ανεχώρησε από τη Λαύρα λυπημένος. Πηγαίνοντας στις Καρές τον αντάμωσε η Παναγιά: «Εγώ θέλω, είμαι κυβερνήτης και οικονόμος της Λαύρας σου». Γύρισε ο Μέγας Αθανάσιος και ήταν γεμάτα, μωρέ, τα μπάρια και τα αγγεία. Σου φαίνεται περίεργο, ε? Σου φαίνεται περίεργο. Ο πανίμνητε Βασιλική Φωτοπούλου Παλαιού, τι όμορφα ψέλνεις την Παναγιά. Ο πανίμνητε μήτερ, ο πανίμνητε μήτερ, ύμνη γλυκό ηχή σου πρέπουνε βγαλμένη από την καρδιά. Όλοι για την αγνότητα και την ταπεινωσή σου τραγουδούν. Όλη την ωραιότητα της παρθενίας σου υμνούν. Η φύση υποκλίνεται λατρευτικά ακούγοντας να ψάλουν ύμνους στο όνομά σου. Ο ήλιος θαμπωμένος από τη λάμψη σου μένει μονάχα να θοπεύει την άχραντη μορφή σου στο ξόθ ξέθωρο κόνισμα του ξοκλησιού. Και ο Σπήνος μένει άφωνος μπρος το γλυκύτατο άκουσμα του χαίρε και χαριτωμένη. Η ανεμόνη υψώνεται και τευτικά και στέλνει μυστικά στο Ρόδο το αμάραντο πολλά δοξαστικά. Ο πανίμνητε μήτερ, το βλέμμα μου σε χαϊδεύει παρακλητικά και η καρδιά μου θυμιά μαλατρίας και αγάπη σου στέλνει. Μάνα Παναγιά, ο πανίμνητε μήτερ, ύμνη γλυκό ηχή σου πρέπουν ευγαλμένη από την καρδιά. Ο πανίμνητε μήτερ, γλυκιά μας Παναγιά. Ευχαριστώ Βασιλική Φωτοπούλου Παλαιού για το τόσο ζεστό και όμορφο πείμα σου. Στο Πήλιο γιορτάζεται η Παναγιά η Λαμπιδόνα. Ήτανε, λέει, ένα καράβι. Υπάρχει, να πάει να το δεις, ακροάτρια, ακροατή μου, στο Πήλιο την Παναγιά τη Λαμπιδόνα, κάνε την προσκυνήσεις. Καράβι τουρκικό ήταν ανοιχτά του Πηλίου, τραβούσε για σποράδες μεριά και έπιασε άγρια θύελα. Τότε τρέχουνε ο καπετάνιος, οι ναύτες στάζουνε στον Αλάχ. Η φουρτούνα αγριεύει. Μέσα στο πλήρωμα είναι ένας χριστιανός. «Θα προσευχηθώ στην Παναγιά», μου είπε. Τον κοίταξε ο καπετάνιος. «Εγώ θα κτίσω εκκλησιά και θα βαφτιστώ χριστιανός». «Αν σταματήσει με την προσευχή σου στην Παναγιά η φουρτούνα». Μόλις προσευχήθηκε, μια στραπή μες στο σκοτάδι φάνηκε και τότε φάνηκε από μακρά μια ξηρά. Ο Τούρκος βάρεσε μια κανονιά να τον ακούσουν. Όπου έπεσε η Οβίδα, ακροάτρια, ακροατή μου, έκτισε την εκκλησιά της Παναγιάς της Λαμπιδόνας. Την Οβίδα τη φυλάνε ακόμα εκεί στην εκκλησιά. Να πας στη Λαμπινού. Όταν η ψυχή σου, ακροάτρια, ακροατή μου γαλάτια, πήγαινε στη Λαμπινού όταν η ψυχή σου είναι χαμένη στο φουρτουνιασμένο πέλαγο. Η Λαμπιδόνα είναι πάντα εκεί να δείξει στο καράβι της σκοτεινιασμένης ψυχής μας το λιμάνι που τόσο λαχταράει, Θεέ μου. Πήγαινε στην Παναγιά τη Λαμπιδόνα να βρεις λιμάνι που τόσο λαχταράς και λαχταρώ, λιμάνι από τη φουρτούνα που έχει τούτη η ζωή. Ο Παναγιά μας, Ω Δέσποινά μας Παναγία, γλυκιά μητέρα του Χριστού, σύ που σκορπίζεις ευλογία μες στην ψυχή κάθε πιστού, όλοι γονατιστοί μπροστά σου, φτωχοί και χείρες και ορφανά, σε προσκυνούνε ταπεινά, ζητώντας τη βοήθειά σου. Και ο ναυαγός που κινδυνεύει μέσα στη μαύρη τρικυμία, εσένα κράζει Παναγία και προστασία σου γυρεύει. Κι εγώ, κι εγώ στη θλίψη μου, άθελά μου, φωνάζω πάντα Παναγιά μου.
1: Κουβεντούλες με τη Γαλάτια. Η Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη στο μικρόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Σπουδή στη Θεοτόκο. Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM, σήμερα στην τρίτη ραδιοφωνική μας συνάντηση στα πλαίσια της σειράς «Σπουδή στη Θεοτόκο» με ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Στην σημερινή μας οδηπορία θα εξετάσουμε την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Ο Κύριος Ιησούς, πέρα από την τιμή και τη δόξα που χάρισε στη Θεομήτωρα, της εμπιστεύθηκε και ένα ύψιστο λειτουργήμα, το πρεσβευτικό ή μεσητικό λειτουργήμα. Την ανέδειξε δηλαδή πρεσβευτή και μεσήτρια, πρώτη και εδώ ανάμεσα σε όλους τους πρεσβευτάς, δηλαδή τους Αγίους, που είναι διαπιστευμένοι στον ουράνιο θρόνο. Γιατί ανάμεσα σε όλους αυτούς η Παναγία προείσταται πρεσβεύουσα. Η Παναγία Θεοτόκος πρεσβεύει γενικά υπέρ των ανθρώπων και του κόσμου και οι πρεσβείες της αναφέρονται και σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της ατομικής, κοινωνικής αλλά και ιστορίας των ανθρώπων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή και η δόξα του ουρανού δεν είναι μια στατική κατάσταση αλλά συνδέεται απόλυτα με κάποιο ενεργητικό, δραστήριο λειτουργήμα. Ο Ιησούς αποκαθίσταται και πάλι στη δόξα του ουρανού και ο Θεός Πατέρας του αναθέτει το λειτουργήμα του Μεσίτου και Λυτρωτού των ανθρώπων. Η δόξα της Παναγίας και των Αγίων συνδυάζεται με το πρεσβευτικό λειτουργήμα. Ο Κύριος δήλωσε ότι «Ο Πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, κακό εργάζομαι». Τώρα βλέπουμε ότι και οι εκλεκτοί του ουρανού, η Παναγία, οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Τριαμβευούσης Εκκλησίας εργάζονται, δηλαδή πρεσβεύουν. Βασικό τους έργο είναι η πρεσβεία, η θερμή ηγεσία στον Θεό Πατέρα για τους επιγείς ανθρώπους. Εμείς ακόμα αγωνιζόμαστε, θαλασσοπνιγόμαστε στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό και καταφεύγουμε συνέχεια στους Αγίους που είναι σάρξ εκ της αρκός μας, αδελφοί μας που έφτασαν στην αντίπερα όχθη πριν από μας και τους παρακαλούμε διότι αυτοί εκεί που βρίσκονται τώρα μπορούν κάτι περισσότερο να κάνουν. Οι δυνατότητές τους έχουν αυξηθεί, οι διαστάσεις τους έχουν μεγαλώσει. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται ήσυχοι και ευδαίμονες διότι ακριβώς δεν είμαστε ήσυχοι και ευτυχείς εμείς γιατί ζούμε στην αμαρτία και στον πόνο. Η Παναγία μοιάζει με τη μητέρα εκείνων η οποία στην καταστροφή του πολέμου κατόρθωσε να φτάσει μέχρι του φρουρίου και να ασφαλιστεί. Εν τούτης όμως είναι ανήσυχη και κλαίει και οδύρεται γιατί τα παιδιά της, τα οποία έχασε μέσα στη σύγχυση και τη συμφορά του πολέμου, δεν έφτασαν ακόμη έως εκεί. Για τούτο και παρακαλεί φορτικά τον Κύριο του φρουρίου να φροντίσει για τα παιδιά της. «Ελέησον με Κύριε, Κύριε βοήθημη». Ο δε Κύριος εισακούει των παρακλήσεων αυτής. Η καθιέρωση της Παναγίας και των Αγίων στο πρεσβευτικό έργο είναι δεδομένη, καθώς επίσης και η θέλησή τους να μας βοηθήσουν. Ό,τι απομένει για μας είναι η καταφυγή και η υποκίνησή τους. Ένα γράμμα, ένα επίγον τηλεγράφημα και η πρεσβευτική διαδικασία του ουρανού θα κινηθεί αμέσως. Θα λειτουργήσει δραστήρια με επικεφαλής την προϊσταμένη της πρεσβείας μας, την Παναγία Θεοτόκο και τη συμμετοχή όλων των πρεσβευτών της Εκκλησίας. Και όλα αυτά αθόρυβα, άμεσα και ταχύτατα, μέρα και νύχτα, χωρίς καθυστερήσεις ή διακοπές. Η πρεσβεία μας στον ουρανό είναι η πιο καλά οργανωμένη υπηρεσία, μια υπηρεσία που ποτέ και κανέναν δεν απογοητεύει. Εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την ραδιοφωνική της συνάντηση μέσα από την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας, η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Ευσέβεια αποδίδει στην Παναγία και τον τίτλο της Μεσητρίας. Στην πραγματικότητα όμως, ένας είναι ο Μεσίτης, ο μεσολαβητής και συμφιλιωτής ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Εις Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Το μεσολαβητικό και λειτουργικό και λυτρωτικό λειτουργήμα δεχόμαστε ότι ανήκει απόλυτα στο Θεάνθρωπο Κύριο. Στην Παναγία αποδίδουμε τον τίτλο της Μεσητρίας, επειδή είναι μητέρα του Μεσίτου. Πολλά ισχύει δε εις εις μητρός προσευμένη εν δεσπότου και πάντοτε με την έννοια της πρεσβευτρίας. Η Θεοτόκος είναι μεσήτρια υπό την έννοια ότι δεν πάβει να πρεσβεύει και να οικετεύει για μας. Και η συνεχής αυτή πρεσβεία της ονομάζεται και μεσητεία, η οποία βέβαια δεν είναι ανεξάρτητη από τη μεσητεία του Ιησού, αλλά εντάσσεται σε αυτήν και εξαρτάται από αυτή. Η μεσητεία του Χριστού είναι φυσική, όντως του αυτού Θεού και ανθρώπου. Η μεσητεία της Μαρίας προς τον Θεό χάρη των ανθρώπων γίνεται χάρητη και ευδοκία. Δια του πληρώματος της Θείας Χάριτος, η οποία επεσκίασε και έσωσε την Μαρίαν, απέκτησε αυτή την παρεσίαν της προς τον Κύριον μεσητείας. Πόση αλήθεια η φιλανθρωπία και η συγκατάβαση του Θεού. Και μόνη η αγάπη της Παναγίας Τριάδος ήταν υπεραρκετή για τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά αν αυτή η αγάπη ήταν αρκετή για μας, δεν ήταν αρκετή για το Θεό της αγάπης. Έτσι, με το μεσητικό έργο του Θεανθρώπου Ιησού, έχουμε και νέα έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αλλά ο Θεός προχωρεί και σε νέα έκφραση της αγάπης του. Αναδεικνύει την Παναγία, έναν δηλαδή από μας, στο λειτουργήμα του ουράνιου πρεσβευτού, ώστε να μην έχουμε πια καμιά αμφιβολία, αλλά απόλυτη βεβαιότητα για τη σώζουσα αγάπη του. Ύστερα από κάτι τέτοιες διαπιστώσεις, ο Απόστολος Παύλος ξεσπούσε σε θριαμβευτικές ιαχές, σαν κι αυτή. «Τα πάντα δι' ημάς, είναι η χάρις πλεονάσασα, δια των πλειώνων την ευχαριστίαν περισσεύει εις την δόξαν του Θεού». Η πρεσβεία και η μεσητεία της Θεοτόκου, καθώς και οι πρεσβείες των Αγίων θεολογικά, βασίζονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας περί της κοινωνίας των Αγίων. Στο γεγονός δηλαδή ότι ανάμεσα στα μέλη της μιας Εκκλησίας υπάρχει αλληλεπικοινωνία, κυρίως δια της προσευχής του ενός υπέρ του άλλου και των μεν υπέρ των δε. Για την κοινωνία αυτή και τα αποτελέσματά της γράφει ο αδελφόθεος Ιάκωβος τα εξής: «Εύχεστε υπέρ αλλήλων όπως ιαθείτε, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ούκα έβρεξεν επί της γης εν ιαυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλιν προσήφξατο και ο ουρανός ιετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής». Αν τώρα η δέηση των απλών χριστιανών υπέρ αλλήλων έχει τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα, πολύ μεγαλύτερη θα έχει η δέηση και οι πρεσβείες των Αγίων Μελών της Θριαμβευούσης Εκκλησίας και πολύ περισσότερο της Παναγίας. Γι' αυτό και η πεποίθηση περί της κοινωνίας των Αγίων έχει βαθιά επηρεάσει τη ζωή και την πράξη της Εκκλησίας. Κάθε ακολουθία που τελείται, κάθε δέηση που αναπέμπεται, κάθε εκδήλωση που διοργανώνεται βασίζεται στις πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Σε κάθε γωνιά του Ορθοδόξου Ναού υπάρχει και η εικόνα ενός Αγίου σε στάση οικεσίας υπέρ των πιστών. Η Θεοτόκος λοιπόν και οι Άγιοι αποτελούν την προπομπή της Εκκλησίας. Είναι οι απαρχές της καινής ανθρωπότητος που η Εκκλησία προσφέρει συνεχώς σαν δώρο στο Θεό. Είναι οι πιο εκλεκτοί πολίτες της Ουρανίου Βασιλείας, τους οποίους η Εκκλησία έχει διαπιστευμένους στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι πρεσβευτές μας θεωρούν χρέος τους να πρεσβεύουν για όλους εμάς που βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στην εξορία, εν γη ερήμο
και αβάτο και ανίδρο.

Οι διάκονοι, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι της Εκκλησίας, οι κεκτημένοι των πλούτων της χάριτος της ιεροσύνης, καταφεύγουν συνεχώς στις πρεσβείες της Θεοτόκου. Για τους κληρικούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι το πιο οικείο πρόσωπο. Προφέρουν αδιάκοπα το όνομά της, την μνημονεύουν σε κάθε τους προσευχή προς το Θεό. Η καταφυγή στις πρεσβείες της είναι το πιο αποτελεσματικό φάρμακο, το πιο πρόχειρο αμυντικό αλλά και επιθετικό ταυτόχρονα όπλο τους. Για τους μοναχούς της Εκκλησίας μας, η Θεοτόκος είναι κάτι παραπάνω. Παρθένος και μοναχοί ανήκουν στο ίδιο γένος. Οι μοναχοί στο πρόσωπο της Παρθένου αντικρίζουν το δικό τους πρόσωπο. Είναι το ιδανικό τους. Θέλουν να τις μοιάσουν. Ο δρόμος και οι κλήσεις των μοναχών είναι πιο συνδεδεμένα με το θεομητορικό πρόσωπο. Ο δρόμος του μοναχού για τον ουρανό περνά οπωσδήποτε από τη Θεοτόκο. Κανείς μοναχός δεν μπορεί να φτάσει στον ουρανό χωρίς την απόλυτη προσήλωσή του στο πρόσωπο της Παναγίας. Για τους Παρθένους, η μοναδική κλίμαξ που ακουμπάει και φτάνει στον ουρανό είναι η Παρθένος. Οι πρεσβείες όμως της Θεοτόκου καλύπτουν γενικά και ένα μεγάλο μέρος της ζωής των αναγκών και των ψυχοσωματικών προβλημάτων των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου για τους πάσης φύσεως πειρασμούς. «Πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητώ», ψάλλουμε στον παρακλητικό κανόνα και τα διάφορα περιστατικά της καθημερινής ζωής. Η Παρθένος, φέροντας το ομοφόριο, προστατεύει την ανθρώπινη φύση και την καλύπτει με την μητρική προστασία. Το ομοφόριο αποτελεί σημείο της μητρικής της προστασίας χωρίς κανένα ίχνος ιερατικής εξουσίας. Οι πιστοί καταφεύγουν στις πρεσβείες της Θεοτόκου καταρχήν για τους σωματικούς πειρασμούς, δοκιμασίες και γενικά για τους πειρασμούς της καθημερινής ζωής. Ανάμεσα σε αυτούς, κεντρική θέση έχουν οι αρρώστιες, οι σωματικοί κίνδυνοι στη θάλασσα, τον αέρα, την ξηρά, οι οικονομικές δυσκολίες, οι αποτυχίες στην εργασία, την οικογένεια, τις σπουδές και όλες αυτές οι καταστάσεις κυκλώνουν τη ζωή του ανθρώπου και την οδηγούν σε αληθινά αδιέξοδα. «Εκύκλωσάν με ετουβίου με ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε», ψάλλουμε στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Εκτός όμως από τους σωματικούς πειρασμούς, υπάρχουν και οι πνευματικοί, εκείνοι δηλαδή που αναφέρονται στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Οι πειρασμοί αυτοί είτε είναι εξωτερικοί, προέρχονται δηλαδή από το κακό περιβάλλον, κακά παραδείγματα, όθησης και προαγωγής στο κακό, πρόκλησης, σκανδαλισμός, ή τον διάβολο, σκέψεις, φαντασίες, επιθυμίες κακές, είτε εσωτερικοί που οφείλονται στην ηθική αδυναμία και τη ροπή προς το κακό, που υπάρχει μέσα στη φύση κάθε απογόνου του Αδάμ. Η Παναγία λοιπόν καλύπτει με τις πρεσβείες της τους πάσης φύσεως πειρασμούς των ανθρώπων που καταφεύγουν σε αυτήν. Η Εκκλησία έχει δύο ειδικές ακολουθίες για τις περιπτώσεις αυτές, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση προς τη Θεομήτωρα, αλλά και ολόκληρη η λατρεία της είναι κατάσπαρτη από υπέροχες προσευχές που συνέθεσαν άνθρωποι που δοκίμασαν τους πειρασμούς της ζωής, αλλά και την ακαταμάχητη προστασία της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM μέσα από την ραδιοφωνική της συνάντηση σπουδή στη Θεοτόκο, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας. Σήμερα το τρίτο μέρος της εκπομπής μας με θέμα «Η παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας». Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις ασθενείας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Γιατί πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια, αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής κτλ. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντα στη διαμόρφωση της ασθένειας αναγνωρίζεται και σήμερα από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και βεβαίως από την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της ασθενείας του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και τα διάφορα όργανα του σώματός του. Και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές σε μια μηχανική εξέταση του αρρώστου, σαν ο άνθρωπος να είναι μια χαλασμένη. Και συχνά δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχολογικό οργανισμό του ανθρώπου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο είτε του ιδίου είτε των συγγενών του θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της ασθενείας του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγησης είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Εκείνη δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία με τη γλυκιά της παρουσία θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της ασθένειάς του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας. Ας πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα. Οι μέλισσες κυκλώνουν την Κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει, να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει κτλ. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Αυτές είναι οι μέρημνες της ζωής. Είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος στις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου. Για να φάει το μέλι της Κυψέλης ο άνθρωπος απομονώνει τις μέλισσες. Η ίδια σοφία χρειάζεται και στη ζωή. Να εργάζεται κανείς, να φροντίζει, χωρίς όμως να εχμαλωτίζεται από τις μέρημνες. Το μυστικό είναι το πόσο ο άνθρωπος θα ζει χωρίς να τον ζαλίζουν και να τον αρκώνουν οι μέρημνες της ζωής. Το πώς δηλαδή θα μαζεύει το μέλι από την Κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες, οι μέρημνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την Κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέρημνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέρημνες και σώζουν τον άνθρωπο, όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την Κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής, πρέπει να μάθουμε κάποτε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας συμπαρασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα. Εύρημη σε βοηθών και διώκτην και ρίστην Πανάχραντε.

Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με τη μετάνοια και την πίστη στην μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους το 625 μετά Χριστόν, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν όψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφυγαν στην Παναγία, τις οποίες την τιμία σκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήρθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος, το υπέροχο αυτό αριστούργημα της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Το γεγονός αυτό υπενθυμίζει αντίστοιχο επεισόδιο της Παλαιάς Διαθήκης, όταν η μεγάλη πόλη Νινεβή σώθηκε από την καταστροφή χάρη στην άμεση μετάνοια αρχόντων και λαού. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Εκείνη άλλωστε ήταν και η υπόσχεση της Θεομήτωρος ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον επεσκίαζε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων, τώρα είναι κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η προαγωγή αυτή της Θεοτόκου απέδειξε επίσης ότι ο Κύριος ετήρησε τη σχετική υπόσχεσή του. «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, η δούλη Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της. Μέγιστο προνόμιο. Σε άνθρωπο δεν έχει ακόμα δοθεί τέτοια δόξα να κυβερνά δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο», που σήμερα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας και πιο συγκεκριμένα μιλούμε για την παρουσία της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών αλλά και της Εκκλησίας. Η ουσιαστική αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, δηλαδή τον αγιασμό τους. Η Εκκλησία μας ζητά κυρίως από την Παναγία πνευματικά άγαθα, δηλαδή τη μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητά από την Παναγία να συνεργήσει ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής, της μεταμορφώσεως, της μετανοίας. Η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. «Δώσω αυτής καρδίαν ετέραν και πνεύμα κενών δώσω εν αυτής και εξπάσω την καρδίαν την λιθύνην εκ της σαρκός αυτών και δώσω αυτής καρδίαν σαρκίνην όπως εν της προστάγμασή μου πορεύονται και τα δικαιώματά μου φυλάσσονται και ποιώσιν αυτά και έσονται εμείς λαών και εγώ έσομαι αυτής εις Θεών». Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Γι' αυτό και η Εκκλησία επιμένει να ζητά τις πρεσβείες της Θεοτόκου για τη μετάνοια των ανθρώπων. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαβές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά, εφήμερα. Έχουν βέβαια και αυτά τη θέση τους. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και της αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό, είναι αίτημα επίγον. Η μεταμόσχευση της καρδιάς μας, να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβουμε μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνη, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας, η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ότι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Γι' αυτό ακριβώς και η Ορθόδοξη Πνευματικότητα καταφεύγει στην πρεσβεία της Θεοτόκου για μια καθαρή εσωτερική ενόραση. Η αυτογνωσία δεν επιτυγχάνεται αν δεν υπερνικηθεί η εσωτερική τύφλωση και πόρωση της καρδιάς. Ο άνθρωπος θα επιτύχει το γνώθις αυτόν μόνο όταν έχει αρχίσει να λειτουργεί το εσωτερικό οπτικό νεύρο. Αυτό ακριβώς το θαύμα ζητά ο χριστιανός από την Παναγία. «Τα όματα της καρδίας μου κατάβγασον φωτί Θεού επιγνώσεως»,

Η Παναγία όμως θεσπόζει στην δημόσια λατρευτική σύναξη των πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής, μεγάλη δηλαδή ηκεσία, ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της εκκλησιαστικής συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτωρος, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Η Παναγία εξακολουθεί να βρίσκεται εν μέσω της Εκκλησίας. Όπου η Εκκλησία, εκεί και η Θεοτόκος. Όπου η Θεοτόκος, εκεί και η Εκκλησία. Η Θεοτόκος είναι προσωποποίηση της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι τύπος της Παναγίας. Όπως η Θεοτόκος έγινε Παναγία μέσα στην Εκκλησία, έτσι και ο κάθε πιστός γίνεται Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο χώρος εξαγιασμού και θεώσεως των ανθρώπων, το εργαστήριο της ενώσεώς τους με το Θεό. Η Παναγία ήταν το πρώτο προϊόν του εργαστηρίου αυτού. Είναι η πρώτη θεωμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Μετά την Παναγία ακολουθούν οι Άγιοι και μετά τους Αγίους όλοι οι Χριστιανοί. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στην δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν. Διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι οι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού».

Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε άλλη μία εκπομπή μας. Στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εξετάσαμε τη συνεχή παρουσία της Παναγίας στη ζωή των πιστών και της Εκκλησίας. Στην οδηπορία μας αυτή είχαμε οδηγό το βιβλίο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου «Η Πρώτη», ένα θεομητορικό ημερολόγιο, ενώ στην βυζαντινή κάλυψη της σημερινής μας εκπομπής είχαμε τον πρωτοψάλτη κύριο Φώτη Κετσεντζή. Ας μην πάψουμε, αγαπητοί ακροατές, προσευχόμενοι να επαναλαμβάνουμε. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου, Θεοτόκη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Σπουδή στη Θεοτόκο». Ένα τετράπτυχο αφιέρωμα στη μορφή της Παναγίας.

Η κοίμηση της Θεοτόκου. Ερμηνευτική της εικόνας και της υμνολογίας. Αύγουστος. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Η μεγάλη θεομητορική γιορτή του Αυγούστου. Η κοίμηση της Θεοτόκου συγκλονίζει κάθε πιστή ψυχή. Ήδη από την πρώτη του μηνός στις εκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οι παρακλήσεις εν αλλάξ, οι μικροί και οι μεγάλοι. Οι πιστοί προετοιμάζονται, νηστεύουν, εξομολογούνται, κοινωνούν για να γιορτάσουν αληθινά το μεγάλο πανηγύρι. Μητέρα της ζωής, η Παναγία μεθύσταται προς την όντως ζωή, τον Υιό και Θεό της. Η παράδοση της Εκκλησίας αναφέρεται στη μετάστασή της. Χάρη σε αυτήν, το άχραντο σώμα της νέας Εύας, της γυναίκας που γέννησε τον φθορέα της φθοράς, δεν γεύεται της φθοράς τη δύναμη. Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται, όμως κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται.

κυροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς στέκεται ο Χριστός, με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού, με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα. Μέσα σε αυτήν είναι ζωγραφισμένη στην κορυφή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι που πλαισιώνουν τον Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπης στα πρόσωπά τους. Πάνω ακριβώς από τον Χριστό, στην κορυφή του τόξου της εικόνας, έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία, να σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με τη σειρά τους την ψυχή της. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι οι 12 Απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας. Ο δε Απόστολος Παύλος και ο θεολόγος Ιωάννης σκύβουν στα πόδια της και την ασπάζονται. Πιο πίσω είναι τρεις ιεράρχες με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά στο βάθος θρηνούν τρεις γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος πίσω από τις ομάδες των μαθητών δύο συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου». Οι τέσσερις ιεράρχες που παραβρέθηκαν στην κοίμηση ήταν ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Τιμόθεος. Ο Ιερόθεος δεν εικονίζεται. Σε κάποιες εικόνες βλέπουμε στη δεξιά άκρη του σπιτιού τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που βαστά χαρτί, ένα πάπυρο, με τα εξής λόγια «Αξίος ως εμψυχών σε ουρανών». Υπεδέξαντο ουράνια πάν αγνεθία σκηνώματα και παρέστικας. Και στα αριστερά τον Άγιο Κοσμά, τον ποιητή, κρατώντας άλλο χαρτί που λέει «Γυναίκας εθνητήν αλυπερφιός και μητέρα Θεού ειδώντες πανάμομε». Σ' όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, ανάμεικτη όμως με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπην, το χαροποιόν πένθος, γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Τούτο βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής, που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να δακρύζουν, και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους, που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους. Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα. «Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους ιφτρεπίζετο, τότε οι Απόστολοι περικυκλούνται στην κλίνη τρόμο εώρονσε. Και το ζωαρχικό και θεοδόχον σου σώμα κυδεύσαντε σε έχερον πανίμνητε», από το δοξαστικό αποστήχον του Εσπερινού. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα που μετέφεραν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου που κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψανο της Θεοτόκου.

Στην Εκκλησία ο θάνατος γίνεται πανηγύρι. Δεν λέγεται θάνατος ή τελευτή. Αποκαλείται κοίμηση. Δεν εξαντλούνται τα πάντα στο εδώ και τώρα. Υπάρχει το επέκεινα του τάφου, η αιώνια ζωή. Ο χριστιανός πιστεύει ότι κοιμάται προς ώρας, για να ξυπνήσει στην αιωνιότητα. Ο θάνατος με την Ανάσταση του Χριστού γίνεται ένας μεγάλος ύπνος. Αυτό το πανηγύρι, την ελπίδα της αιώνιας βασιλείας, την αγάπη μας στην Παναγία Μητέρα όλων μας, θα δούμε και μέσα από κάποια κείμενα. Η υμνολογία μας αποκαλύπτει με τρόπο ποιητικό τις αλήθειες της Ορθόδοξης Θεολογίας για το πρόσωπο της Παναγίας. Οι ύμνοι της Μεγάλης Γιορτής, αποδοσμένοι στην Νεοελληνική από τον Φώτη Κόντογλου, ψέλνουν την Κυρία των Αγγέλων ως εξή.

Στην γέννα σου την Παρθενία εφύλαξες. Στην κοίμησή σου τον κόσμο δεν τον άφησες, Θεοτόκε. Μίσεψες στη ζωή, γιατί είσαι μητέρα της ζωής και λυτρώνεις με τις πρεσβείες σου τις ψυχές μας από τον θάνατον, μας λέει το απολυτίκιο της κοιμήσεως. Νικηθήκανε της φύσης οι νόμοι σε σένα, Παρθένε άχραντε, γιατί σε σένα παρθενεύει η γένα και με τη ζωή σμίγει ο θάνατος. Εσύ που απόμεινες μετά τη γένα Παρθένους και μετά θάνατο ζωντανή, σώζε παντοτινά Θεοτόκε την κληρονομίαν σου. Ακούμε από την καταβασία της ενάτης οδής.

Την Παναγία Μητέρα μας ας ετοιμαστούμε και εφέτος να τιμήσουμε και να δοξολογήσουμε στην πανσεπτική μισή της μαζί με όλους τους Αγίους, τις ουράνιες δυνάμεις, τους Αγίους Αποστόλους και κάθε πιστή ψυχή δεόμενη εκτενώς μαζί με το μελωδό Θεοφάνη στο δοξαστικό της λυτής της κοιμήσεως. Μη επιλάθου Δέσποινα, μην ξεχάσεις Δέσποινα, τον πιστός εορταζόντων την Παναγίαν σου κοίμησιν.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Προφήτου Μιχαίου.

οι τιμωρίες που πρόκειται να έρθουν κατά παραχώρηση του Θεού στην εδώ ζωή είναι μάλλον ευεργετικές, μας τονίζει ο προφήτης Μιχαίας, ο οποίος προσπάθησε να αφυπνίσει τους Ιουδαίους από την ηθική κατάπτωση και να τους επαναφέρει κοντά στο Θεό. Ο προφήτης Μιχαίας ήταν ένας από τους 12 μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Καταγόταν από το νότιο βασίλειο του Ιούδα και έζησε στην Ιερουσαλήμ από το 748 μέχρι το 696 π.Χ. επί των βασιλέων Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου και ήταν γιος του Ιωαράμ. Γεννήθηκε στη Μοραστή, μία κομόπολη στα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και ονομαζόταν Μοραστήτης. Καταγόταν από τη φυλή του Ιούδα, μάλιστα από τη γενιά του Εφραίμ, ιού του Ιωσήφ. Το όνομα Μιχαίας, σύμφωνα με τους μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης, ερμηνεύεται ως ταπείνωσης ή τεταπεινωμένος. Ο Μιχαίας ήταν σύγχρονος με τον προφήτη Οσιέ και τον προφήτη Ισαΐα, του οποίου φαίνεται ότι υπήρξε μαθητής. Άσκησε το προφητικό του έργο 84 χρόνια και ήταν ο λόγος του ένας διαρκής έλεγχος και μια ηχηρή σάλπιγγα για μετάνοια. Υπήρξε ένας από τους Αγίους του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης που με ζωντανό τρόπο, χωρίς δισταγμούς και σκοπιμότητες, χτύπησαν την ηθική και πνευματική κατάπτωση της εποχής του. Δεν γνωρίζουμε πολλά από τη ζωή και τη δράση του, αλλά μόνο ό,τι αναγράφεται μέσα στο ομώνυμο βιβλίο της προφητείας του. Η πολιτική κατάσταση κατά την εποχή του ήταν πολύ ταραγμένη. Χειρότερη όμως ήταν η θρησκευτική κατάσταση στον Ισραήλ. Παντού υπήρχε μία λαζονική αυτοπεποίθηση. Το κακό πλεόνασε όμως επί του βασιλέως Άχαζ, ο οποίος ανύψωσε τη λατρεία του ειδωλολατρικού θεού Βααλ σε επίσημη θρησκεία του κράτους και έκλεισε το ναό του Θεού. Ο Μιχαίας στυλίτευσε τη λατρεία των ειδώλων και καλούσε το λαό σε μετάνοια. Ο Μιχαίας δεν φοβάται το μίσος, αλλά με θάρρος μεταφέρει τα μηνύματα του Θεού και ελέγχει τόσο τους ισχυρούς όσο και το λαό. Με το κήρυγμά του θυμίζει ότι η σωτηρία βρίσκεται μόνο κοντά στον αληθινό Θεό. Γενική είναι η διαφθορά που επικρατεί στην Ιουδαία, ώστε ο Μιχαίας συμβούλευε. Μην έχετε εμπιστοσύνη στους φίλους σας. Μην ελπίζετε στους άρχοντες. Φυλάσσεστε και από αυτή τη σύζυγό σας. Όλα τα μέλη της ίδιας οικογενείας είναι εχθρικά μεταξύ τους. Όλο το βιβλίο, λοιπόν, του προφήτη Μιχαία είναι ένα φλογερό κήρυγμα εναντίον της αδικίας και της αρπαγής και νομίζει κανείς όταν το διαβάζει πως όλα όσα λέγει
είναι γραμμένα για την εποχή μας. Είναι πολύ φυσικό, γιατί ο λόγος των προφητών είναι λόγος του Θεού και έχει αιώνιο κύρος. Το βιβλίο αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές, φαίνεται να είναι περίληψη των λόγων του κατά την προφητική του δράση και αποτελείται αφενός από ελέγχους για τις πολλαπλές αμαρτίες του Ισραήλ και μάλιστα κοινωνικές αδικίες, αφετέρου δε από παρηγορητικούς λόγους για τη μελλοντική σωτηρία που πρόκειται να φέρει ο Μεσσίας.

προαναγγέλει την καταστροφή της Σαμάριας ως τιμωρία του λαού για την πίστη του στην ειδωλολατρία. Η προφητεία του Μιχαία επαληθεύτηκε αφού η Σαμάρια το 722 π.Χ. καταστράφηκε ολοσχερός. Ακόμα, ο προφήτης Μιχαίας παρέχει προφητεία για τη μελλοντική δόξα της Ιερουσαλήμ, προλέγοντας ότι θα γίνει το κέντρο της μέλουσας βασιλείας του Θεού. Εξιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Νέα αποκάλυψη θα δοθεί στον κόσμο, προλέγει ο Μιχαίας, και φυσικά εννοεί το Ευαγγέλιο. Επίσης, παρέχει και μία από τις πλέον σπουδαιότερες προφητείες για την ενανθρώπιση του Χριστού που τη συναντάμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Και εσύ, Βηθλεέμ, η παλαιά πόλη Εφραθά, είσαι ποσοτικός πολύ μικρή, δεν έχεις ούτε χίλιες οικογένειες μέσα στον Ιουδαϊκό λαό, και όμως ποιοτικός είσαι πολύ μεγάλη, διότι από σένα θα προέλθει ένας άνδρας που θα γίνει άρχοντας και ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού. Η αρχή του θα χρονολογείται ευθύς εξ αρχής των ημερών του κόσμου. Ποιος είναι ο άρχοντας αυτός που θα προέλθει από τη μικρή και άσημη Βηθλεέμ? Ασφαλώς ο Χριστός, που αν και μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, γεννιέται σαν άνθρωπος στη Βηθλεέμ σε κάποια χρονική στιγμή. Ο προφήτης Μιχαίας, όσο ζούσε, έλεγχε κυρίως την ασέβεια των βασιλέων και των αρχόντων, γι' αυτό και καταδιώκετο και συνεχώς ζούσε στα όρη και στα δάση. Όταν στο θρόνο της Ιερουσαλήμ ανήλθε ο Ιωαράμ, ο Μιχαίας ήρθε στην πόλη, τον έλεγξε πολύ αυστηρά και έφυγε πάλι στο δασωμένο βουνό όπου εκρύπτεται. Ο βασιλιάς Ιωαράμ τόσο εξοργίστηκε που έστειλε ανθρώπους του να τον βρουν, να τον συλλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Δέσμιος ο προφήτης οδηγήθηκε ενώπιον του βασιλιά, ο οποίος πρόσταξε να τον κρεμάσουν σε ένα ξύλο. Αν και κρεμασμένος, ο γέροντας πλέον Μιχαίας δεν έπαυσε να ελέγχει την ασέβεια του βασιλιά, και τότε μόνον έπαυσε όταν κρεμασμένον εκεί στο ξύλο τον θανάτωσαν. Ο βασιλιάς το λείψανό του έδωσε εντολή να το πετάξουν σε ένα γκρεμό για να γίνει τροφή των αρπακτικών πουλιών και των θηρίων. Κρυφά όμως οι συγγενείς του το πήραν και το έφεραν στην πατρίδα του, όπου το ενταφίασαν με τιμές.

0: Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.
1: Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας.
0: Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται.
1: Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται.
0: Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την Παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας σήμερα επιχειρούμε ένα προσκύνημα στον πασίγνωστο ηλιοστάλαχτο θρόνο της Παντάνασσας στην Αγιάσο Λέσβου. Ποιος δεν γνωρίζει την Παναγία της Αγιάσου? Εκεί λοιπόν στρέφουμε την αγάπη όλων. Εκεί όπου θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν και μας αφηγούνται το μεγαλείο της Αγιασότησας Κυράς.
1: Το πλατανόφυλλο, η Λέσβος, που πλέει στο βορειοανατολικό Αιγαίο, έχει τη δική του μακραίων ιστορία. Εμείς όμως δεν θα σταθούμε στην ιστορία του νησιού, αλλά θα στραφούμε προς το ιερότατο προσκύνημα της Παναγίας. Στο κέντρο του νησιού, ανάμεσα σε καταπράσινα βουνά, επιβλητική προβάλλει η κορυφή του αγέροχου λεσβιακού Ολύμπου, την οποία στολίζει το μεύκο σαν περιστέρι, εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Στην πλαγιά του βουνού αυτού απλώνεται η φημισμένη και δροσόλουστη κομμόπολη Αγιάσος. Την έφορη γη της τρέφουν τα πλούσια νερά που κυλώντας ανάμεσα από βουνά και λαγκάδια τροφοδοτούν τις πηγές της Καρίνης με τα πανύψηλα αιωνόβια πλατά και την κάνουν σταθμό εξαίρετο για όσους ανεβαίνουν στην Αγιάσο ή επιστρέφουν. Εκείνο όμως που δίνει ιδιαίτερη χάρη στην όμορφη και ιστορική κομμόπολη της Αγιάσου είναι η Παναγία η Αγιασότησα. Αυτή έδωσε προαιώνων και το όνομά της στον τόπο τούτο. Αυτή ανέδειξε την έρημη κάποτε περιοχή σε θρησκευτικό κέντρο όχι μόνο του νησιού αλλά όλου του ορθόδοξου κόσμου. Θρησκευτικό συναγερμός επικρατεί κάθε 15 Αύγουστο στην Αγιάσου. Πλήθη προσκυνητών από όλη την έχουν καταφθάσει στη χάρη της Παναγίας της Αγιασότησας. Κάθε πρωί, όλες τις μέρες του 15 Αύγουστου, τελείται θεία λειτουργία και κάθε απόγευμα μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα ψάλλεται ένα λάξ, η μικρή και η μεγάλη παράκληση προς την Παναγία. Ενώ οι ιεροκήρυκες, κληρικοί και λαϊκοί, κηρύττουν το θείο λόγο.
2: Όταν λέμε βέβαια Παναγία της Αγιάσου, εννοούμε τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, χάριν της οποίας κτίστηκε ο υπέροχος αυτός ηλιοστάλαχτος θρόνος και την οποία τυλίγει ο θρύλος και η παράδοση αιώνων. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την ιερή αυτή εικόνα της Θεοτόκου μας φέρνουν 1100 περίπου χρόνια πίσω, στον 9ο αιώνα, την εποχή της εικονομαχίας. Χρόνια δύσκολα. Παρεξηγημένες απόψεις και φανατισμοί συγκλώνιζαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Εκκλησία. Εικόνες και αγιασμένα λείψανα με μανία καταστρέφονταν. Σεβείς άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις όπου κατοικούσαν και να αυτοεξοριστούν για να σώσουν οι ίδιοι αλλά και να διασώσουν από τη μανία των εικονομάχων σε βάσμια της πίστης κοιμήλια.
1: Τέτοιος λοιπόν αυτοεξόριστος ήταν και ο ιερομόναχος Αγάθων ο Εφέσιος που ήδη αναφέραμε ως κομιστή της ιερής εικόνας της Παναγίας της Αγιάσου. Ο Αγάθων υπηρετούσε στα Νάκτορα της Κωνσταντινούπολεως επί του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα του Ισάβρου. Λόγω των αντιθέτων φρονημάτων του περιέπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτορα και εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, κατέφυγε στα μέρη της Παλαιστίνης όπου το φρόνημα των χριστιανών ήταν εικονόφυλλο. Παρέμεινε εκεί για 12 χρόνια και με ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις εξελίξεις της οικονομαχίας, ώσπου πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτορα Ειρήνη, η Αθηναία, που είχε αγωνιστεί για την επαναφορά των Αγίων εικόνων στους ναούς και την τιμητική τους προσκύνηση, είχε εξοριστεί στη Λέσβο όπου επικρατούσαν οι εικονόφυλλοι. Έφυγε λοιπόν ο γέροντας Αγάθων από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε στη Λέσβο, έχοντας μαζί του μια αρχαίων χρόνων εικόνα της Παναγίας κατά τον εικονογραφικό τύπο της Γήτριας. Η εικόνα είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Αγία Σιών». Ο Αγάθων έφερε και άλλα ιερά κοιμήλια, όπως ένα μικρό σταυρό με τίμιο ξύλο, επίσης ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο 5ου αιώνα και ιερά λείψανα Αγίων. Προφανώς σκοπός του ήταν να έλθει σε επαφή με την εξόριστη στη Λέσβο Βασίλισσα και μετά την καταστολή του οικονομαχικού κινήματος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.
3: Σαν ήλθε στη Λέσβο, δεν έμεινε στη Μυτιλίνη, αλλά από φόβο προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού προς το βαθύσκιο βουνό της Αγιάσου. Διάλεξε μια σπηλιά σε δασωμένη και έρημη τοποθεσία, όπου ονομαζόταν Καριές από μια μεγάλη καρυδιά που βρισκόταν εκεί και ζούσε ασκητικά. Σε μια κρύπτη που ο ίδιος έφτιαξε, έκρυψε την ιερή εικόνα και τα άλλα 7 κοιμήλια που με τόσους κνούς είχε φέρει από την Αγία Γη. Στη θέση αυτή που ασκήτεψε ο γέροντας Αγάθων, σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της ζωοδόχου πηγής. Σιγά σιγά η παρουσία του εκεί στην ερημιά και η οσιακή ζωή του άρχισε να προσελκύει και άλλους ευσεβείς από τα γύρω χωριά, οι οποίοι έρχονταν με τον πόθο να μονάσουν κοντά του. Έτσι άρχισε η σύσταση του μοναστηριού.
2: Πότε ακριβώς ήρθε ο Αγάθων στη Λέσβο δεν είναι γνωστό. Ίσως το 803 μετά Χριστόν. Είναι όμως γνωστό ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του την ημέρα της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου του έτους 830 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την επιθυμία του, οι μοναχοί τον έθαψαν λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι τους, στον τόπο που σήμερα βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας. Οι μοναχοί εξακολούθησαν να μένουν στο μοναστήρι και μετά το θάνατο του γέροντα Αγάθωνα και να φυλάνε ως θησαυρό ανεκτίμητης αξίας τη σεπτή εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Όλα αυτά μέχρι τότε που η Ορθοδοξία θριάμβευσε και με την 7η Οικουμενική Σύνοδο αναστηλώθηκαν οι ιερές εικόνες.
3: Τότε και οι μοναχοί της Ελλάσου φανέρωσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια που τους κληροδότησε ο γέροντας Αγάθων. Η φήμη του σαν αστραφή διαδόθηκε. Έτσι, από όλα τα μέρη του νησιού, οι χριστιανοί με πόθο και λαχτάρα έφταναν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο από τον Σταυρό του Κυρίου, αλλά και τη χαριτόβρητη εικόνα της Αϊπαρθένου, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Όλοι λαχταρούσαν να τους αξιώσει η χάρη της να πάνε στην Παναγία. Την Αγία Σιών. Έτσι ήταν γνωστή, γιατί έτσι έγραφε πάνω της η ιερή εικόνα. Και λέγοντας πάμε στην Αγία Σιών, σιγά στη γλώσσα του λαού έγινε Αγιάσος. Ωστόσο, και στο χώρο γύρω από το παλαιό μοναστήρι άρχισε να αναπτύσσεται οικισμός που ονομάστηκε Αγιάσος.
1: Το 1783 το μοναστήρι του Αγάθωνα είχε πλέον διαλυθεί και ο Ναός της Παναγίας είχε γίνει για την κοινότητα της Αγιάσου έτσι όπως είναι μέχρι σήμερα. Το σημερινό συγκρότημα της Παναγίας της Αγιάσου, εκτός από τον ναό της Θεοτόκου, περικλεί παρεκκλήσια, ξενώνες, δύο μουσεία, ένα βυζαντινής και τάλο λαϊκής τέχνης και άλλα. Η ακτινοβολία της Αγιασότησας Παναγιάς ήταν και είναι μεγάλη στο χριστιανικό κόσμο. Πολλά θαύματα αναφέρονται στην ιστορία του ιερού προσκυνήματος. Η Θεία Μητέρα πλούσια εξέχινε τη χάρη της σε όλους όσους τη ζητούσαν βοήθεια, σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Ψευδείς μάρτυρες τούτων παραμένουν τα αμέτρητα ιερώματα πάνω στην Αγία της εικόνα. Κάθε 15 Αύγουστο που η Παναγία της Αγίας γιορτάζει, πλήθη κόσμου κατακλείζουν την μικρή Κωμόπολη. Με κάθε μεγαλοπρέπεια την παραμονή ψάλλει το πανηγυρικό συσπερινός, στον οποίο χωροστατεί ο Μητροπολίτης Μυκηλίνης, ντυμένος κατά παλαιά παράδοση ολόκληρη την αρχιερατική του στολή και όχι τον μανδύα όπως συνηθίζεται παντού. Όλο το βράδυ μέχρι το πρωί καταφθάνουν κύματα-κύματα τα πλήθη των προσκυνητών, άρρωστοι και πονημένοι, έρχονται στη θαυματουργό εικόνα της μάνας Παναγιάς, να πούν τον πόνο τους, να χύσουν το δάκρυ τους, να προσευχηθούν στη Μεγαλόχαρη.
2: Ανήμερα μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία χιλιάδων προσκυνητών, γίνεται η περιφορά της Αγίας εικόνας. Τα χρυσίζοντα λάβαρα, τα αργυρόχρυσα εξαπτέρυγα, οι ιερείς με τα χρυσοήφαντα άμφια και οι καλήφωνοι ψαλτάδες, όλα μαζί θυμίζουν την παλαιά βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά και την τιμή και την αγάπη με την οποία η χριστιανοσύνη περιβάλλει την Παναγία και ιδιαίτερα οι αγιασότες της επτήτης εικόνα.

0: Πριν όμως ολοκληρώσουμε αυτή η αναφορά μας στο ιερόντο το προσκύνημα της Παναγίας Γιάσου Λέσβου, ο ακαδημαϊκός μας λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, μέσα από μια προσωπική του εμπειρία, μας φέρνει για μία ακόμη φορά στην Αγιάσο, μπροστά στο θαυμαστό εικόνισμα της Αγιασότητας Παναγίας. Διαβάζουμε.
1: Είχα μάθει να ακούω παιδί εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας που ζούσαμε. Τη δέσποινα του Λεσβιακού Ολύμπου, την Παναγία της Αγιάσου. Όλοι οι χριστιανοί της Ανατολής την ήξεραν και την προσκυνούσαν. Όπως η Παναγία της Τίνου στην άλλη άκρη του Αιγαίου, η Παναγία της Αγιάσου σε τούτα τα νερά, τα κοντινά στην Τουρκία, επόπτευε τα πάντα. Τις καρδιές των ανθρώπων, την ελπίδα και τη χήμερα. Όλοι στην αιωλική γη, στις πιο κρυφές τους ώρες, στη χαρά και στον κίνδυνο, καταφεύγανε σε εκείνην και τη ζητούσανε πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε την ελπίδα, πότε τη δύναμη της καρτερίας, πότε τη βοήθεια. Η Παναγία της Αγιάσου, εξών από όσα είχε να κάνει στο νησί, είχε να γνιαστεί για όλα όσα την παρακαλούσανε και από την αντιπέρα όχθη. Εκεί στα μέρη μας ο κίνδυνος ήταν πάντα ασίγαστος. Οι χριστιανοί έπρεπε να μελετούν στα κρυφά το όνομα της Ελλάδας και να κρύβουν πίσω από τα εικονίσματα, τα μαυρισμένα από τον καιρό, τα λαχεία του στόλου που δίνανε στα βασιλικά καράβια βοήθεια. Οι μανάδες, οι αραβωνιαστικές, οι γεία, όλες τις δύσκολες αγιάσου κάνανε να χτυπήσουν αγνό, ακόμα και στους κοντραμπατζίδες. Πίσω από τα όπλα και τον καπνό, τα λαθρεμπόρια τους, βλέπανε την Ελλάδα. Οι κοντραμπατζίδες του Αιβαλιού και του Μοσχονησιού, όταν τα πράγματα τους έρχονταν ζόρικα, στρέφανε τα μάτια τους στον Όλυμπο, στο γυμνό βράχο του νησιού και ξέροντας πως η Παναγία ξαγρυπνά κάτω από το βράχο μέσα στα χρυσά της χρώματα, την παρακαλούσαν να τους παρασταθεί. Και η Παναγία της Αγιάσου σπάνια αρνιόταν τη χάρη της. Όλες οι ψυχές σε τούτα τα μέρη τα παράλια της χρωστούσανε. Και ο άνθρωπος που μπορεί να ξεχνά το χρέος στον άνθρωπο, όμως ποτέ στο Θεό, είχε πάντα να λέει στον πλαϊνό του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, για τη χάρη της που ξαγρυπνούσε εκεί στην Αγιάσο, κοντά στα δάση με τις καστανιές, κοντά στις βρακούσες της Αγιωσότησης, μέσα στα πλατάνια και στη βουή των νερών.
0: Έτσι έμαθα κι εγώ, στα παιδικά μου χρόνια, για την Παναγία της Αγιάσου. Όταν ερχόταν το 15 Αύγουστο, στη Λέσβο και στα παράλια της Μικρασίας, οι γυναίκες, οι γερόντισες και οι κοπέλες ντύνονταν για χάρη της τα μαύρα. Και όλοι και όλες το ονειρεύονταν. Πότε να αξιωθούνε, να περάσουν τη θάλασσα. Και ύστερα, φτάνοντας στο νησί, να κάμουνε πεζοί όλο το δρόμο, να βρίσκονται στην Αγιάσο, την παραμονή της Παναγίας, εκεί να ξενυχτήσουνε, μέσα στην προσευχή και στο θυμίαμα, οικετεύοντας.

0: Πέρασαν από τότε, από εκείνα τα παιδικά χρόνια μας πολλά. Και σχεδόν όλα αλλάξανε. Αλλάξανε οι πατρίδες μας, η γη μας, το αίσθημά μας, ο τρόπος που δεχόμαστε τη φιλία, την ευτυχία και το θάνατο, ο ρυθμός που ζούμε, ο ρυθμός που σκοτώνει τη γαλήνη της καλής πράξης που ήταν από κούμπι των πατέρων μας. Όλα γίνηκαν δύσκολα. Όλοι βιάζονται να φτάσουν όπου είναι να φτάσουν. Το καλό και το κακό άρχισαν να μην ξεχωρίζουν καθαρά. Να μην έχει περίγραμμα ο χαρακτήρας και η συνείδηση. Ωστόσο, αραιά και πού, ανακαλύπτουμε πως κάτι μένει σταθερό, αναλύωτο. Και ευχαριστούμε το Θεό που δεν τα άλλαξε όλα.
1: Ας είναι ευλογημένη η ώρα που βρεθήκαμε παραμονή της Παναγίας στα πόδια της Παναγίας του Λεσβιακού Ολύμπου και ζήσαμε μαζί με ακριβά μας πρόσωπα το θαύμα της πίστης και της ελπίδας. Η μέρα ήταν ζεστή του καλοκαιριού. Έκυγε ο ήλιος στα δάση των ελαιών της Μυτιλίνης, στα ωραιότερα και πιο ιερά δάση του κόσμου. Φυσούσε γερό μελτέμι και σήκωνε σύννεφα τη σκόνη στους δρόμους που πάνε στην Αγιά Σου. Και εκεί, μέσα στη σκόνη, μέσα στο μελτέμι και στον ήλιο, βρήκαμε τις μάνες μας και τους παππούδες μας να συνεχίζουν στα πρόσωπα των σημερινών αντρών και γυναικών της Λέσβου το τιμιότερο αυτού του τόπου, την παράδοση. Αμέτρητες θεωρίες, άνθρωποι χιλιάδες, γυναίκες και παιδιά και παλικάρια και γερόντι, οι πιο πολύ ντυμένοι στα μαύρα, άλλοι στολισμένοι τα καλά τους, άλλοι άρρωστοι, οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές ξυπόλυτες, ανηφορίζαν με τα πόδια επί ώρες το δρόμο για την Αγιά Σου. Έσταζε ο ίδρος από τα πρόσωπά τους, γινόταν λάσπη με τη σκόνη. Τα μάτια τους ήταν βαθουλωμένα από την νηστεία, την αγρύπνια και την κούραση. Πολλές γυναίκες βάδιζαν έχοντας δεμένα τα χέρια πίσω στη ράχη τους. Όμως κανένας δεν το έβαζε κάτω. Γιατί εκεί πάνω στα δάση με τις καστανιές που θα έφταναν, στα πόδια της Παναγίας, είδα.
0: Τέλος φτάνανε έξω από την Αγιά Σου. Τότε πολλοί άρχιζαν να παίρνουν το καλντερίμι ως την εκκλησιά, σερνάμενοι στα γόνατα. Έτσι το είχαν τάμα. Ο πόνος θα ήταν δρυμής. Όμως έξω από το συσπασμένο πρόσωπο, από τα πανιασμένα χείλια, τίποτα δεν άκουγες. Κανένα βόγκο. Βόγκους άκουγες μόνο στους αρρώστους που κοίτονταν πατής με πατώσες στην αυλή της εκκλησίας και που τους είχαν φέρει εκεί να γυρέψουν έλεος από την Παναγία. Στην είσοδο του ναού, όπου ο συνωστισμός ήταν μέγας, τα πρόσωπα που φτάνανε, τα σκονισμένα και ξάγρυπνα και νηστικά, άξαφνα φωτίζονταν. Εκεί στο βάθος, αυστηρή και γαλήνια, με εκείνη την απόκοσμη ηρεμία που μπόρεσαν να δώσουν οι ανώνυμοι Βυζαντινοί αγιογράφοι, περίμενε η Παναγία η Αγιασότησα. Βουρκώναν τα στραγγισμένα μάτια καθώς την αντικρίζανε. Οι καρδιές χτυπούσαν. Η ψυχή αναγάλιαζε. Όλα χάναν το περίγραμμα του παρόντος. Γίνονταν επαύριον. Ελπίδα και καρτερία για ό,τι ήταν να έρθει.

0: πήρα την κόρη μου από το χέρι, την πήγα ως τα πόδια της Παναγίας. Και εκεί, όπως κάνανε οι πατέρες μας της Ανατολής με εμάς, παρακάλεσα, έβαλα και το παιδί να παρακαλέσει. Είναι η Παναγία η λεγόμενη του Λουκά. Αυτήν την εικόνα, λένε τα χρονικά, πως την είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο ιερεύς Αγάθων ο Εφέσιος, στον καιρό των οικονομάχων, τότε που ήταν εξόριστη στη Λέσβο για αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία. Είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Αγία Σιών». Μέσα στους αιώνες των κατατρεγμών του γένους, η δέσποινα του Λεσβιακού Ολύμπου άπλωνε ολοένα στους αιγιοπελαγίτικους πληθυσμούς την παραμυθία της. Η Εκκλησία της Παναγίας, αναφέρει ο ιστορικός, εις τα χρόνια των Δεινών εξεδήλωσε το πένθος αυτής δια την υποδούλωση επιχρήσασα την εικόνα της Παναγίας με ασπράδια αυγών αναμεμειγμένα με την στάκτην των κυρίων. Ξεκρέμασε και το σήμαντρον δια να μην ερεθίζει με τον ήχο του τα νεύρα των τυχών διερχομένων Τούρκων. Δια να κάμει δε το προσκλητήριο των καλογύρων, των μαθητών του σχολείου και των λαϊκών κατοίκων, διόρισε ένα υπάλληλο των Κράχτην, ο οποίος περνών από τα κελία και τα σοικίας, χτυπούσε τα στήρας λέγον «Ορίστε εις την εκκλησίαν».
1: Μέσα σε αυτήν την κατάνοιξη, με στο λίγο φως που πρόβαλε πιο δυνατά το χρυσό φως του εικονίσματος, ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης και ο Χορός άρχισαν να ψέλνουν τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνος. Ο λαός των μαυροφορεμένων μανάδων, των γερόντων, των παιδιών και των αρρώστων άρχισε τότε να γονατίζει ξανά και ξανά, να σκύβει και να φυλά τη γη της Παναγίας, να σταυροκοπιέται και να ψέλνει σιγανά μαζί με το δεσπότη, με τους ιερείς και με τους διάκους και με τους ψαλτάδες. Και όσο η θαυμαστή ποίηση των τραγουδιών του Θεού προχωρούσε στην κορύφωσή της, τόσο η δόνηση γινόταν συγκλονιστική. Το ρίγος της πίστης και της παράδοσης και της ελπίδας. Καταλάβαινες να έρχεται από τις πιο βαθιές ρίζες τούτο το ρίγος. Άφηνε τον εαυτό σου να βυθίζεται στο μυστικό παρελθόν της χριστιανοσύνης, στους χρόνους τους Βυζαντινούς, στους χρόνους των κινδύνων και των θεμάτων, στο μυστήριο του Θεού και του χάους, στο ίδιο το πρόβλημα. Και ενώ όλη η ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος ξεκινούσε από τον πάσχοντα άνθρωπο, από την ψυχή και το σώμα του, αισθανόσουν την ηκεσία να μην είναι πια για το σώμα και την ψυχή του ενός ανθρώπου που βασανίζεται, αλλά για το σώμα και για την ψυχή του κόσμου όλου, απρόσωπα, για την ανθρώπινη μοίρα.
0: Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πονεμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σύ υπάρχεις. Άχραντε, σπεύσον, δυσοπούμεν ρίσαστε τους δούλους σου.

Τα αστέρια ήταν κατακάθαρα πάνω από το σιωπηλό όλυμπο του Αιγαίου, πάνω από το δάσος των Καστανιών, όπου προχωρήσαμε βγαίνοντας από την εσπερινή κατάνοιξη της Παναγίας της Αγιάσου. Έβλεπα το νέο κορίτσι που ήταν μαζί μας, που ζει σπουδάζοντας σε ένα κόσμο ξένων, μακρινών, που θα μπορούσε να είχε γι' αυτό ξεκόψει από την παράδοση, από τη δύναμη, από την επίδραση της θρησκείας των πατέρων της. Το έβλεπα συγκλονισμένο από τη λυτρωτική ενέργεια της μεγάλης ώρας που είχε ζήσει μαζί μας. Και ήμουν ευτυχής, βλέποντας πως μέσα στα τόσα πράγματα που μπορούν να χαθούν, υπάρχουν και πράγματα ακατάλητα.

0: Εδώ όμως ο χρόνος μας τέλειωσε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια
1: η Ρένια Μεσάρη,
2: η Κατερίνα Μουτογιάννη
0: και η Εύη Χρυσανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Τρυπογιώργο Ηλία και τον Μητακίδη Γιώργο για την ευγενή προσφορά τους στην εκτέλεση των ύμνων της ειδικής ακολουθίας προς την Παναγία της Αγιάς σου. Επίσης, ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Γιάννη Τάταρη, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Η Αγιασότησα Παναγιά, με τη χάρη της, ασκεπάζει όλους μας. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ενισχύονται τα μετέμια σε επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική. Απαγορευτικό απόπλιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου έως τις 4 μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου. Συλλήτουργο προκαθημένων στην Ύμβρο για τα 65 έτη ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη. Μάχη με τα κινέζικα σκαθάρια που αποδεκατίζουν τις μουργές στην Αθήνα. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα τον 15 Αύγουστο, με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Στο 28% η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό φέτος στην Τουρκία. Νέα όθηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία». Σε εξέλιξη το 5ο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη και ο καιρός στην Αττική γενικά έθριος με τη θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε το δελτίο μας, αγαπητοί ακροατές, με τη χθεσινή φωτιά στη Χαλκιδική. Αρκετά βελτιωμένη λοιπόν σε σχέση με χθες είναι η εικόνα της φωτιάς στη Σίβηρη, καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεν, αλλά αρκετές διάσπαρτες αιστείες. Ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για δύσκολη πυρκαγιά, ενώ αναφέρθηκε και στην έκταση που κάηκε, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φτάνει τα 3.500 στρέμματα. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα με πολλές περιοχές της Ελλάδας να είναι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα μπορούμε να πούμε πως ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρίθηκε σε όλες τις περιπτώσεις αντιμετωπίζοντας 40 πολύ δύσκολες αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ήταν δύσκολες διότι οι περισσότερες εξ αυτών ήσαν επικίνδυνες καθώς εκδηλώθηκαν πλησίων οικιστικών περιοχών, δηλαδή κατοικημένων περιοχών, δήλωσε ο κύριος Αρτοπιός. Αναφερόμενος στην επιχείρηση, σημείωσε πως δόθηκε ολονύχτια μάχη με τα επίγεια τμήματα του πυροσβεστικού σώματος. Επιχείρησαν στη Χαλκιδική 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων δασοκομάντος από πολλές περιοχές της χώρας μας με μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής εξετάζεται το ηλεκτρικό δίκτυο ως πιθανή αιτία. Ένα δέντρο φέρεται να έπεσε πάνω σε καλώδια προκαλώντας βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Ακολούθησε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς και σύντομα οι φωτιές έφτασαν σε δάσος με πεύκα. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το πράσινο φως από τις αρχές, προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους. Εξαιρετικά δύσκολη και η σημερινή ημέρα για όλη τη χώρα με τον συνδυασμό ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελωδών βοριάδων να θέτει σε ύψιστη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, την ώρα που τα ισχυρά μελτέμια προκαλούν ήδη προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 9 αμποφόρ, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι ρηπές εκτιμάται πως ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η εξασθένισή τους αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Την ίδια ώρα, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς τοποθετεί στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας κατηγορίας 5 την Αττική και περιοχές της Βιωτίας, της Εύβοιας, της Αργολίδας και της Κορινθίας, ενώ πολύ μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας βρίσκεται στην κατηγορία 4. Μάλιστα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθήκων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4 να αντιμετωπιστούν επιχειρησιακά σαν να βρίσκονται στην κατηγορία 5, με πλήρη κινητοποίηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Πού υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς? Στις περιφέρειες Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας, Αργολίδας και Κορινθίας. Την ίδια ώρα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στα Κύθυρα, σε τμήματα της Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία, στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα και τη Φιώτιδα, στην Εύβοια και τη Σκύρο, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι θυελώδεις άνεμοι, όπως είπαμε, έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοεία. Σε μια μέρα με αυξημένη μετακίνηση ταξιδιωτών, λόγω 15 Αυγούστου, οι ταξιδιώτες που επέλεξαν να φύγουν από την Αθήνα μέσω του λιμανιού του Πειραιά στάθηκαν πιο τυχεροί. Από τον Πειραιά υπάρχει απαγορευτικό απόπλου για τον Blue Star Paros με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Ενώ το Blue Star Μύκονος τροποποίησε το δρομολόγιο του και δεν θα προσεκύσει Σύρο και Μύκονο λόγω των δυσμενών συνθήκων στο Αιγαίο. Από τη Ραφίνα, λόγω του απαγορευτικού απόπλου ακυρώθηκαν τα πρωινά δρομολόγια του Fast Ferry Άνδρος προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και του Εκατερίνη Π προς Πάρο και Νάξο, ενώ δεν εκτελέστηκε και δρομολόγιο με επιστροφή προς Ραφίνα. Εκτελέστηκαν μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, παραμένει σε ισχύ έως τις 4 το απόγευμα. Ακυρώσεις καταγράφονται και από το Λαύριο με τα πρωινά δρομολόγια προς Σκαία των πλοίων Ιωνής και Μακεδόν να μην εκτελούνται, ενώ οι εταιρείες αναμένουν νεότερα δελτία της ΕΜΗ για τις υπόλοιπες αναχωρήσεις της ημέρας. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προτού μεταβούν στα λιμάνια με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τις κατατόπους λιμενικές αρχές, καθώς είναι πιθανές νέες τροποποιήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Συλλήτουργο προκαθημένων με την ευκαιρία της επετείου των 65 χρόνων ιεροσύνης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία της Σύμβρου. Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και οι ιεράρχες των εκκλησιών αυτών. Τον Πατριάρχη προσφώνησαν εγκάρδια ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος Εμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Ιωάννης, καθώς και ο οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ύμβρου και Τενέδου Κύριλλος. Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη διαδρομή του στην Ιεροσύνη από το 1961, όταν έλαβε τον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης, αυτόν του Διακόνου, στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη γενέτειρά του την Ύμβρο. Από τα χέρια του Μητροπολίτη Ύμβρου και Τενέδου, μετέπειτα Ηλιουπόλεως και Θύρων και μετά Γέροντα Χαλκιδόνος Μελίτονος μέχρι σήμερα. Και επιστρέφουμε εδώ στην Αθήνα, όπου τα κινέζικα σκαθάρια απειλούν και φέτος τις μουριές της πρωτεύουσας, με το Δήμο Αθηναίων να εφαρμόζει νέο πρόγραμμα καταπολέμησης του εντόμου. Το εισβολικό αυτό είδος εμφανίστηκε στην πόλη το 2019 και από τότε μέχρι το 2023 εξολόθρευσε περί τις 5.000 μουριές. Οι προσπάθειες για την προστασία των δέντρων της πόλης θα ενταθούν καθώς οι νέες προκλήσεις είναι πολλές. Επιπλέον εφαρμόζονται προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης για προσβολές στις νερατζιές, στους υβίσκους και στις κουτσουπιές, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα αρμόδια συνεργεία εφαρμόζουν σύγχρονη μέθοδο με έγχυση στον κορμό φυτοπροστατευτικής ουσίας εγκεκριμένης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτιμάται πως η ενδεδειγμένη μέθοδος θα εφαρμοστεί σε περισσότερες από 6.000 μουριές και σύμφωνα με τον Δήμο η ξύρανση νέων μουριών είναι πλέον πολύ περιορισμένη. Μια χρηστική είδηση τώρα για όσους παραμείνουν στην Αθήνα το 15 Αυγούστου. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα με τα δρομολόγια να είναι πιο αραιά. Ειδικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ ανακοινώνει πως κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα λειτουργήσουν ως εξής. Για όσους χρησιμοποιούν λεωφορεία και τρόλεϊ, σήμερα και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής. Το Σάββατο τον 15 Αυγούστου ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι γραμμές οι οποίες λειτουργούν καθόλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Την Κυριακή τώρα στις 16 Αυγούστου ισχύει το πρόγραμμα της Κυριακής για όλες τις γραμμές. Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για όλες τις αστικές και περιαστικές γραμμές μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του οργανισμού καθώς και του πληροφοριακού κέντρου 111-85. Για τα δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς, το Σάββατο του 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές ΤΑΦ6 και ΤΑΦ7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθόλου το 24ωρο όπως κάθε Σάββατο. Από τον χώρο των διεθνών ειδήσεων με ανωδική αναθεώρηση της πρόβλεψής της για τον πληθωρισμό προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, εγκαταλείποντας μια εκτίμηση που θεωρείται υπερβολικά αισιόδοξη από τις αγορές. Ο διοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, ανακοίνωσε την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη πως ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 28% στο τέλος του έτους, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 26%. Ο πληθωρισμός παρέμεινε επίμονος κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Οι Τούρκοι αξιωματούχοι απέδωσαν αρχικά την καθυστέρηση της αποκλιμάκωσής του στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και στη συνέχεια στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Η Τουρκία ως μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στην άνοδο των διεθνών τιμών της ενέργειας. Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τις εισαγωγές και τροφοδοτεί νέες πιέσεις στις τιμές καταναλωτή. Παρότι ο ετήσιος πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο συνεχή μήνα και διαμορφώθηκε στο 31,8% τον Ιούλιο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διατηρούν αυστηρή στάση. Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φλεβάρι, η Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί το τραπεζικό σύστημα μέσω του ακριβότερου επιτοκίου μιας μέρας, το οποίο βρίσκεται στο 40%. Ο δανεισμός μέσω του βασικού επιτοκίου του 37% παραμένει σε αναστολή. Στην πράξη, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με άτυπη αύξηση του κόστους χρήματος, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις χωρίς να προχωρήσει σε επίσημη αύξηση του βασικού επιτοκίου. Την επιτάχυνση τώρα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector. Η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται στη συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό ομολογό του Έλι Κοέν για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Η υποβολή του αιτήματος επένδυσης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ισραήλ, προκειμένου για τη λήψη κοινής απόφασης σχετικά με την κατανομή κόστους ανάμεσα στις δύο χώρες, το οποίο θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων του έργου. Το σκέλος της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα έχει υπεράκτιο μήκος περίπου 324 χιλιόμετρων, με το βάθος πόντισης να κυμαίνεται μεταξύ 2.200 και 2.400 μέτρα. Η διασύνδεση θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την αντιστροφή της κατεύθυνσης ροής ισχύως. Στο ίδιο το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «Ισλαμική δημοκρατία» κατά τη διάρκεια εκτενούς συνέντευξης. Αναφερόμενος στον Ράντολφ Τσόρτσιλ, γιο του Ίνστον Τσόρτσιλ, και στον εγγονό του, τον Ουίνστον Σπένσερ, οι οποίοι, όπως και ο Βρετανός πρωθυπουργός στην εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εργάστηκαν ως δημοσιογράφοι, ο Νετανιάχου δήλωσε πως οι δύο άνδρες ήρθαν εδώ και κάλυψαν τον πόλεμο των 6 ημερών με πολύ θετικό τρόπο για εμάς. Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο τώρα στη Βρετανία, την οποία θα μπορούσες να αποκαλέσεις Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, ανέφερε γελώντας. Στη συνέχεια απάντησε ναι, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν ολόκληρη η Ευρώπη είναι έτσι, αναφερόμενος όπως φαίνεται στις μουσουλμανικές κοινότητες των ευρωπαϊκών χωρών και στην ολοένα πιο επικριτική στάση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη πυρηνική Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, πρόσθεσε αστειευόμενος Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως παρόλα αυτά φροντίζουμε να μην υπάρξει άλλη στο Ιράν. Την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι, ντόπιοι και τουρίστες έστρεφαν προχθές το βλέμμα στον ουρανό για να θαυμάσουν τη σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που ήταν ορατή από την Ισπανία, μεγάλο μέρος της Ιβηρικής καθώς και της υπόλοιπης Ευρώπης προετοιμαζόταν για το 5ο κατά σειρά κύμα καύσωνα που αναμενόταν να πλήξει την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Το από πολλές απόψεις πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καλοκαίρι του 26 έχει μέχρι στιγμή σημαδευτεί από ρεκόρ θερμοκρασιών, φωνικές πυρκαγιές και πρωτοφανή ξηρασία. Και όλα αυτά ενώ η καλοκαιρινή περίοδος συνεχίζεται σε ανησυχητικά θερμό κλίμα. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν προβλεπόταν πως θα σαρώσει τη γυραιά Ήπειρο από τα δυτικά, με την Ισπανία να αναμένει θερμοκρασίες άνω των 43 βαθμών Κελσίου, προτού πλήξει περισσότερες χώρες στα ανατολικά όπως τη Γερμανία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Βρετανία η κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ συγκάλεσε ειδική υπουργική σύσκεψη για να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις του νέου κύματος ακραία ζέστης με φόντο το περιβάλλον ξηρασίας που επικρατεί πια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Βρετανία και η Γαλλία υδρώνουν ξανά καθώς η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από ένα ακόμη κύμα καύσωνα, έγραψε χθες το Associated Press, ενώ οι μετεωρολόγοι ανέμεναν θερμοκρασίες 38 βαθμών Κελσίου στην κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία και 40 βαθμών στη Γαλλία. Όχι πια πράσινη και ευχάριστη, η Αγγλία γίνεται ένα ξερό καφέ, ήταν ο τίτλος άρθρου στους New York Times. Στην άλλη πλευρά της μάχης, πάνω από το 70% της ηπειρωτικής Γαλλίας βρίσκεται υπό καθεστώς περιορισμού στη χρήση του νερού λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας. Η Εθνική Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας ανέφερε αυτόν τον μήνα πως τα επίπεδα των υπόγειων υδάτων μειώθηκαν σημαντικά. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα οι κάτοικοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με την επιβολή προστίμου για τη χρήση νερού σε πισίνες ή για το πλήσιμο των αυτοκινήτων τους. Σύμφωνα με όσα δήλωσε προημερών η Γαλλίδα Υπουργός Περιβάλλοντος, επικαλούμενοι εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τη χώρα τους τελευταίους μήνες ενδέχεται να επιφέρουν άμεσο και έμεσο κόστος συνολικού ύψους 10 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ιταλία Η μεγαλύτερη ένωση αγροτών της χώρας, Coldiretti, εκτιμά πως οι ζημιές που σχετίζονται με την κλιματική κρίση έχουν μέχρι στιγμή φέτος ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο. Πολλοί κόσμος αγωνιά για τον καιρό και πώς θα φύγει αύριο Σάββατο.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή Παναγιά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε προειδοποιήσεις για σήμερα. Στο Αιγαίο πνέουν άνεμοι 7-8 και τοπικά και 9 μποφόρ. 9 μποφόρ έχουμε στο κεντρικό Αιγαίο. Και από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν οι άνεμοι στα 8 μποφόρ. Γι' αυτό όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο Αιγαίο ενημερώνονται από τα κατατόπους λιμεναρχία γιατί υπάρχει απαγόρευση απόπλου. Τώρα, πάμε να δούμε τον καιρό. Έτσι λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά, η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία έχει νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό και μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ πρόσκαιρα τοπικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς στην Κύθνο, στη Μήλο, στη Σύρο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και 26 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη που έχει και καταιγίδα, στη Σκύρο, στους Ωραίους, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κάριστο, στην Τίνο που γιορτάζει τη Μεγαλόχαρη και μάλιστα έχει ρηπές μέχρι και 9 μποφόρ και στη Σιτία. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στην Κερκυρά, στην Ανδραβίδα και στο Μεσολόγιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, στη Θράκη έθριο καιρό, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κεντρική Στερεά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, με τις Κυκλάδες να έχουν τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βορειότερα τμήματα. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Στο Καστελόριζο έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί-βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά έθριο καιρό, βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 6 με 7 και στα ανατολικά και 8, με την θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 25 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 31 βαθμούς. 29 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι τους 31 με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα, για αύριο Σάββατο, 15 Αυγούστου, ημέρα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τόπους, με πρόσχερες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημεριανές ώρες στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανόν πρόσκαιρα και 9 μπουκόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, νότια Ηπειρωτικά, νότια Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 32 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 17 βαθμοί το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι η θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έφερε ο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι, στα Ηπειρωτικά 33 με 34. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος. Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά έφριο καιρό. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έφριος καιρός, όμως μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα ορεινά τμήματα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα σε αυτές τις περιοχές θα είναι βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα και 9 μποφόρ. 20 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι, στην ανατολική Πελοπόννησο όμως 33 με 34, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς το πρωί, 19 με 20 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό, στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά και 8, και τη θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, στη νότια Κρήτη 32 με 34 τοπικά. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και στα βόρεια και 8, 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά του Καστελορίζου πιο ενισχυμένη στα 5 με 6. Η Αττική τώρα για αύριο γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες, βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά και 8, με 23 βαθμοί το πρωί 30 το μεσημέρι, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια η μεγίστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα με μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση, με 22 βαθμούς το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στην βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Εύβοια, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές. Μεσημέρι τώρα και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στην Ήπειρο κυρίως. Οι άνεμοι την Κυριακή θα πνέουν στα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5. Τα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και πιθανόν πρόσκαιρα και 8, και η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά και τη νότια Κρήτη 32 με 34 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να πούμε πως πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες. 5 οχήματα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Δοξάτου. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλώνα που εκφώνησε το δελτίο και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα ευλογημένο 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα». Με την Κυριακή Ελιανού.

Τι έχεις και βλέπεις έτσι συλλογισμένο σε αυτό το καΐκι? Ρωτάει ένα βράδυ η Μαριγή το Φώτη τον άντρα της, εκεί που καθόντανε κοντά στο παράθυρο κατά το γυαλό. «Να, βλέπω τη θάλασσα και θαυμάζω την ομορφιά της. Τι βλέπω?» «Δεν έβλεπες τη θάλασσα. Το καΐκι έβλεπες.» «Τι είναι αυτό το καΐκι?» «Καλά, το βλέπα και το καΐκι με τα άσπρα πανιά του.» «Και τι συλλογιζόσουν?» «Τι καλά να μας φέρνει.» «Χριστέ και Παναγιά μου, να μη θέλει μαθές αυτός ο χριστιανός να μου πει ένα στοχασμό του.» Κι έφυγε η Μαριγή θυμωμένη.

Έμεινε μοναχός του Φώτης. Έριξε μια ματιά κατά την πόρτα χαμογελώντας, κούνησε το κεφάλι του και άρχισε να μιλάει μοναχός του. Έβλεπα. Και πού να σου τα λέω, Μαριγή μου, τι έβλεπα. Τη μοίρα σου και τη μοίρα μου έβλεπα. Την αγάπη μου και την ελπίδα μου έβλεπα. Να τι έβλεπα. Και γύρισε πάλι κατά τη θάλασσα και κοίταζε το καΐκι ο Φώτης.

Να το κι αράζει πάλι το καΐκι. Κάτω τα πανιά αμάινα το σιδερό. Όξο οι ναύτες, κίσια στο καπηλιό. Όξο τα βαρέλια κι οι βρώμες. Νάτες οι γλυκές οι ελπίδες. Κατέβα και πήγαινε να τις δεις και να τις καμαρώσεις. Σαρδέλες και συντίνα. Και στάθηκε πάλι συλλογισμένος.

Είναι τώρα 3 χρόνια που έβλεπα μια βαρκούλα μακριά, μακριά στου πελάγου την άκρη. Ένα άσπρο σημαδάκι και τίποτε άλλο. Μα τι ομορφιά που την είχε στα γαλάζια νερά. Το κοίταζα και δεν το χόρτενα.

Σιγά σιγά από σημαδάκι έγινε σωστό πανί. Ένα πανί και καλό το είχε η αξέχαστη εκείνη βαρκούλα. Μα τι πεταλούδα ήταν εκείνη. Τι μαγευτικό πράμα. Χρόνος πέρασε και ακόμα έπαιζε η βαρκούλα στα γαλάζια τα νερά.

Άλλος ένας χρόνος και έβλεπες και το χαριτωμένο σκαφάκι της που τάσκιζε τα κύματα κι όλο ήρχονταν. Ακόμα λιγάκι και έβλεπες και το ναύτι μες στη βαρκούλα. Τι μαγευτικό πράμα. Τι θεός εκείνος που αρμένιζε εκεί μέσα.

Έλεγε σκέπεζε με τη θάλασσα το σκαφάκι καθώς επλησίαζε την ακρογιαλιά. Έτσι σου ερχόταν να τρέξεις και να τα αγκαλιάσεις. Τ' άκουγες τώρα το γλυκό μουρμουριτό του αφρού που σήκωνε η πεταχτή πλώρη του. Τ' άκουγες και το πανάκι που πετούσε στα γέρη καθώς κατέβαινε. Κατέβηκε το πανί. Σηκώνει τον ναύτης, το δένει, παίρνει το κοντάρι και φέρνει τη βάρκα κατά την ακρογιαλιά. Τρέχω να πηδήξω μέσα και να τη χαρώ τη βαρκούλα. Τι πράμα ήταν εκείνο.

Τι ανυπόφερτη συντίνα και ψαρίλα, τι παλιόξυλα και κατραμωμένα σκοινιά ριγμένα εδώ και εκεί. Κι ο ναύτης τι χαμένο κορμί που μήτε με καλημέρισε. Αχ, ήταν η αγάπη μου και η ελπίδα μου, κατάλευκη βαρκούλα στα μακριά και στα ραγμά της ψαρόβαρκα. Η βαρκούλα από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Εκεί στη μοναχική την ακρογιαλιά με τα μικρά μικρά τα χαλίκια, τα στρογγυλά και κυτρινοπάσα μαργαριτάρια, με τους κάβους και τις δυο μεριές που μπορούσε άνθρωπος να μιλάει από τον έναν και στον άλλον να στέκεσαι και να ακούς, σε εκείνη την παράμερη κόχη που έφεγγε από χάρη σαν να ήταν ότι την έβγαλε ο πλάστης από τα θάνατα χέρια του, που έπαιζαν τα δελφίνια ως κοντά στα ριχά, που τα κύματα δεν τα χόρτεναν τα χαλίκια, μόνο τάγλυφαν και όλο τάγλυφαν, που ψυχή δεν κατέβαινε παρά ίσως να δοκιμάσει καινούρια τείχη με τα γκίστρι ή με το πεζοβόλι. Εκεί έβλεπες κάποτες ολομόναχη την τρελή, κοπέλα ως 25 χρονών, μόνο που ήταν το πρόσωπό της χλωμό και τα μάτια της άγρια.

Μήτε τάξιμο, μήτε διάβασμα, δεν έσωνε να την γλιτώσει από το μεγάλο κακό που την τυραννούσε. Κι ωστόσο, σαλεμένος καθώς ήταν ο νους της, η καρδιά της ήταν γνωστικής γυναίκας καρδιά. Τον αγαπούσε ακόμα τον αραβωνιαστικό της και τον περίμενε να γυρίσει πίσω και να την πάρει. Ο νους της, σαν μερικούς φίλους που αντί να μας παρηγορούνε σιωπώντας, μας μεγαλώνουν τον πόνο, μαν ωφέλει τα λόγια, ήταν κι αυτής της καημένης ο μεγαλύτερός της εχθρός. Της έλεγε ο νους της πως δεν πνίγει κι ο καλός της 3 χρόνια τώρα σε εκείνη την τρομερή τη φουρτούνα που έστρωσε με φύκια αυτό το περιγυάλι από τη μια άκρη στην άλλη. Μόνο πως αρμένιζε ακόμα και ερχότανε στην καλή του.

Και κάθε φορά που έβλεπε καΐκι να περνάει ή ψαράδικο να κατεβαίνει κατά τα μέρη εκείνα, έβγαινε η ταλέπορη από το καλύβι που ένας αδερφός τη φύλαγε δουλεύοντας σε πλαγινό χωραφάκι και έτρεχε κατά το γυαλό. Και στεκότανε στα χαλίκια με το ένα χέρι επάνω από τα μάτια της και στ' άλλο χέρι ένα μαντίλι να τον εχαιρετήσει τον αγαπημένο της που ήρχονταν τώρα πια. Το βλέπε στο καρδιοχτύπι της, σε εκείνο το στόμα, το κλαψογελαστό, στα χέρια που τρέμανε, σ' όλο της το κορμί. Στέκουνταν αμίλητη και δίχως να γυρίζει το κεφάλι της από το καΐκι, παρά σαν κατέβαινε κατόπι της ο αδερφός της να την εφέρει πίσω. Πηδούσε άξαφνα από τις καλαμιές των χωραφιών, πήγαινε κοντά της, την έπιανε από το χέρι και την έπαιρνε λέγοντας πως δεν ήταν αυτό το καΐκι, μόνο το άλλο που θα φανεί σε λιγάκι.

Περνούσε και τ' άλλο το καΐκι και ξανάρχιζε η ίδια ιστορία. Τη στερνή τη φορά που κατέβηκε η τρελή, δεν είχε η ακρογιαλιά εκείνη τη συνηθισμένη της ήμερη γλυκά.

την έδερνε η θάλασσα μανιασμένη. Και αφρίτα κατρακυλούσαν αλίπητα τα μαργαριταρένια χαλίκια. Στους κάβους τα κύματα ξεσπούσαν και ανέβαιναν σαν άσπρες κολόνες και ύστερα κατέβαιναν σαν άσπρη βροχή. Ο άνεμος της λίγιζε τις καλαμιές ως τη γης και τα μαλλιά της κακόμοιρης πηγαίνανε να πετάξουν και αυτά με τον άνεμο. Αυτή όμως πάλι ασάλευτη, πάλι αμίλητη και με τα μάτια της στυλωμένα προς το κακότυχο το καΐκι που μία ώρα τώρα έκανε τρομερή παλέστρα με τα φρενιασμένα τα κύματα που είχε χαμένο το μεγαλύτερό του το πανί και κάτι χειρότερο από χαμένο. Γιατί ξεσχισμένο πήγαινε ερχότανε με τον άνεμο και δύναμη ανθρώπου να το συμμαζέψει δεν έφτανε.

Εκεί απάνω έρχεται πάλι ο καλός ο αδερφός και ζητάει να την πάρει πίσω. «Αχ, στάσου και θα βουλιάξει, θα πνιγεί. Θα πνιγεί ο ακριβός μου», φωνάζει δύστυχη μα απελπισμένη φωνή. Και καθώς το έλεγε, γύρισε το καΐκι στο να του πλάγει και πήγαινε κάτω σιγανά σιγανά. Έπεσε η ταλέπορη χάμου σαν πέτρα. Το πρόσωπό της γυρισμένο απάνω και τα χέρια της απλωμένα ίσια, σαν να την είχαν σταυρωμένη. Τα μάτια της ήταν θαμπά, σαν το συννεφιασμένο τον ουρανό. Τα σύννεφα πέρασαν. Η θάλασσα καλοσύνεψε και πάλι. Μα τη τρελής η ζωή δεν ξαναγύρισε πια. Η τρελή από τις νησιώτικες ιστορίες του Αργύρη Εφταλιώτη.

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενήσαμε ακόμα. Οι γέροι ναυτικοί κάθονται στο βράχο και καπνίζουν στην πίπα τους ταξίδια, σκιά και μετάνοια. Όμως εμείς δεν ξέρουμε τίποτε από τη στάχτη στη γεύση του ταξιδιού. Ξέρουμε το ταξίδι και το γλαυκό ημικύκλιο του ορίζοντα που είναι σαν τάγριο φρύδι θαλασσινού θεού. Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Μητέρα, μη μου κρατάς το χέρι. Θάλασσα, θάλασσα στο νου, στην ψυχή και στις φλέβες μας θάλασσα. Γιάννης Ρίτσος.

Εδώ αράξαμε το καράβι, να ματήσουμε τα σπασμένα κουπιά, να πιούμε νερό και να κοιμηθούμε. Η θάλασσα που μας πίκρανε είναι βαθιά και ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μια απέραντη γαλήνη. Εδώ μέσα στα βότσαλα βρήκαμε ένα νόμισμα και το παίξαμε στα ζάρια. Το κέρδισε ο μικρότερος και χάθηκε. Ξαναμπαρκάραμε με τα σπασμένα μας κουπιά. Γιώργος Σεφέρης.

το αρχιπέλαγος, Κυπρόρα των αφρών του, Κυγλάρη των ονείρων του, στο πιο ψηλό κατάρτι του, ο ναύτης ανεμίζει ένα τραγούδι. Οδυσσέας Σελίτης.

0: εγώ καθόμουνα, σε ένα πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος και έλεγα ένα ηρμό που με είχε μάθει ο πατέρας μου όταν γινόταν το ψυχοσάββατο που το έλεγε. Και ο ηρμός αυτός έλεγε «Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμένι σου προδραμών, βοώσει ανάγαγε εκψοράς την ζωή μου πολυέλεε». Έλεγα «Θεέ μου η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι κι εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης, να οικονομήσει η θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη».
1: Γερόν Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι από τη θάλασσα» με την Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

Όλα στο ευλογημένο αυτό βουνό, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος, ολόκληρη η Χερσόνησος του Άθωνα, αλλά και άπαντες οι Αγιορείτες Πατέρες, έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την Κυρία Θεοτόκο. Είναι δικό της αυτό το περιβόλι, το μοναδικό Άγιον Όρος, που το φροντίζει με περίσσια χάρη και επιμέλεια. Είναι η έφορος και η προστάτης του, η καθηγουμένη. Είναι η μόνη γυναικεία ύπαρξη που υπάρχει σε αυτό. Οι Αγιορείτες μοναχοί, νύχτα και μέρα, υμνούν τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει αγιορείτικη εκδήλωση που να μην συνδέεται με το πανάγιο όνομά της και το γλυκύτατο πρόσωπό της. Η Παναγία είναι η μητέρα τους. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχουν σχέση μαζί της. Αυτήν που αγαπούν, σε αυτήν προσεύχονται, σε αυτήν εμπιστεύονται τα πάντα. Όταν μιλούν για αυτήν και όταν ψάλουν ύμνους της, δακρύζουν. Είναι η προστάτης και η βοηθός τους. Είναι η αϊπάρθενος, την οποία αποκαλούν «μάνα μου», «μανούλα μου», όπως θα μιλούσαν στη σαρκική τους μητέρα. Παντού, όπου κι αν περπατήσεις, θα βρεις μίαν θαυματουργή εικόνα. Παντού θα ακούσεις για θαύματα και εμφανίσεις της Παναγίας. Θα ακούσεις θρύλους και διηγήσεις ευλαβικές που μαρτυρούν την αγάπη και τη λατρεία των μοναχών στην έφορο του τόπου τους, την Κυρία Θεοτόκο. Ας ξεκινήσουμε όμως το σύντομο οδηπορικό μας στο αγιώνυμο όρος του Άθωνα. Ας μπούμε έστω και για λίγο στο πανέμορφο περιβόλι της Παναγίας μας και ας προσκυνήσουμε νοερά λίγες από τις θαυματουργικές της εικόνες.

Το Άγιον Όρος, που βρίσκεται κάτω από την προστασία της Παναγίας, είναι το μοναδικό στον κόσμο μοναστικό κέντρο του οποίου η ιστορία παρουσιάζεται συνεχής και αδιάσπαστη για περισσότερα από 1000 χρόνια. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, όταν πήγαιναν να επισκεφθούν τον Λάζαρο στην Κύπρο μετά την Ανάσταση του Κυρίου, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στον όρμο του Κλίμεντος, εκεί που βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιβύρων. Η Παναγία, θαυμάζοντας τα ωραία τοπία, ζήτησε από τον Υιόν της να της παραχωρήσει όλο το όρος, αν και οι κάτοικοί του ήταν ειδωλολάτρες. «Εσύ αγάπησες τον κήπο της Γεθσημανή και είναι δικό σου με τα αιωνόβια δέντρα και τα μεγαλόπρεπα βράχια, με τα ταπεινά λουλούδια και το αγιασμένο χώμα. Κι εγώ, η μάνα σου, θα ήθελα να είχα έναν δικό μου κήπο, να περπατώ, να προσεύχομαι και να τον επιμελούμε». Τότε ακούστηκε μία φωνή που έλεγε: «Έστω ο τόπος αυτός κλήρωσος και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε. Πάρε και εσύ το περιβόλι αυτό κι ας είναι αιώνιο και μοναδικό δικό σου». Έτσι λοιπόν ο επίγειος αυτός παράδεισος έγινε πια ο κήπος, το περιβόλι της Παναγίας. Δεσποτεία πνευματικής αγάπης ξεχύθηκε από τότε επάνω στον Άθο και η σκέπη της Θεοτόκου πλήρωσε με ιερότητα τον χώρο.

Ο ναός του Προτάτου βρίσκεται στις Καριές, την πρωτεύουσα της Αθωνικής πολιτείας. Παλιότερα ονομαζόταν Λαύρα των Καριών, μετονομάστηκε όμως σε ναό του Προτάτου, αφού εκεί κατοικούσε ο πρώτος, η διοικητική αρχή ολόκληρου του Αγίου Όρους. Ο ναός του Προτάτου είναι αφιερωμένος στη γιορτή της Θεοτόκου και είναι το αρχαιότερο από τα καθολικά. Διαφέρει ωστόσο από αυτά τόσο στο σχήμα όσο και στον αρχιτεκτονικό τύπο. Πρόκειται για τρίκλητη βασιλική, για ένα μακρόστενο κτίριο δηλαδή, που καταλήγει ανατολικά σε ημικύκλιο και χωρίζεται με κίονες σε τρία μέρη κλήτη. Κτίστηκε από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη στις αρχές του 10ου αιώνα. Οι τοιχογραφίες θεωρούνται έργο του Μανουήλ Πανσέλινου. Στην κόχη του Ιερού Βήματος του Προτάτου βρίσκεται η εικόνα του Άξιον Εστί. Πολλά τα θαύματά της, πάμπολοι και οι προσκυνητές που θα περάσουν οπωσδήποτε από εκεί να προσκυνήσουν, να πούνε γονατιστεί τον πόνο τους, να πάρουν την ευλογία της.

Ήταν ένα βράδυ του καλοκαιριού όταν χτύπησε η πόρτα του παντοκρατορινού κελιού της κοιμήσεως της Θεοτόκου κοντά στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα στις Καριές. Ο γέροντας του κελιού βρισκόταν στην αγρυπνία στο Πρωτάτο, όπως έκανε εξάλλου κάθε Σάββατο βράδυ. Ο υποτακτικός άνοιξε και μπροστά του στεκόταν ένας ξένος μοναχός, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με σχήμα μοναχού, που ζητούσε τη φιλοξενία του. Με ευχαρίστηση τον δέχτηκε και του προσέφερε ό,τι διέθετε το φτωχικό κελί τους. Τη νύχτα σηκώθηκαν για να διαβάσουν την πρωινή ακολουθία. Την ώρα του όρθρου και όταν έφτασαν στην ενάτη οδή, ο φιλοξενούμενος, πριν να ψάλει την τιμιωτέρα των χερουβίμ, πρόσθεσε το άγνωστο μέχρι τότε προήμιο «Άξιον εστί ως αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον». Τον ύμνον αυτό τον έψαλε ολοκληρωμένο πολλές φορές ο άγνωστος μοναχός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, μέχρι να τον μάθει ο υποτακτικός. Αυτή η φράση προκάλεσε το θαυμασμό του υποτακτικού, ο οποίος και ζήτησε από τον επισκέπτη να του γράψει τη φράση για να μπορεί να την ψάλει κι αυτός. Μέσα στο φτωχό όμως κελί δεν υπήρχε ούτε χαρτί ούτε μελάνι. Κι έτσι ο επισκέπτης χάραξε τη φράση με το δάκτυλό του σε μία πέτρινη πλάκα σαν να ήταν ζύμη, λέγοντας ότι αυτός ο ύμνος πρέπει να ψάλεται από όλους τους Ορθοδόξους, και εξαφανίστηκε. Ο υποτακτικός που τον τίμησε ο Θεός για την υπακοή και τον οσιακό του βίο έψαλε μέχρι το πρωί αυτόν τον ύμνο, ο οποίος τόσο πολύ έφερνε την καρδία του και του έφερνε ψυχική αγαλίαση. Όταν επέστρεψε ο γέροντας, άκουσε τον υποτακτικό του να ψάλει τον γλυκύτατο αυτό και μελωδικότατο ύμνο του Αρχαγγέλου, πληροφορήθηκε τα όσα έγιναν, έτρεξε πίσω στις Καριές και ανήγγειλε το θαύμα.

Στο κελί αυτό, που από τότε ονομάστηκε Άξιον Εστίν, ετελεί το γιορτή προς τιμήν του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ο οποίος, όπως λέγεται, ήταν ο επισκέπτης μοναχός, αφού αυτός είναι ο κατεξοχήν υμνολόγος της Θεοτόκου. Η πλάκα στην οποία γράφτηκε ο ύμνος στάλθηκε στο Πατριαρχείο και η εικόνα της Παναγίας μπροστά στην οποία ψάλθηκαν τα αγγελικά λόγια μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου. Κάθε Δευτέρα της Διακαινησίμου λιτανεύεται η θαυμαστή εικόνα της Παναγίας στις καριές. Μπροστά στην εφαίστεια εικόνα του Άθωνα εγένετο ο συναγερμός του αγιορητικού κόσμου και γονιπετός υπέγραψαν οι σεβαστοί καθηγούμενοι και προϊστάμενοι των ιερών μονών το ψήφισμα της αιωνίου ενώσεως του Αγίου Όρους μετά της Μητρός Ελλάδος.

3 περίπου ώρες από τις Καριές απέχει η μεγίστη, όπως ονομάζεται, Μονή του Βατοπεδίου, κτισμένη σε έναν ορμίσκο της βορειοανατολικής πλευράς της Χερσονήσου, πάνω σε μια κατάφυτη πλαγιά και μεταξύ των μονών Εσφυγμένου και Παντοκράτορος. Η Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Οι παραδόσεις και οι θρύλοι διηγούνται πως η Μονή κτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά καταστράφηκε. Στο τέλος του 4ου αιώνα ξανακτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο από ευγνωμοσύνη προς την Θεοτόκο, που έσωσε το γιο της, ο οποίος ταξιδεύοντας στο Πέλαγος, παιδί ακόμη, ναυάγησε κοντά στις ακτές του όρους και μεταφέρθηκε θαυματουργικά στη στεριά κοντά σε μία βάτο. Έτσι ονομάστηκε και το μοναστήρι Βατοπέδιον. Η ονομασία Βατοπέδιον είναι προτιμότερη και εξηγείται από τις πολλές βάτους που υπάρχουν στο παιδινό μέρος που απλώνεται μπροστά από αυτό. Ιστορικά, η ίδρυση του μοναστηριού τοποθετείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα από 3 μοναχούς από την Αδριανούπολη, τους Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο. Τον 12ο αιώνα, ο βασιλιάς της Σερβίας Σιμεών και ο γιος του Σάβας μονάζουν σε αυτή και προσθέτουν οικοδομές.

Ο κεντρικός ναός του μοναστηριού κτίστηκε τον 11ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες του έγιναν τον 14ο αιώνα, αλλά ανακαινίστηκαν το 18ο αιώνα. Είναι ο μοναδικός ναός στο Άγιον Όρος, στον οποίο έχει διασωθεί επιτύχιος ψηφιδωτός διάκοσμος με παραστάσεις του 11ου αιώνα στα μέσα του 12ου και τέλη του 13ου, που απεικονίζουν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Δέηση και τον Άγιο Νικόλαο. Στο ιερό βήμα του ναού φυλάγονται τεμάχια από τίμιο ξύλο, λείψανα διαφόρων Αγίων, μέρος από το καλάμι με το οποίο πρόσφεραν στον Ιησού Χριστό το βουτυγμένο σεξίδης φουγγάρι, ένα από τα τρία τεμάχια της ζώνης της Θεοτόκου. Μέσα και έξω από τη Μονή υπάρχουν άλλοι 28 ναοί. Στο Καθολικό είναι ενσωματωμένα 5 παρεκκλήσια του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας της Παραμυθίας, των Αρχαγγέλων και της Αγίας Τριάδος. Στην αυλή υπάρχουν 2 παρεκκλήσια της Αγίας Ζώνης, που φυλάσσονται τα υπόλοιπα 2 τεμάχια της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου, για την οποία εκ παραδόσεως γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ανερχόμενη στον ουρανό παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά, και των Αγίων Αναργύρων. Η Τράπεζα της Μονής κτίστηκε το 12ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 18ο, οπότε και αγιογραφήθηκε. Η εικονογράφηση όμως παρουσιάζεται ελλιπής. Μέσα στο κτίριο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και η κατοικία του τραπεζάρι. Στη βιβλιοθήκη της Μονής υπάρχουν πολύτιμα χρυσόβουλα, κυρόβουλα και άλλα έγγραφα που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα, 1536 χειρόγραφα βιβλία, 10.000 έντυπα βιβλία και πολλά έργα τέχνης. Η Φιάλη, το Κοδονοστάσιο, το Εργαστήριο Αναπαλαιώσεως Φορητών Εικόνων, οι σκήτες και τα κελιά των μοναχών στολίζουν την υπόλοιπη Μονή, την οποία περικλείουν ολοπράσινες κοιλάδες, δάση από καστανιές ανακατεμένες με θάμνους και αγριολούλουδα. Η θέα από τη Μονή γεννά μέσα σου κάτι το άγνωστο, μία μελαγχολία που η φύση της είναι δύσκολο να καθοριστεί.

Η επωνυμία αυτή δόθηκε στην Αγία αυτή εικόνα για την εξής αιτία. Κάποτε ένας ιεροδιάκονος εκκλησιάρχης διακονούσε το ναό νεοκόρος επιμελητής της Μονής, πήγαινε να γευματίσει στην κοινή τράπεζα πάντοτε καθυστερημένα εξαιτίας δήθεν του διακονήματός του στο ναό. Κάποια μέρα αργοπόρησε ως συνήθως και ζήτησε από τον τραπεζάρι φαγητό. Εκείνος αγανακτισμένος αρνήθηκε να του δώσει, λέγοντάς του ότι δεν μπορεί ο καθένας να τρώει ό,τι ώρα θέλει. Ο εκκλησιάρχης με έντονους λογισμούς ενάντια στον τραπεζάρι και με αγανάκτηση επέστρεψε στο ναό. Με όλη την ταραχή και τη ζάλη του πνεύματός του πλησίασε προς την εικόνα της Θεομήτωρος και στεκόμενος ενώπιόν της άρχισε να της λέει «Έως πότε θα σε υπηρετώ, Θεοτόκε? Θα κοπιάζω και για όλα αυτά ούτε ένα κομμάτι ψωμί να μη μου δίνετε για να δυναμώσω το κουρασμένο σώμα μου». Με αυτά τα λόγια βγάζει το μαχαίρι με το οποίο πριν καθάριζε τα μανουάλια και καρφώνει με δύναμη στο μάγουλο παριά της εικόνας της Παναγίας και την πλήγωσε. Αμέσως άρχισε να τρέχει αίμα από την πληγή και το πρόσωπο της Παναγίας χλώμιασε.

Ο εκκλησιάρχης γέμισε από τρόμο. Τυφλώθηκε και έπεσε κάτω και έγινε σαν τρελός από τον έλεγχο της συνείδησής του, μένοντας στην κατάσταση αυτή 3 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια εμφανίστηκε η Παναγία στον ηγούμενο και του είπε ότι με τις προσευχές του συγχωρεί τον παραβάτη μοναχό και του χαρίζει την υγεία του. Ο μοναχός θεραπεύτηκε και από τότε έκλαιγε πικρά για την παραφροσύνη του και ονόμαζε τον εαυτό του Φωνιά. Καθόταν σε στασίδι απέναντι από την εσφαγμένη εικόνα και με ειλικρινή μετάνοια, κατηγορώντας και επιπλήττοντας τον εαυτό του, πέρασε την υπόλοιπη ζωή του. Λίγο πριν τον θάνατό του, εμφανίστηκε η Παναγία και του ανήγγειλε ότι τον συγχωρεί, αλλά το βλάσφημο χέρι του θα δοκίμαζε παραδειγματική τιμωρία μετά θάνατον.

Μετά από 3 χρόνια, στην ανακομιδή των οστών του, όλα του τα οστά ήταν καθαρά, δείχνοντας το θείο έλεος. Το χέρι του όμως παρέμενε άλλιωτο και κατάμαυρο. Φυλάσσεται μέχρι σήμερα για να θυμίζει την αγαθότητα και την αγάπη της Παναγίας που είναι έτοιμη να μας συγχωρεί για τα λάθη μας. Η εικόνα ονομάστηκε «Εσφαγμένη» και βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου της Μονής και φέρνει το σημείο της πληγής και του ρεύσαντος αίματος. Πριν λίγα χρόνια, ένας ξένος ιερέας, ασπαζόμενος στην Αγία αυτή εικόνα, είτε ακούσια είτε από περιέργεια, άγγιξε την πληγή της Θεοτόκου και τότε το καταξηραμένο αίμα έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα τον ευνίδιο θάνατό του μόλις βγήκε από τον ναό.

Για την εικόνα αυτή διηγείται η παράδοση ότι η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήταρος άλλαξαν όταν συνέβη το εξής φρικτό θαύμα. Όταν κάποτε αποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στην παραλία της Μονής και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να επιτεθούν, ο ηγούμενος που μετά το τέλος του όρθρου έμεινε μόνος για να συνεχίσει την προσευχή του, άκουσε τα εξής λόγια από την εικόνα της Παναγίας. «Μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Στρέφοντας το βλέμμα του εκεί, είδε το θείο βρέφος να απλώνει το χέρι του και να σκεπάζει τα χείλη της μητέρας του λέγοντας «Μη μητέρα μου, άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Αλλά η Παναγία, πιάνοντας με το χέρι της το χέρι του Υιού της και στρέφοντας λίγο το κεφάλι για να ελευθερώσει τα χείλη της, επανέλαβε τα ίδια λόγια.

Μόλις ο ηγούμενος συνήλθε από το θαυμαστό θέαμα, βλέπει την εικόνα να έχει αλλάξει στο σχέδιο και στην όψη. Το χεράκι του Χριστού παρέμεινε κοντά στο στόμα της Παναγίας, ενώ το βλέμμα του πήρε αυστηρή έκφραση. Αυτός ο τελευταίος σχηματισμός των προσώπων παρέμεινε μόνιμα στην εικόνα μετά από την τρίτη επανάληψη των λόγων της Παναγίας. Οι μοναχοί, αφού σώθηκαν θαυματουργικά από τους πειρατές, ευχαρίστησαν την Παναγία και ονόμασαν την εικόνα της αυτή Παραμυθία, που σημαίνει παρηγοριά. Από τότε και μέχρι σήμερα καταφεύγουν κατά την περίοδο μεγάλων κινδύνων μέσω της εικόνας αυτής στην προστασία της Παναγίας. Για να προστατεύσουν την θαυματουργική εικόνα, την αποτύχησαν από τον εξωτερικό τοίχο του Καθολικού και την εντύχησαν στο εσωτερικό του παρεκκλησίου της Παναγίας της Παραμυθίας.

στο εσωτερικό της Χερσονησίδας, προς την πλευρά της βορειοανατολικής ακτής, σε υψόμετρο 330 μέτρων, πάνω σε ένα κατάφυτο οροπέδιο, βρίσκεται η Μονή Φιλοθέου. Απέχει από τις Καριές 2,5 ώρες δρόμο, 45 λεπτά από τη θάλασσα, και είναι αφιερωμένη στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η Μονή ιδρύθηκε στο τέλος του 10ου αιώνα. Κάνει την εμφάνιση σε έγγραφα του 1015 και 1016. Ιδρυτής της είναι ο Όσιος Φιλόθεος, σύγχρονος του κτήτορα της Μεγής της Λαύρας, Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η Μονή έμεινε για ένα χρονικό διάστημα στην αφάνεια, παρόλες τις δωρεές που έλαβε από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο III Βατανιάτη, με τις οποίες μπόρεσε να ανοικοδομηθεί. Για την Μονή φροντίζουν επίσης οι παλαιολόγοι αυτοκράτορες Ανδρόνικος ο Δεύτερος, Ανδρόνικος ο Τρίτος και Ιωάννης ο Πέμπτος.

Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο ηγούμενος της Διονυσίου μετέτρεψε την Μονή από ιδιόρυθμη σε κοινόβιο. Το 17ο αιώνα γίνονται επιδιορθώσεις στην Μονή με την οικονομική βοήθεια του βλάχου ηγεμόνα Γρηγορίου Σκίκα. Την εποχή αυτή ξεχώρισε μέσα από τους μοναχούς της Μονής μία μεγάλη προσωπικότητα για την Εκκλησία και το γένος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός από τους αγώνες του κατά του κινδύνου του εξισλαμισμού της χώρας μας στα χρόνια της σκλαβιάς. Στη Μονή ασκήδεψαν επίσης ο Άγιος Σιμεών, ο Άγιος Δομέτιος και ο Άγιος Δαμιανός. Τον 19ο αιώνα, εκτός από τα καθολικά, την τράπεζα και την βιβλιοθήκη, το μοναστήρι κάηκε σχεδόν ολόκληρο. Με την ευλάβεια των μοναχών και τις διάφορες δωρεές, ανακαινίστηκε σιγά σιγά και πήρε την σημερινή του μορφή. Τα κτίρια της Μονής είναι τοποθετημένα σε ένα τετράπλευρο περίβολο. Το καθολικό της Μονής κτίστηκε το 18ο αιώνα πάνω στα θεμέλια του παλαιού που είχε στο μεταξύ πέσει. Ο ναός δεν βρίσκεται στο μέσον της αυλής, αλλά κοντά στη νότια πλευρά του περιβόλου. Είναι μαρμαρόστρωτος και τοιχογραφημένος. Δεξιά και αριστερά έχει δύο παρεκκλήσια, των Αγίων Αρχαγγέλων και του Γενεσίου του Προδρόμου. Το κοδωνοστάσιο βρίσκεται στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίνας. Στις πτέρυγες της Μονής υπάρχουν τρία ακόμα παρεκκλήσια, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Αγίου Νικολάου.

Η τράπεζα είναι κτίσμα βυζαντινό με αξιόλογες στιχογραφίες της κρητικής τεχνοτροπίας. Ανάμεσα στο καθολικό και την τράπεζα βρίσκεται η φιάλη του αγιασμού. Η βιβλιοθήκη της Μονής περιέχει 250 χειρόγραφα, από τα οποία τα 54 είναι περγαμινά, δύο ηλιτάρια 14ου αιώνα με την λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση και το Τετραευαγγέλιο με την Παράσταση του Ευαγγελιστού Μάρκου. Στο σκευοφυλάκιο φυλάσσονται σταυρός από τίμιο ξύλο, σταυρί, άμφια, λειτουργικά σκεύη, το δεξί χέρι του Χρυσοστόμου και άλλα τίμια λείψανα Αγίων. Η Μονή κατέχει τη 12η θέση στη σειρά των 20 μοναστηριών στο Άθο και αριθμεί πάνω από 80 συνολικά μοναχούς.

το καλύτερο κοιμήλιο για τη Μονή Φιλοθέου, για το οποίο αυτή ιδιαίτερα σεμνύνεται, είναι η αξιόλογη και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας που βρίσκεται στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Η Γλυκοφιλούσα διασώθηκε από την οικονομαχία και μεταφέρθηκε στο όρος ως εξής. Υπήρχε μια γυναίκα ευσεβής και ενάρετη, η Βικτωρία, που προσκυνούσε κρυφά τις Άγιες εικόνες παρά την απαγόρευση του βασιλιά Θεόφιλου του οικονομάχου. Στο σπίτι της φύλαγε την εικόνα της Γλυκοφιλούσας και κάποια μέρα που οι οικονομάχοι έκαναν έρευνα για να βρουν κρυμμένες εικόνες, η Βικτωρία, πιεζόμενη από τον οικονομάχο άνδρα της, πήρε την εικόνα και κατέβηκε στη θάλασσα. Αφού την καταφύλισε με πόνο και δάκρυα, παρακάλεσε την Παναγία να διαφυλάξει την εικόνα, την οποία έβαλε στη θάλασσα, ελπίζοντας μετά από την μανία της οικονομαχίας να την ξαναπάρει.

Η Αγία εικόνα όμως στάθηκε όρθια και άρχισε να πλέει θαυματουργικά πάνω στα νερά. Διέπλευσε το πέλαγος του Μαρμαρά, τον Ελίσποντο και το Αιγαίο και σταμάτησε στο Άγιο Όρος, στο λιμάνι της Μονής Φιλοθέου. Αποκαλύφθηκε στον ηγούμενο της Μονής να κατέβει και να υποδεχθεί την εικόνα. Ηγούμενος και μοναχοί κατεβαίνουν στο λιμάνι και αντικρίζουν την εικόνα να ακτινοβολεί θείο φως. Μόλις ο ηγούμενος βγήκε από τη θάλασσα με την Αγία εικόνα, ανέβλησε στον τόπο όπου πρώτα στάθηκε η εικόνα αγίασμα ιαματικό για κάθε νόσο. Με ψαλμούς και ύμνους, με φώτα και θυμιάματα, μοναστήρι και την τοποθέτησαν εκεί που ως σήμερα βρίσκεται. Από τότε και κάθε χρόνο, την Δευτέρα της Διακαινησίμου ως ανάμνηση του θαύματος, τελείται εκεί στο αγίασμα, λιτανία και αγιασμός. Η εικόνα είναι μία από τις 73 που ιστόρισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και έχει τέτοια χάρη που όποιος την κοιτά κατάματα, φόβος και τρόμος τον κυριεύει. Τα θαύματά της είναι πολλά. Είναι αμφιπρόσωπη με τη σταύρωση του Χριστού στο πίσω μέρος.

Πριν χρόνια, εκκλησιάρχης στη Μονή Φιλοθέου ήταν ένας ευλαβής και ενάρετος μοναχός, ο Ιωαννίκιος. Καθημερινά πήγαινε και τακτοποιούσε τον ναό και άναβε το καντήλι μπροστά στην εικόνα. Στεκόταν απέναντι από την εικόνα και με σεβασμό απευθυνόμενος στην Παναγία έλεγε «Γιατί, Δέσποινα, όλα τα μοναστήρια του όρους, η χάρη σου τα πρίκησε με μεγάλα εισοδήματα και έχουν αρκετό σίτο, λάδι, κρασί και πολλά άλλα, και αυτό το μοναστήρι υστερεί από όλα και ακόμα και σίτο πρέπει να αγοράσει». Κάθε φορά αυτά έλεγε ο Ιωαννίκιος. Μία νύχτα που ήρθε πάλι να ετοιμάσει τα καντήλια, στάθηκε απέναντι στην εικόνα και με δάκρυα προσευχόταν. Έκατσε απέναντι στο στασίδι και σκεπτόμενος αποκοιμήθηκε. Τότε βλέπει στον ύπνο του την Παναγία να του λέει «Με ενοχλείς καθημερινά, Ιωαννίκιε, λέγοντάς μου ότι προνοώ μόνο για τις άλλες μονές του όρους. Σου λέω λοιπόν ότι για αυτό το μοναστήρι έχω την πρόνοια για όλα τα αναγκαία, και αυτό γιατί αποφάσισα οι ηγουμένοι του να μην δίνονται στις μέριμνες για τα γήινα και αμελούν έτσι τη σωτηρία τους. Γι' αυτό πάυσε να με ενοχλείς, γι' αυτό, γιατί εγώ είμαι ιέφορος και προνοητής της μονής αυτής για όλα, και να φροντίζεις για τη σωτηρία της ψυχής σου περισσότερο από το ναό μου». Ο Ιωαννίκιος ξύπνησε έντρομος και περιχαρής γονάτισε μπροστά στην Αγία εικόνα και ζήτησε με δάκρυα συγχώρεση και απήγγειλε στους αδελφούς της μονής αυτό που είδε, και όλοι θαύμασαν και χάρηκαν πολύ.

Ευθύμιο Δοχιάρη στη Μονή Μεγής της Λαύρας όταν ήταν ηγούμενος ο Άγιος Αθανάσιος. Είναι μία από τις παλιότερες μονές ιδρυμένη στη βορειοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου το 970. Βοηθήθηκε και αυτή από τους ηγεμόνες των Παριστρίων ηγεμονιών. Το καθολικό της τιμάται επωνόματι των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και ανεγέρθηκε το 1568. Τότε έγιναν και οι τοιχογραφίες του, πιθανότατα από τον γνωστό κριτικό αγιογράφο Τζόρτζι. Το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του είναι του 1783. Την τράπεζα ανήγειρε ο Αχρίδος Πρόχορος και έχει ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες με παραστάσεις από την Αποκάλυψη. Η Μονή έχει 9 παρεκκλήσια. Η βιβλιοθήκη περιέχει 441 χειρόγραφα και πάνω από 3.000 έντυπα βιβλία. Αριθμεί 32 μοναχούς.

Η γνωστότερη μετά την Πορταΐτισσα θαυματουργεί εικόνα του Αγίου Όρους. Είναι αρχαία τοιχογραφία της Παναγίας που βρίσκεται εξωτερικά στον ανατολικό τοίχο της τράπεζας και προς τα δεξιά της εισόδου της. Το 1664 ο τραπεζάρης Νίλος, που περνούσε τακτικά μπροστά από την εικόνα κρατώντας αναμένα δαδιά για την υπηρεσία του στην τράπεζα, άκουσε μία φωνή να του λέει τα εξής: «Να μην ξαναπεράσεις από εδώ με δαδιά καπνίζοντας την εικόνα μου». Ο Νίλος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη φωνή, η οποία όμως σύντομα ξανακούστηκε, επιτιμώντας το μοναχό και αφήνοντάς τον τυφλό. Οι αδελφοί άρχισαν να περνούν με πολλή ευλάβεια μπροστά από την εικόνα, τις κρέμασαν ακίμητο καντήλι και διέταξαν το νέο τραπεζάρι να τη θυμιάζει καθημερινά. Ο τυφλός Νίλος περνούσε όλο τον καιρό του σε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα, παρακαλώντας την Παναγία να τον συγχωρέσει και να τον θεραπεύσει, πράγμα το οποίο και έγινε όταν για τρίτη πλέον φορά ακούστηκε φωνή από την εικόνα που πληροφορούσε τον Νίλο ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στην δική της μετά το Θεό προστασία και σκέπη θα πρέπει στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Αυτή ήταν με λίγα λόγια μία μικρή γνωριμία με την Παναγία Γοργοεπίκο, που πάντα τρέχει γρήγορα και βοηθά όσους την έχουν ανάγκη.

Το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, το πρώτο και μεγαλύτερο του Αγίου Όρους, είναι κτισμένο πάνω στο πλάκωμα ενός βράχου, εκεί που τελειώνει η Χερσόνησος και ο Άθος. Η ίδρυσή του συμπίπτει με τη συστηματοποίηση του μοναχισμού στο Όρος. Ιδρυτής του, ο σοφός και ανακαινιστής μοναχός Αθανάσιος, ο οποίος θεμελίωσε τη Λαύρα το 963, κτίζοντας πρώτα τείχος γύρω-γύρω, ύστερα το καθολικό και στη συνέχεια σειρές κελιών με χρηματική βοήθεια από τον αυτοκράτορα φίλο του Νικηφόρο Φωκά και στη συνέχεια άλλων αυτοκρατόρων και πατριαρχών. Η Μεγίστη Λαύρα, όπως και άλλα αθωνικά μοναστήρια, παρουσιάζει πολλές μεταπτώσεις. Άλλοτε βρίσκεται σε ακμή και άλλοτε παρακμάζει μέχρι σημείο ερήμωσης. Τον 10ο αιώνα είχε 700 μοναχούς, ενώ το 17ο είχε 5 ή 6. Πέρασε αρκετές φορές από τον κοινοβιακό τρόπο λειτουργίας τους στον ιδιόρυθμο, όπου και παρέμεινε τελικά.

Στη σημερινή του κατάσταση το μοναστήρι εξωτερικά φαίνεται σαν ένα συγκρότημα από πολυόροφα κτίρια τοποθετημένο σε τετράπλευρο σχήμα με μία μεγάλη αυλή στο κέντρο που βρίσκεται το καθολικό και άλλα παρεκκλήσια. Το καθολικό είναι το πρώτο που κτίστηκε στο όρος και αποτέλεσε το πρότυπο για τα άλλα καθολικά των αγιορείτικων μοναστηριών. Πρόκειται για βυζαντινό ναό με νεότερη τοιχογραφία του 16ου αιώνα. Ο ναός κτίστηκε από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη που το αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Από τον 15ο αιώνα και μετά τιμάται στην κοίμηση του Αγίου στις 5 Ιουλίου. Δεξιά και αριστερά του ναού υπάρχουν δύο παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου και των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, στο οποίο βρίσκεται και η μαρμάρινη λάρνακα του Αγίου. Απέναντι από το καθολικό και τη φιάλη του Αγιασμού βρίσκεται η κοινή τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Άγιο Αθανάσιο σε σχήμα σταυρού. Σε αυτήν υπάρχουν αξιόλογες στιχογραφίες των κριτικών ζωγράφων με ξεχωριστές παραστάσεις όπως ο Μυστικός Δείπνος, η Κλίμαξ, η Δευτέρα Παρουσία, καθώς και πορτρέτα Ελλήνων φιλοσόφων, Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και άλλων.

0: Η βιβλιοθήκη βρίσκεται πίσω από το καθολικό και θεωρείται η πλουσιότερη του Αγίου Όρους. Το σκευοφυλάκιο που συστεγάζεται με τη βιβλιοθήκη περιέχει πολλά κοιμήλια, όπως το σάκο του Νικηφόρου Φωκά, ιερά άμφια, εκκλησιαστικά σκεύη, μονή αριθμεί 376 μοναχούς, από τους οποίους οι 56 μένουν στο μοναστήρι και οι υπόλοιποι 320 έξω από αυτό σε πολλά και διάφορα εξαρτήματά του, όπως στις Κήτες, Αγίας Άννας, Καυσοκαλύβια, Τιμίου Προδρόμου, καθώς και σε οικισμούς στην έρημο, όπως τα Κατουνάκια και τα Καρούλια. Η Παναγία η Κουκουζέλισσα είναι η εικόνα που αγιάζει την Μονή και είναι τοποθετημένη σε ομώνυμο παρεκκλήσι.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.
2: Επιλογή επιμέλεια κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Ανάγνωση κειμένων, Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Μπόγρης. Βλάχος Παναγιώτης, Κατσουρού Ευανθία, Μπάρλας Γιώργος, Σφακιανάκης Βαγγέλης, Χαρατζοπούλου Μαρία. Ηχητική επεξεργασία, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη σώμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστές. Ιδουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεό, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακελτικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
3: Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ, της ευθέσει την καρδία, εμούδα παραμικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευσης εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εισι, και με τα ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται. Δια τούτο εκράτησεν αυτούς η περηφάνεια αυτών εις τέλος. Περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθον εις διάθεσιν καρδίας. Διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθοντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Για τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπαν, πώς έγνω ο Θεός, και ήεστην γνώσης εν το υψίστο, ιδού ούτε οι αμαρτωλοί και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν εν αθώοις τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας. Ή έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών μου εν ισθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόπος εστίν ενώπιον μου. Έως εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνώ εις τα έσχατα αυτών, πλην για τας δολαιότητας αυτών, έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε, πώς εγένοντο εις ερήμωσιν εξάπινα, εξέλιπνο, απόλλοντο δια της ανομίας αυτών, ως εν ύπνεον εξεγυρωμένου, Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, κακό εξουδενωμένος κι ουκ έγνων, κτηνώδησε γενόμην παρασύ, κακό διαπαντός μετά σου, εκράτησας τις χειρός της δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδήγησάς με, και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέ, τι θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου,

Ιωάννος, 72. Ποίημα του ποιητού Ασάφ. Πόσον αγαθός και ευεργετικός είναι ο Θεός τους Ισραηλίτες και μάλιστα σε όσους από αυτούς έχουν ευθεία και καθαρά την καρδία. Δεν κλονίστηκαν από την αμφιβολία οι πεποιθήσεις μου και οι υγιείς λογισμοί που ως άλλοι πόδες υποστηρίζουν την ευσέβεια της ψυχής μου. Όμως παραλίγο να συσθούν τα εντυπωρία της ζωής μου βήματα και να εξολισθήσω από την οδόν του Κυρίου και από την πίστη μου στην πρόνοιά Του. Γιατί κατελήφθην από ζήλια ένεκα των ανώμων, επειδή έβλεπα την ευημερία και ευεξία των αμαρτωλών. Διότι δεν υπάρχει παρατεταμένη αγωνία και βάσανος και μεγάλη κακοπάθεια κατά τον θάνατό τους και δεν στερούνται ούτε διαρκή επιπολή οι τυχόν μαστίζους αυτούς θλίψη. Οι άνομοι δεν δοκιμάζουν τους κόπους προσπορισμών των αναγκαίων τους οποίους καταβάλουν οι άλλοι άνθρωποι και δεν ταλαιπωρούνται ούτε υποφέρουν όπως οι ομοίοι τους. Γι' αυτό τους κυρίευσε οριστικώς και τελείως η υπερηφάνειά τους. Περιευλήθηκαν σαν ένδυμα και ως κόσμημα επιδεικτικό την ίδια την αδικία και την ασέβεια η οποία τους διακρίνει. Η αδικία τους θα φυτρώσει σαν άλλο φυτό επί της γης εξαιτίας της διαφθοράς της καρδιάς τους, σαν από παχύ και πλούσιο σε λοιπάσματα έδαφος ξεπέρασαν και ξεχύλισαν κάθε όριο και κάθε μέτρο οι πονηρές διαθέσεις και οι επιθυμίες της καρδιάς τους. Διανοήθηκαν πονηρά εναντίον των συνανθρώπων τους και σύμφωνα προς τις σκέψεις τους γεμάτη πονηρία υπήρξαν και οι λόγοι τους. Με φωνή περήφανη και αγέροχη διαβόησαν ασυστόλως τα διαπραχθέντα αδικήματά τους. Οι άνομοι βλασφημούν θεία και ανθρώπινα. Έφτασε και προχώρησε το στόμα τους μέχρι του ουρανού, μέχρι να βλασφημίσουν κατά του Θεού. Και από εκεί η γλώσσα τους πέρασε επί της γης εξαπολύουσα χυμάρους ύβρεων και συκοφαντιών. Για τούτο ο λαός, επί του οποίου εγώ κατεστάθην προφήτης, δε στρέφεται σε εμένα, αλλά επιστρέφει εδώ όπου βρίσκονται αυτοί, παρασυρώμενος από την ατιμωρία τους και την ευδαιμονία τους. Και φαντάζεται ο λαός, απατώμενος, ότι οι μέρες γεμάτες από ευτυχία θα βρεθούν μεταξύ αυτών. Και είπαν, επειδή σκανδαλίστηκαν από την ευδαιμονία των ασεβών τα εξής: πώς είναι δυνατόν να λαμβάνει είδηση ο Θεός περί των συμβαινόντων πάνω στη γη, και υπάρχει πράγματι γνώσης αυτών από τον ίδιο τον ύψιστο Θεό? Ορίστε, αυτοί εδώ είναι αμαρτωλοί και όμως ευδαιμονούν. Έγιναν κάτοχοι πλούτου, ο οποίος διαρκώς και απαύστος αυξάνει. Και εγώ, παρασυρθείς προς στιγμήν, είπα, άρα μάταια τήρησα αγνή την καρδιά μου και ένυψα μαζί με τους αθώους τα χέρια μου, σαν καθαρά από κάθε αδικία. Και έγινα μαστιγωμένος καθ' όλη την ημέρα επειδή αδικούμε και θλίβομαι. Όμως κάθε πρωί ελέγχω τον εαυτό μου μήπως έφτεξα σε κάτι κατά την προηγούμενη ημέρα ή μήπως παρεκτραπώ σε κάτι κατά την ημέρα που μόλις άρχισε. Ματέως λοιπόν όλα αυτά υπέμεινα. Εάν έλεγα

0: διηγηθώ τους δισταγμούς μου αυτούς και θα εκθέσω και σε άλλους έτσι όπως μου έρχονται οι σκέψεις. Ιδού, στην γενεά των ιών σου θα απέβαινα εγώ ίδιος αποστάτης και ασύνθετος και προδότης διδάσκαλος. Όμως, δεν εκδήλωσα τους δισταγμούς μου, αλλά νόμισα ότι πρέπει να μελετήσω το ζήτημα για να το κατανοήσω. Αλλά η μελέτη του προβλήματος αυτού υπήρξε κόπος ανοφελής και εξαντλητικός, διότι παρέμεινε αυτό για μένα πρόβλημα άλυτο. Άλυτο μέχρι ότου εισήλθα στο ναό και στο αγιαστήριο του Θεού. Και εκεί, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, προσέβλεψα εις τα έσχατα των αμαρτωλών τούτων και προφητικώς διέκρινα τις τελευταίες ημέρες τους. Τώρα ναι, ευτυχούν, αλλά με τις δολιότητές τους επεφύλαξε σε αυτούς κακά. Τους κατακρίμνησες σε ερείπια εξαιτίας της υπερηφανίας τους. Πώς μέσα σε μια στιγμή κατέληξαν να ερημωθούν, εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξαιτίας της πολλής τους ανομίας. Σαν όνειρο ανθρώπου που ξυπνά και σηκώνεται από το κρεβάτι, έτσι τους εκμυδένισες, Κύριε, μέσα στην πόλη σου Ιερουσαλήμ, που είναι ελκυστική σαν ζωγραφιά και ευδιάλυτη σαν φανταστική εικόνα, και έτσι ξετίναξες το όνομά τους. Πράγματι, Κύριε, έσφαλα, γιατί εξεκάφθη από το φθόνο της ευτυχίας τους η καρδιά μου και τα νεφρά μου η έδρα των ανθρωπίνων επιθυμιών και των συναισθημάτων, και έτσι αναστατώθηκαν και υπέστησαν αλλίωση από την αδημονία. Και εγώ, υπό έποψη διανοητικής αντιλήψεως και κατανοήσεως, ήμουν χαμένος και τυποτένιος και δεν κατάλαβα, ούτε μπόρεσα να σκεφτώ βαθύτερα. Έγινα ενώπιόν σου όμοιος με τα κτίνη, και όπως αυτά δεν κατανοούν τους ανθρωπίνους λογισμούς, έτσι και εγώ δεν κατανόησα τις θείες σου βουλές. Και κατόπιν αυτών που διδάχτηκα με τον φωτισμό σου, εγώ διαπαντός θα είμαι μαζί σου και εσύ θα με κρατήσεις από το δεξί μου χέρι, όπως ο πατέρας βοηθεί και υποβαστάζει το παιδί που συμβαδίζει μαζί του. Και με την σοφή συμβουλή και την έμπνευσή σου με οδήγησες προς την παρούσα ζωή, έως ότου μεταδόξεις θα με παραλάβεις στον ουρανό, στην αιώνια ζωή. Διότι τι άλλο έχω και τι άλλο υπάρχει σε εμένα στον ουρανό εκτός από σένα τον ίδιο? Και τι άλλο θα ήταν ικανό να με θέλξει και να με ελκύσει και να φωτίσει την θέλησή μου από την γη, όταν βρίσκομαι πλησίον σου και κατέχω εσένα? Η καρδιά μου και η σάρκα μου από τις κακοπάθειες και τον προσεγγίζοντα θάνατο εκλείπουν και μαραίνονται. Και τι με τούτο? Ο Θεός είναι ο πόθος της καρδιάς μου και ο Θεός είναι το αιώνιο και αναφέρετο μερίδιο της κληρονομίας μου. Τι άλλο θέλω και τι έχω να φοβηθώ? Ας φοβούνται όσοι απομακρύνονται από εσένα, γιατί ιδού αυτοί θα χαθούν. Εξολόθρευσα στον καθένα ο οποίος αποχωρίστηκε από σένα, που είσαι ο αληθής νυμφίος, και παρεξέκλεινε στην ειδωλολατρία και την αμαρτία, μολύνοντας και διασπάσας ως άλλος μοιχός και πόρνος την σχέση και την ένωσή του με εσένα. Σε μένα ένα αγαθό και μόνιμο και ύψιστο υπάρχει. Το να προσκολώμαι συνεχώς και περισσότερο στον Θεό και να στηρίζω ολόκληρη την ελπίδα μου επί του Κυρίου, ώστε απορροφημένος όλος από τον πόθο και την αγάπη σου, Κύριε, να έχω Κύριο και παντοτινό έργο μου, το να εξαγγέλω όλες τις οφειλόμενες προς εσένα δοξολογίες και ενέσεις. Ιστάμενος, παρά τις πύλες της θυγατρός Ιών, της πόλεως Ιερουσαλήμ, ώστε όλοι όσοι εισέρχονται μέσω αυτών των πυλών να τις ακούν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

οι ακροατές, χαίρετε. Παραμονές της μεγάλης εορτής της Παναγίας και δεν θα μπορούσε να πει κανείς τίποτε άλλο παρά για την υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα όλων μας. Η Παναγία κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, τον μεγαλύτερο δογματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μετά την Αγία Τριάδα, τιμάμε την Παναγία. Μεγάλη όντως τιμή στο πρόσωπο της Παναγίας, τιμάται το γυναικείο φύλο. Ο πιστός ελληνικός λαός τιμά ιδιαίτερα και ευλαβείται πολύ την Παναγία. Αυτό, αγαπητοί μου, φαίνεται και στο ότι από τις 30.000 εκκλησίες, παρεκκλήσια και εξοκλήσια όλης της Ελλάδος, οι 6.000 είναι αφιερωμένες σε ορτές της Παναγίας και οι περισσότερες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μάλιστα, από τα 1.000 μοναστήρια της Ελλάδος, τα 300 τιμώνται σε ορτές της Παναγίας, γέννηση, ευαγγελισμός, ζωοδόχος πηγή, τιμία ζώνη, κοίμηση. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνουμε από τα επίσημα δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος του 2008. Στο Άγιον Όρος, το ωραία προσωνυμούμενο περιβόλι της Παναγίας, από τον πολύπλανκτο σκοπελίτη ξερχοταμινό μοναχό Κεσάριο Δαπόντε, ονομασία που επεκράτησε, η τιμή της Παναγίας πλησιάζει, θα λέγαμε, τα όρια της λατρείας. Από τις 20 μονές, οι 5 τιμώνται στην Παναγία. Από τις 12 σκήτες, οι 3 είναι αφιερωμένες στην Παναγία. Από τα 300 κελιά, περίπου τα 50 πανηγυρίζουν σε ορτές της Παναγίας. Το Άγιον Όρος αξιώθηκε να είναι κλήρος της Θεοτόκου κατά την υπόσχεσή της, όπως αναφέρεται από τον Μέγα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στον εγκομιαστικό του λόγο στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Η Θεοτόκος για τους Αγιορείτες ήταν, είναι και θα είναι άμαχος σύμμαχος των πρακτέων υφηγητής, των μη πρακτέων ερμηνευτής, κηδεμών ιατρός τροφεύς. Άπειρες είναι οι αποδείξεις που βεβαιώνουν την αλήθεια του λόγου. Η μέρημνά της, η ιστορική και συνεχής φροντίδα της, φανερή και αφανής, αισθητή και μυστική, αντιληπτή σε πολλούς, σε λίγους, σε ένα, με σημεία παράδοξα και υπέρλογα, πληροφορίες σημαντικές και σωτήριες, σε όνειρα και οράματα, σε ασθενείς, σε ετοιμοθάνατους, σε κινδυνεύοντες, σε απομονωμένους, σε απαρηγόρητους και ταπεινούς. Συχνά οι θείες και προσωπικές επισκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλούμενους τη βοήθεια και σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της, που για το Άγιον Όρος αποτελούν μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάνσεπτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτοπτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλη και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία πολλεσθέντων. Σαφέστατα, ο άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας,
που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος, φανερώνει στον ταπεινό ηγίτορα και τον αγαθό προσκυνητή πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι εντικοιμήσε της τον κόσμον ου κατέλειπε και μάλιστα το Εράσμιο Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της, και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίνητα κανδύλια, τα περίτεχνα πουκάμισα, τα αρχαία, ξυλόγλυπτα ή μαρμαρόγλυπτα προσκυνητάρια θα υπάρχουν πάντα εκεί, πηγές ανεξάντλη του αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Κυρίως, ως η καλύτερη και πολύ δύσκολα περιγραφόμενη μακαρία και ειρηνική παραμυθία, η συνδυαζόμενη και συνακολουθούσα από τη χρυσόπτερη ελπίδα. Περί των κυριωτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας απόψε, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστόβ. «Εμείς, τα ούκ εν γνώση ημιν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλείπτους κρίσεις του Θεού μη ερευνώντες, πάσα στας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτωμεν εκάστη αυτών, μετά φόβο και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ατενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν, την αληθώς εν ουρανή συμβασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν». Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο: «Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα πως χρίαν, μόνο μη αμελείτε τις υποσχέσεις του σχήματος». Στο καθολικό της Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήση της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας. Κατά μία αγρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο καλήφωνος λαυριώτης πρωτοψάλτης, μετά την ωραιότατη ψαλμοδία του, κάθισε στο απέναντι της εικόνας Τασίδη λίγον αναπαυθεί. Εκεί του παρουσιάστηκε Θεοτόκος λέγοντας: «Χαίρεις Ιωάννη, ψάλε μη και εγώ ου μη σε εγκαταλείψω». Και του πρόσφερε δώρο ευχαριστίας ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο αφιερώθηκε στην εικόνα της και πολλά θαύματα κατά καιρούς τέλεσε. Αργότερα και πάλι του εμφανίστηκε η Θεοτόκος για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις συνεχείς ένδακρες στάσεις του, τις αγρυπνίες και την ορθοστασία, και του είπε: «Από του νυν έσω υγιής». Έτσι ανταμείβει, αδελφοί μου, η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

μνημονίδιο του πεδίου που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου θησαυρίζεται τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν, αδελφοί μου, 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή βηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή εχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή μονή του και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης Παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλας της μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρατήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επιείκεια και πραότητα και στα χείλη της υπάρχει μηδία μας σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε Παραμυθία. Μια άλλη εικόνα εκεί, η λεγόμενη Εσφαγμένη, δέχθηκε κτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε με πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να πέθνεις και από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τολμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσητείες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας μονής υπάρχει η θεομητορική εικόνα, η επιλεγόμενη ελαιοβρύτησα ή δοχιάρισα. Σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού της μονής, ο δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά λαδιού στους πατέρες για να φροντίσει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτηδά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε, άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις πύλες της εισόδου της μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσηβρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τοιχογραφημένη αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τοιχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τοιχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέει: «Τι θέλεις εσύ εντάφθα, εντάφθα εσύ μοναχή». Η αυτοκράτηρα γονιπετής ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της μονής και αναχώρησε αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως η επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αβάτου, όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίου, αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές
της αγιότεκνης Ανατολής, από την οποία ήλθε ο μοναχισμός στον Άθωνα, εδραιώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει αυτοκρατορικών χρυσοβούλων, διεθνών συνθήκων και κατοχυρωμένων από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση του Αββάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών, για την οποία κυρίως υπάρχει. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται, αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί, αγαπητοί μου, και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος, ας καταργήσει το Άββατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν και αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του Ιερού Τόπου. Συνεχίζοντας την ωερή προσκυνηματική μας ιεροποδημία στις Αθωνικές Μονές, κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλέφατη Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματος να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσα δε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. «Να ελπίζω συν, εις την εσπλαχνία του Υιού μου και Δεσπότου άπαντες, η εντόρη τούτο εν αρέτος μετευλαβίας και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού, δίδομοι ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ούκ εκλείψου συνεξιμών». Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και στη Θεσσαλονίκη, μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρους. Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Τα κατά καιρούς γενόμενα θαύματα της επιβλητικής αυτής εικόνας είναι πάμπολα. Η έκφραση της Πορταΐτισσας είναι αρκετά αυστηρή, θέλοντας ίσως να δείξει ο αγιογράφος πως η μητέρα της αγαθότητος δεν πάβει να είναι και μητέρα της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάσκι γράφει πριν 250 χρόνια μεταξύ άλλων περί της ιεράς αυτής εικόνος. «Μεγάλους έχουσα οφθαλμούς, κρατούσα εν τη αριστερά χειρή των Σωτήρα Χριστών, μελανόθεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτής θέαν και καλυμμένη όλη εκτός του προσώπου υπό άργυρο και χρυσωμένου ενδύματος, εκτός δε τούτου είναι πεπικυλμένη διαπολιτήμων λίθων,
και χρυσών νομισμάτων παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμόνων και αρχόντων αφιερωθέντων εν εκατόν πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόν εκείνη σημείων η οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστων και ονομαζόμενων βάρβαρων, ωστής έπληξεν αυτήν δια μαχαίρας, εκ της κακίας και του φθόνου αυτού, η ταϊδόν, ότι έρευσεν αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησεν και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Σιβήρων τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι περίλαμπρος. Στη σερβική μονή του Χιλιανδαρίου, αδελφοί μου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου, υπάρχουν επίσης 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία την έχει η Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύθηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιερουσαλήμων προς μονασμό παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανδαρίου πήγε προσκυνητής στα Ιερουσόλυμα, του έδωσαν πατέρες δώρο την εικόνα, την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανδαρίου, συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός ένα ζώο να σταθεί εκεί φέρνοντας μόνο του τη Θεία εικόνα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τριχερούσα. Από τότε εκλέγεται προηγούμενος και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο Υγιασμένος σε ποιον να δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανδαρινού κελιού των Καριών, το λεγόμενο τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος ασκητεύοντας έγραψε το τυπικό της μονής του. Στη Μονή του Χιλιανδαρίου υπάρχει και η εικόνα η επιλεγόμενη του ακαθίστου. Πριν 150 έτη περίπου κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και σώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή, μπροστά στην οποία εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο οι ιερείς τη βαστούν στις λιτανίες, ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων των ιερών ακολουθεών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν 2 ακόμη θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Αυτής που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτής που σώθηκε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχιό. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της Μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο.
σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι το καθίστου ύμνο, όπου καθημερινώς διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμοσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της φοβεράς προστασίας, της βηματάρισσας και της θηλαρινής. Στη βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθανίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη από το οποίο είχε στερηθεί, γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο πουκάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Ας ακούσουμε άλλο ένα ύμνο, αγαπητοί.

Στη βουλγαρική μονή του ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίστου. Η ιστορία της περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίον της μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς τη Θεοτόκο χαίρε που έλεγε, άκουσε από την εικόνα, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες οσιομάρτυρες, οι οποίοι εκάησαν ζώντες. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά δεν κάηγε. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούουσας, μπροστά της όσους κοσμάς ο ζωγραφίτης προσευχόταν παρακλητικά. «Υπεραγία Θεοτόκε εύξε μου, προς τον Σόνιον και Θεόν, ειν οδηγήσικα με εν οδός σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε τη Θεομήτωρα να του λέει. Να λέει, «Ιε και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάστου κατά μόνας». Ο ίδιος ο Όσιος Κοσμάς σε μία πανήγυρη της μονής βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Στην ωραιότατη μονή Δοχειαρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τις πολλές θαυματουργίες της, η Γοργοϋπήκος. Περί τα μέσα του 17ου αιώνος, ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νείλος με το αναμένο δαδί μαύρισε την τοιχογραφία της και η Θεοτόκος προς παραδειγματισμό της ασέβειας του έδωσε ασθένεια. Στις επίμονες δαΐσεις του όμως σύντομα κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της μονής η δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέο υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων κατά θαυμαστό τρόπο και έφτασε στον αρσανά της μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη μονή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφτασε κατά θαυμαστό επίσης τρόπο από την Ιγρήτα. Στην επιβλητική μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτισσας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε υπό τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη Μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730 και επί 150 έτη και πλέον, η βατοπεδινή έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της μονή σε σφιγμένο φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη μονή Κωνσταμονίτου η οδηγήτρια και η αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε τα πιθάρια της μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνα, όταν Δεοχιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των ιερών μονών και στις κήτες της αυρίζονται θαυματουργές εικόνες της κυρίας και εφόρου του ιερού τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει η αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1873 στη Μολδαβία
στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτορες της Κήτης ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξη της εργασίας, ο του θαύματος, εύρουν τα πρόσωπα της Θεομήτρος και του Χριστού υπερφυώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κουτλουμσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο Μεγάλο Ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλη που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη Ρωσική Σχήτη της Τιβαΐδος υπήρχε εικόνα της Παρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη Βουλγαρική Σκήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουργού υπάρχει εικόνα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αγαπητοί μου, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η Καρεώτισσα Ελεούσα του Άξιου Νεστή, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ο γνωστός θεμητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβρίλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο ευλάβεια των ευσεβών χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων ουσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλ Ιβυρίτη, Ζαχαρία Κουσταμονίτη, Σάβα Χιλιανδαρινό, Ιωάννου Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθου Πατέρας, των οποίων οι γλαφυροί βίοι συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγιώρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι Όσιοι Σημεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν λαμπρή μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από τον παρατημονή εσφιγμένο σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Ρώσος Όσιος Αντώνιος τον 11ο αιώνα και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια «Ευλογητός ο Θεός εν παντή» ή «Δε με θυμώνει ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίου όρη Αγίων». Έτσι η λαύρα του Κιέβου, εκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας εορτάζουμε τα 1020 χρόνια από τον χριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου Όσιος Βαρθολομαίος της Εμέρης τον 12ο αιώνα, η Σεμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου. Αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή του στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά έτη μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σημεών ο Μυροβλήτης
συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιος Σάββα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπάφθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης το 13ο αιώνα κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής της Μακεδονίας, της Μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο, όπου του μηνούσε «Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρε του Υιού μου, μη αναχώρη τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα». Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτη, Μάρκος ο Νηπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις ευερπνίες τους, καθώς και Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος στο Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγόν ομού και προστάτην και μεσήτριαν, και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του τη βοήθειά της. Στο έξω της μεγής της λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου και κατά τον βιογράφο του, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, σε μετάφραση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, δια μεσητείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίσθη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν. Τη θεολογία διδάχθηκε και Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια τη Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ανοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπαύεται η Μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο: «Λάβε την χάρη καταδαιμόνων ως εκτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβήσεις ύψος αρετής και να γένεις διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

το πνεύμα της μεγάλης τιμής και αγάπης προς τη Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, Ιεραπόστολοι, Νεομάρτυρες και όσοι. Ιεροπρεπείς κολυβάδες με πρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουμε το φλογερό τους κήρυγμα με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγκομείων και επιστολών, την εκβαθέων αγάπη τους, την τροφό και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θεομητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, στις μνήμες, στη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν το γέροντα Φιλάρετο στην ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρωτούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα σου απαντούσε με μία απόλυτη βεβαιότητα. Η Παναγία, παιδί μου, με βαστά, εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ηρωμόναχος Ιωακήμου Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας, η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουμπούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Ο ενάρετος Γρηγοριάτης, ηγούμενος Αθανάσιος, είχε φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου, δάκρυζε. Το Άγιον Όρος, με τις χίλιες Αγίες Τράπεζες, έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές, έχουν πάντα το προβάδισμα και υποτονούν όλες οι άλλες εορτές προς Αγίες. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρετους μόνιμους κατοίκους του τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό Υιό του ανθρώπου. Αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και

μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Το Κοβοσχήν είναι το περιδέρεο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου, που από τον άχρηστο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά ένα τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά δρόσους αναψυχής και παραμυθίας ευεργετική για τους εν κόσμο βιώντες αδελφούς. Η Παναγία μετικεί από διάφορους τόπους με διάφορους τρόπους ανθρώπους για να τους φέρει στα Άγια των Αγίων, όπως τρίχρονη ετέθη η ίδια στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, κελιά και καλύβες αναμένουν καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές μνηστείες του Πνεύματος για θείους τοκετούς μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι με τη χάρη της Παναγίας δημιουργούνται αιστείες για να σκηνώσει το Πνεύμα όπως τη Βιθλεέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γεθσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η Παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών. Καταδέχθηκε αδελφή μου να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτορος, ως πυλωρός στην Ιβύρον, ως οικονόμος στη Μεγίστη Λαύρα. Είναι η Γοργοϊπίκος, η Παραμυθία, η Επακούσα, η Γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και γηητής. Η γερόντισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφθάνει όλους αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος μας. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφθάσει τους προς αυτήν καταφεύγοντες, τους κινδυνεύοντες, αυτοί που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζωμένων η γαλήνη, η αντίληψη και βοηθός, όπως ήλθε θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπέρ των τέκνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας, ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία μας στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έστω που κάποτε έπαιξε το ρόλο του, τον σημαντικό έστω και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανοί και παρόντες όπως σε κάθε θεία λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή δέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα, και μια καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά ευαγγελίζεται η ίδια λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι παιδί μου τον πόνο, μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα,

0: υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφείλει λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μία παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μία επαναξέταση της πορείας σου, για μία πνευματική ανασυγκρότηση, για μία επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ιασή της, παρά ταπεινά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνος κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας αδελφοί μου, οι αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως, μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο πόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι εκούσιοι αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην αθωνίτησα Θεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, τους εμμύριες ανάγκες κόσμου μας, με τη βέβαιη ελπίδα πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα προεκτείνει ιστοργικά το Άγιο Μαφόρη της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλο τον ορθόδοξο κόσμο που την επικαλείται, ώστε υπό το φως της προσευχόμενη ευκολότερα εισακουόμεθα και βοηθούμεθα να δούμε το μέγεθος της μικρότητας και της αδυναμίας μας, το οποίο τελικώς αποβαίνει νίκη και κατάκτηση, μη έχοντας το δικαίωμα να διακρινόμεθα, αλλά με την πρόσληψη του ταπεινού της φρονήματος γινόμαστε αίτητοι στις δαιμονικές και κοσμικές πλεκτάνες και οι δοκιμασίες καθίστανται βαθμίδες ανόδου, οριμότητος και αυτογνωσίας. Αυτή είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη ευλογία της αθωνίτισας Θεοτόκου στις ψυχές των πιστών, την οποία μόχθησα κάπως να σας μεταφέρω. Σε εσάς απομένει να τη διαφυλάξετε. Ταπεινώς το εύχομαι και εγκαρδίως το ελπίζω. Στον ηχολήπτη Δημήτρη Ελένη πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστίες και σε εσάς που με ακούσατε. Καλή Παναγία.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

Τίτλοι ειδήσεων στις 6 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πας Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου θα τελεστεί αύριο το πρωί στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου Σωσίου Πορφυρίου Μιλεσέτικης, ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πυρκαγιάς. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού πολλές περιοχές της χώρας αυτό το Σάββατο. Στη Φιλοθέη συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αλβανία. Νεκρό στην Κροατία σε περιοχή που μένεται πυρκαγιά. Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η νέα γέφυρα του ποταμού Κομσάτου στο πολύανθνο του Δήμου Ιάσμου 25 χιλιόμετρα από την Κομοτινή, αποκαθιστώντας μια σημαντική οδική σύνδεση για την περιφέρεια ενότητας Ροδόπης. Σε παρόστιμο που αντιστοιχεί σε 4.550 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άντρα που χρησιμοποίησε κόρνα ενός πλοίου για να ξυπνήσει πολική αρκούδα που κοιμόταν στο Σβάλμπαρτ της Αρκτικής. Ο καιρός για αύριο θα είναι νεφελώδης και βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Επίσκοποι ορισμένης περιοχής συνήρχονται για την εκλογή και χειροτονία νέων επισκόπων. Είχαν ήδη τεθεί τα θεμέλια για το μελλοντικό επαρχιακό ή μητροπολιτικό σύστημα.

Φαίνεται ότι οι σύνοδοι εμφανίστηκαν πρώτα στη Μικρά Ασία περί τα τέλη του Δευτέρου αιώνα, κατά την περίοδο της έντονης άμυνας κατά της εξαπλώσεως της σε εισαγωγικά νέας προφητείας, δηλαδή της ενθουσιώδους αναπτύξεως του μοντανισμού.

Η ενότητα αυτή τότε βασιζόταν επί της ταυτότητος της παραδόσεως και της ομοφωνίας της πίστεως, παρά επί ιουδήποτε καθιερωμένου σχεδίου.

Η κατάσταση άλλαξε με τον εκχριστιανισμό της Αυτοκρατορίας. Ο εκχριστιανισμός της Αυτοκρατορίας κατέστησε την οικουμενικότητα της Εκκλησίας πλέον έκδηλη παραποτέ. Βεβαίως, δεν προσέθεται τίποτα στην ουσιώδη και βασική οικουμενικότητα της χριστιανικής Εκκλησίας. Η νέα όμως αυτή ευκαιρία έκανε δυνατή την ορατή παρουσία της.

Σε αυτή ακριβώς την κατάσταση συνεκλήθη η πρώτη Γενική Σύνοδος, η Μεγάλη Σύνοδος της Νικαίας, που επρόκειτο να καταστεί υπόδειγμα για τις μετέπειτα συνόδους.

νέα θεμελιωμένη θέση της Εκκλησίας είχε ανάγκη οικουμενικής δράσεως, ακριβώς επειδή η χριστιανική ζωή αναπτυσσόταν σε κόσμο που δεν ήταν πλέον οργανωμένος επί τοπικιστικής βάσεως, αλλά επί της αυτοκρατορίας ως συνόλου. Επειδή η Εκκλησία έχει εξέλθει στον κόσμο, οι τοπικές εκκλησίες έπρεπε να μάθουν να ζουν όχι πλέον ως αυτοτελείς μονάδες, όπως ζούσαν κατά το πλείστον στο παρελθόν εν τη πράξη, όχι όμως και εν τη θεωρία, αλλά ως τμήματα απέραντης πνευματικής κυβερνήσεως.

Η σύνοδοι του 4ου αιώνα ήταν ακόμη περιστατικές συναθρήσεις ή ανεξάρτητα συμβάντα. Το δε υπέρτατο κύρος τους εδραζόταν ακόμη στο ότι συμμορφώνονταν προς την αποστολική παράδοση.

Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Υπάρχει όμως μια πολύ απλή. Ο Χριστός είναι η αλήθεια.

Πηγή και κριτήριο της χριστιανικής αλήθειας είναι η Θεία Αποκάλυψη στην διπλή δομή της, εις τας δύο της οικονομίας. Πηγή της αλήθειας είναι ο Λόγος του Θεού.

Κύριος ημών Χριστός απεκάλυψε αυτόν όχι ως έθιμο, αλλά ως αλήθεια. Την φράση αυτή χρησιμοποίησε εν συνεχεία ο Κυπριανός και την υιοθέτησε η Σύνοδος της Καρχιδόνος.

προσφυγή στην αρχαιότητα ή τις παραδόσεις έπρεπε να είναι εκλεκτική και διακριτική. Ορισμένες δήθεν παραδόσεις ήταν απλώς εσφαλμένες και ψευδείς.

έπρεπε να επισημαίνει και να εξακριβώνει κανείς την αληθινή παράδοση, την αυθεντική παράδοση, που η προέλευσή της θα ήταν δυνατό να αναχθεί μέχρι της αυθεντίας των Αποστόλων και να επιβεβαιωθεί και επικυρωθεί από οικουμενική συμφωνία των Εκκλησιών.

πατέρες ήταν εκείνοι που μετέδιδαν και προήγαγαν το ορθοδόγμα, τη διδασκαλία των Αποστόλων, εκείνοι που ήταν καθοδηγητές και διδάσκαλοι της χριστιανικής παιδείας και κατηχήσεως. Κατά την έννοια αυτή, χρησιμοποιήθηκε μετεμφάσεως επί μεγάλων χριστιανών συγγραφέων.

Η διδασκαλία ήταν έργο αποστολικό. Διδάξατε πάντα τα έθνη. Και σε αυτή ακριβώς την αποστολή βρίσκεται ριζωμένο το κύρος τους, δηλαδή να δίδουν μαρτυρία.

επόμενη της Αγίης Πατράσιν. Ήταν σύνηθες στην αρχαία εκκλησία να αρχίζουν οι δογματικοί όροι με φράσεις αυτού του είδους. Η απόφωση της Χαλκιδόνος αρχίζει με αυτές ακριβώς τις λέξεις.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, με μια μικρή καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων, συνδεόμεθα με το ιερό προσκύνημα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου Ιμαθίας για την ακολουθία του πολυαρχιερατικού μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

0: Εξήλθε η Ιακώβ από το φρέο του στο όρθιο και πορεύθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έδιγαν ο ήλιος και έλαβεν από το λίθον το τόπο και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ, μη φοβού. Η γη επίσης καθέβης επ' αυτής, ειδώσου αυτήν και το σπερματί σου. Και έστε το σπέρμα σου σε άμμος της γης και πλατινθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και ενε ευλογηθήσονται εν σοι πάση φύλε της γης και εν το σπερματί σου. Και είδου εγώ είμαι μετά σου, διαφυλάσσουν σε εν τη οδό πάση ου εάν πορευθείς και επιστρέψου σε εις την γη ταύτη, ότι ου μη σε εγκαταλείπω, έως του ποιήσε με πάντα ως ελάχισσας». Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπεν, ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκίδη. Και εφοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ου και εστί τούτο αλλή οίκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Φυτίας Εζεκίλ το ανάγνωσμα
2: Σοφία προσκομέν.
1: Έστε από τις ημέρας της Ορδόης και επέκεινα ποιήσου συνιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά Ανατολάς και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδήσου μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται επ' αυτήν, του θα γίνει άρτον ενώπιον Κυρίου. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
3: Παρμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
3: Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρξε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασε της κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματο ως επικρατήρα λέγουσα, ως εστίν άφρον εκκλεινά το πρόσμα και της ενδέεση φρενών είπε, έλθετε, φάγετε τον αιμόν άρτον και πείετε ίνον ον και κέρακα ημίν, απολύπετε αφροσύνη και ζήσετε και ζητήσετε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεση εν γνώση, ο παιδεύων κακούς λείψετε εαυτό ατιμία, ελέγχον δε τον ασεβή, φομίσετε εαυτόν. Η γάρ έλεγχη το ασεβή, μόλο πες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μη μισήσως είσαι, έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε, γνώριζε δικαίω και προσύση του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το γάρ γνώνε νόμο, διανύασε στην αγαθή. Του το γάρ στο τρόπο πολύ ζήσει χρόνο και προσθεθήσετε τη ζωή.
4: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχίας και εξ όλης της διανύσης.

0: Του Αρχιπισκόπη Μον Ιερονήμου,
1: Κύριε Ελέησο,
0: και των συγχωροστατών των αυτού Αγίων Αρχιερέων Καλλινίκου Κυριλού Παντελεήμονος, του Κυπημενάρχου ημών και Αθηναγόρου και πάσης της εν Χριστώ ημών.

και αφέσεως των αμαρτιών του δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των καθηγούμενων της Ιεράς Μονής Ταύτης Παντελεημών και της Συνοδείας αυτού και πάντων των

είναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαίωμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Θαύτης, παντελεήμονος ιερομονάχου και της συνοδείας αυτού, του Προέδρου Γεωργίου και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου Παναγία Σου Μελά, των απανταχού τη

εις την κοίμηση και την ένδοξον εις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομαι, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων θείων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και από το κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, σωσιπάτου του Βερίαιος και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Διονυσίου Αιγίνης, Αρσένιου Βερίας, του Ιερομάρτυρος, Λουκά Συμφέρου Πόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού, και Γρηγορίου του Παλαμά με της οικογενείας αυτού και πάντων Αγίων

σίγουρος του Ιαμαρτικού και πάνω των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Εναούσι Νεομαρτύρων Ανδρών Γυναικών και Παιδών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ασκήσι Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου, του Περιέως, Θεοφάνους του Εναούσι, Γερασίνου του Υμνογράφου και πάντων των Ετισκή Τιβερίας, διαλαμψάντων Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους, άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλαιον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία και Ιερά Μητροπόλη ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των επιτελούντων και εορταζόντων την Αγία Νεορτή και Πανήγυρη ταύτη, και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών, συντηρών τρέφων και πληθύνων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός, ξανά να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιο σου πνεύμα τιμήν και αΐ.

0: Έρχεται άπαντα τα πέρατα της γης, την σεπτήν μετάστασιν της Θεομήτωρος μακαρίσομαι. Σεβασμιότατη και πολυσέβαστη Άγια Αρχιερή Θεοφιλέστατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόξενε, ενδοξότατε Στρατηγέ, ερήτημος κυρία Γενική, Περιφερειακή Αστυνομική Διευθύντρια Κεντρικής Μακεδονίας, εντιμολογιότατε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Σωματείου και του Ιδρύματος Παναγία Σωμελά, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρόσκληση του Ιερού Υμνογράφου του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, αλλά και η εσωτερική παρόρμηση της ευλαβίας και της αγάπης μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μας συνεκέντρωσε απόψε παραμονή της μεγάλης εορτής της επτής μεταστάσεώς της στο περίλαμπρο αυτό κατοικητήριό της, το οποίο αγιάζεται από τη χάρη της ιστορικής και θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Σωμελά, της προερχομένης από το παλέφατο μοναστήρι του Πόντου, για να μακαρίσουμε και εμείς την Αγνή Θεομήτωρα. Συγκεντρωθήκαμε, αδελφοί μου, στον περίκλειστο αυτό ναό, τεκμήριο της ευλαβίας του ποντιακού ελληνισμού προς τη μητέρα και προστάτηδά του, τη Σουμελιώτισσα Παναγία, για να τιμήσουμε την ένδοξο κοίμησή της, ακολουθώντας την παράδοση αιώνων που ακολουθούσε ευλαβικά ο ελληνισμός του Πόντου, όχι από συνήθεια, αλλά από καρδιακή αγάπη και βαθύδατο σεβασμό προς την κυρία Θεοτόκο και τη θαυματουργό ιερά εικόνα της, την ιστορηθήσα υπό του Αποστόλου Λουκά Ιερωτάτου, η οποία μεταφέρθηκε με υπερφυσικό τρόπο από την Αθήνα στο όρος Μελά, όπως η Υπεραγία Θεοτόκος επέλεξε για να μένει στους αιώνες φύλακας και προστάτης των ακριτών του γένους μας, των φυλάκων και φρουρών, των ορίων του ελληνισμού και της Ορθοδόξου πίστεως. Ήλθαμε όμως, αδελφοί μου, εδώ και για να επιβεβαιώσουμε με την παρουσία μας στην ιερά και ευκλεή πανήγυρη της κοιμήσεώς της στο ιερό αυτό καθίδρυμα τη διαχρονική αλήθεια και πραγματικότητα της διαρκούς και ζώσης παρουσίας της κυρίας Θεοτόκου μεταξύ των ανθρώπων, την οποία υμνεί η θεοκίνητος γλώσσα του Ιερού Υμνογράφου ψάλλοντας «Εν τη κοιμήση των κόσμων ού κατέλειπες Θεοτόκε». Μάρτυρες αυτού του θαύματος της θεομητορικής αγάπης και συμπανηγυριστές μας είναι, αδελφοί μου, η σεβασμιότατη και προσφυλής εν Χριστώ αδελφοί, οι οποίοι τιμούν μαζί με τον ευσεβή κλήρο και τον πιστό λαό, μαζί με τους ποντίους απανταχού της γης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου Παναγία Σωμελά και τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, την Παναγία Σωμελά, την Παναγία του ποντιακού ελληνισμού. Ευχαριστώ λοιπόν από καρδίας και εν ευγνωμοσύνη πολύ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης κύριο Καλίνικο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού Κύριο Κύριλο και τον Χωροστατούντα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου Κύριο Ιερώνυμο και τον ημέτερο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δομενίκου Κύριον Αθηναγόρα που λαμπρύνουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους την Ιερά Πανήγυρη της Θεομήτωρος και τιμούν τον Ποντιακό Ελληνισμό και όλους τους ευλαβείς προσκυνητές και λάτρεις της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης Κύριο Καλλίνικο να απευθύνει το μήνυμα της σημερινής εορτής προς τους ευσεβείς συνεορταστές μας.
1: Σεβασμιότατε και πολύ σεβαστέ μας, Άγιε Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμων, Σεπτέπτημεν άρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, συμπανηγυρίζοντες Άγιοι Αρχιερείς, πανοσιολογιότατε καθηγούμενοι, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι και ενδοξότατοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, εντιμολογιότατε πρόεδρε, αγαπητοί μου αδελφοί, δοξάζουμε το Θεό, διότι μας χάρισε την ευλογία να συναχθούμε απόψε στον ιερό αυτό τόπο της Παναγίας Σουμελά, όπου η προσευχή των γενεών συναντά τη σημερινή χαρά της Εκκλησίας. Εδώ κάτω από τη μητρική σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η καρδιά του ανθρώπου βρίσκει ανάπαυση και η ψυχή ψώνεται προς τον ουρανό. Επιτρέψατε μου, σεβασμιότατε Άγιε Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε Παντελεήμων, εκ μέρους και των συμπανηγυριζόντων Αγίων Αρχιερέων να εκφράσω την εγκάρδια ευχαριστία μας για την αγάπη σας και την ευλογημένη πρόσκληση να συνεορτάσουμε την Πανήγυρη της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι ευρισκόμεθα όλοι μαζί ενώπιον της Παναγίας, αρχιερείς, κλήρος, λαός του Θεού, στεκόμαστε κάτω από τη σκέπη της μητέρας του Κυρίου μας. Ο τόπος αυτός είναι ποτισμένος με προσευχές και δάκρυα ανθρώπων απλών, οι οποίοι μέσα στους χρόνους ήρθαν εδώ με ένα κερί στο χέρι και μια ελπίδα στην καρδιά. Σήμερα η Εκκλησία μας πανηγυρίζει την κοίμηση της Παναγίας. Η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι γεμάτη ειρήνη και φως. Η Θεοτόκος ολοκληρώνει την επίγεια πορεία της και εισέρχεται στη χαρά της αιωνίου ζωής. Εκείνος που ως βρέφος αναπάθηκε στην αγκαλιά της στην Βηθλέμ, ο Υιός και Θεός της, τώρα δέχεται τη μητέρα του στη δόξα της βασιλείας του. Αυτό είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Η ζωή της υπήρξε μια σιωπηλή προσφορά στο Θεό. Με την ταπείνωση, την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς της έγινε το κατοικητήριο της Θείας Χάριτος. Το ιδού ιδούλη Κυρίου του Ευαγγελισμού έγινε ολόκληρη η ζωή της. Έφερε το Χριστό στην αγκαλιά της. Τον ακολούθησε στο δρόμο του Σταυρού. Στάθηκε κοντά στους Αποστόλους μετά την Ανάσταση και αξιώθηκε να χαρεί πρώτη τη δόξα της Αναστάσιμης ζωής. Η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας διηγείται πως όταν πλησίασε η ώρα της αναχωρήσεώς της, Άγγελος Κυρίου της φανέρωσε το γεγονός. Η χαρά της ήταν μεγάλη, διότι πλησίαζε η συνάντηση με τον αγαπημένο της Υιό. Προσευχήθηκε στο όρος των ελαιών και επέστρεψε στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου περιμένοντας ειρηνικά την ώρα της ουρανίου συναντήσεως. Και τότε έγινε θαυμαστό γεγονός. Οι Άγιοι Απόστολοι σκορπισμένοι στα πέρατα της γης για το κήρυγμα του Ευαγγελίου συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά γύρω από την κλίνη της Θεοτόκου. Η Εκκλησία ολόκληρη στάθηκε κοντά στη μητέρα της και αυτή η εικόνα συνεχίζεται μέσα στους αιώνες. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος γονατίζει μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και ψιθυρίζει το όνομά της, η μητέρα του Κυρίου γίνεται κοντά του παρηγοριά και ελπίδα. Και απόψε, εδώ, στην Παναγία σου Μελάτου του Βερμίου, ανάβει πάλι το ακίμητο καντήλι της πίστεως που άναψαν οι πατέρες μας και το παρέδωσαν στις επόμενες γενναίες. Ο τόπος αυτός έγινε μέσα στους χρόνους αγαπημένο προσκύνημα του λαού του Θεού. Από το όρος Μελάτου του Πόντου, όπου για αιώνες υψώθηκε η προσευχή των μοναχών και των προσκυνητών, η χάρη της Θεοτόκου έφτασε εδώ στο Βέρμιο. Η ιερά εικόνα της Παναγίας έγινε σύντροφος ενός λαού, έγινε το φυλαχτό της καρδιάς του, έγινε παρηγοριά και δύναμη ανθρώπων που κράτησαν μέσα τους την πίστη, την παράδοση και την αγάπη προς την Εκκλησία. Οι άνθρωποι κράτησαν την Παναγία κοντά τους και η Παναγία κράτησε εκείνους κοντά στο Χριστό. Και αυτή είναι η παρηγοριά των πιστών, πως όποιος πλησιάζει την Παναγία οδηγείται από τα χέρια της στον Χριστό. Οι παλαιοί αγιογράφοι απέδωσαν την κοίμηση της Θεοτόκου με μια εικόνα γεμάτη ουράνια σοφία. Στο κέντρο βρίσκεται η Παναγία αναπαυμένη, γύρω της οι Απόστολοι και πάνω από την κλίνη ο Χριστός κρατά την ψυχή της μητέρας του σαν παιδί λευκοντημένο και γεμάτο φως. Η Παναγία κράτησε το Χριστό στη γη και ο Χριστός κρατά τώρα την Παναγία στον ουρανό. Αυτή είναι η χαρά της πίστεώς μας. Αδελφοί μου, απόψε εδώ στην Παναγία σου Μελά στεκόμαστε μπροστά σε μια ζωντανή παρουσία. Η Παναγία είναι κοντά στην Εκκλησία της, κοντά στον άνθρωπο που προσεύχεται, κοντά σε κάθε καρδιά που ζητά τη χάρη του Θεού. Ας προστρέξουμε στη μητρική της αγάπη και ας αφήσουμε την καρδιά μας κάτω από τη σκέπη της. Εκείνη γνωρίζει τις χαρές και τους πόνους των ανθρώπων. Γνωρίζει τις προσευχές που δεν υπόθηκαν με λόγια και οδηγεί πάντοτε τα παιδιά της στον Υιό της. Και ας ψάλουμε μαζί με όλη την Εκκλησία, εν τη γεννήσει την Παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε Άγιε Βερίας Ναούσης και Καμπανίας, σεπτέ επιμενάρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως. Ευχηθείτε, συμπανηγυρίζοντες Άγιοι Αρχιερείς. Η Παναγία σου Μελά να σκέπει το μοναστήρι της, να ευλογεί το λαό της, να φυλάσει την Εκκλησία μας και να οδηγεί πάντοτε όλους μας προς τον Υιό της, τον Κύριο και Θεό μας. Γέννητο.
2: Το σωτηρίον σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
3: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, που εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Ιερό Προσκύνημα Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου Ημαθίας για την ακολουθία του πολυαρχαιρετικού μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, χωροστατούντος του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κυρίου Παντελεήμονα, του Κεπιμενάρχου της τοπικής Μητροπόλεως, Άρτης κυρίου Καλινίκου, ο οποίος εκφώνησε και τον λόγο του Εσπερινού, Κηφισία Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κυρίου Κυρίλου και του Βοηθού Επισκόπου Δομενίκου κυρίου Αθηναγόρα, παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Παναγία Σουμελά και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας. Ακολουθεί η περιφορά της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Ιωάννης Ηγούμενος Ραϊθού. Ο Αβάς Ιωάννης ο Κίλιξ έλεγε: «Όταν ασκήτευα στο ένατο της Αλεξανδρίας, με επισκέφτηκε ένας Αιγύπτιος μοναχός και με παρακαλούσε να κατοικήσει στο κελί του Ευαγρίου. Εγώ όμως του έλεγα πως δεν μπορεί να μείνει εκεί, γιατί αυτός που ξεγέλασε τον Ευάγριο και τον απομάκρυνε από την ορθή πίστη, δεν του επιτρέπει εκεί να μείνει». Ο αδελφός όμως επέμενε και έλεγε: «Εάν δεν μείνω εκεί, θα φύγω». Τότε του απαντώ: «Με δική σου ευθύνη πήγαινε και μείνε». Αφού κάθισε μια εβδομάδα, την Κυριακή ήρθε στην εκκλησία και χαρήκαμε που τον είδαμε. Την επόμενη όμως Κυριακή δεν ήλθε. Πήγαν λοιπόν δύο αδελφοί να ειδούν τι του συμβαίνει και τον βρήκαν κρεμασμένο με σκηνή που ο ίδιος είχε βάλει. Ιωάννης ηγούμενος Σινά της Κλίμακος. Κανείς δεν γνωρίζει ποια πόλη είναι η πατρίδα που γέννησε αυτόν τον μεγάλο Ιωάννη. Γιατί ποιος μας άφησε γραμμένα ποια ήταν η πατρίδα, ποιοι οι γονείς και ποια η είσοδο στο βίο αυτού του θαυμάσιου άνδρα. Η ουράνια όμως η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη που τον έχει σήμερα κάτοικο, που άξια για αυτήν στον κόσμο αυτόν πολιτεύθηκε. Γιατί δεν ήταν περισσότερο από 16 χρονών αυτός ο Θεσπέσιος όταν αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό, ανεβαίνοντας στο όρο Σινά και με σόφρονα λογισμό αναλαμβάνοντας τη μοναχική και ησυχαστική ζωή. Πέρασε δε ο Μακάριος σε υποταγή και άκρα εγκράτεια 19 ολόκληρα χρόνια, παιδαγωγώντας άριστα τον εαυτό του με τη μελέτη των θείων γραφών. Και έτρωγε όλα όσα επιτρέπεται να τρώγουν αυτοί που προτίμησαν την κατά Θεόν πολιτεία και διαγωγή, συντρίβοντας με αυτόν τον τρόπο πάνσοφα, όπως νομίζω, τη δύναμη της υπερηφάνειας. Μετά το πέρασμα των χρόνων που είπαμε, ο γενναίος παρέδωσε τον εαυτό του σε τέλεια ηρεμία και ησυχία, κατοικώντας 5 μίλια μακρύτερα από το Κυριακό. Ονομαζόταν δε ο τόπος αυτός Θολάς. Εκεί παρέμεινε 40 χρόνια ασκούμενος στα αγαθά, πάντα πυρπολούμενος από το πυρ της Θείας Αγάπης και κάνοντας τη ζωή του μελέτη θανάτου. Δεν είχε τόπο στην ψυχή του η οργή ή ο θυμός, γιατί είχε θανατωθεί προηγουμένως με το ξύφος της υπακοής. Με απομονωμένο το σώμα και με ακόμα πιο πολύ το λόγο, καταπάτησε πλήρως την κενοδοξία. Ποιος θα μπορούσε να διηγηθεί ή και μόνο να φανταστεί τις πηγές των δακρύων του? Γιατί δεν υπήρχε στιγμή που να μην τρέχουν από τα μάτια του θείου τούτου άνδρα δάκρυα, πράγμα που κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να επιδιώξει ή και να κατορθώσει. Κοιμόταν τόσο μόνο ο Μακάριος, όσο να μην καταστρέφεται η ουσία του μυαλού του από την αγρυπνία. Όλη δε η ζωή του ήταν διαρκής προσευχή και έρωτας Θεού φλογερός. Γιατί βλέποντας τον Θεό διαρκώς τον καθρέφτη της αγνίας και της καθαρότητας, δεν ήθελε ή πιο σωστά να πούμε δεν μπορούσε να χορτάσει από την αγάπη του. Έτσι λοιπόν, αφού εξάσκησε κάθε αρετή και γέμισε από μέγιστες θείες θεωρίες, έγινε άριστος ηγούμενος αυτών που ασκήτευαν στο όρο Σινά. Αυτά αποδεικνύονται από τα συγγράμματά του, που είναι γεμάτα από κάθε θεϊκή και ανθρώπινη σοφία. Για να πω δε με συντομία,
δεν υπάρχει τίποτε από εκείνα που συντελούν στην ωφέλεια της ψυχής και στην υπηρεσία του Θεού που να μην βρίσκεται στα συγγράμματά του. Και ότι είναι αλήθεια αυτό που λέγω θα το εξακριβώσει όποιος τα μελετά. Γιατί στα αλήθεια το βιβλίο του είναι σκάλα, κλίμα.

άλλον, έτσι ώστε με καθηγητή εκείνον να μάθει την αληθινή φιλοσοφία. Μόλις λοιπόν τον πήρε μαθητή ο Μακάριος, άρχισε να τον υπηρετεί.

Μια μέρα λοιπόν ο Μέγας Ιωάννης διέταξε τον μαθητή να μεταφέρει από κάποιον άλλο τόπο χώμα στη φυτεία των λαχάνων, από τα οποία συνήθως τρέφονταν. Αυτός έκανε πρόθυμα αυτό που διατάχθηκε. Όταν όμως το μεσημέρι έκαιγε ο ήλιος, ο Μωυσής από τον κόπο και τον καύσωνα απόκαμε και θέλησε λίγο να ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν ξάπλωσε κάτω από μια πολύ μεγάλη πέτρα και τον πήρε ο ύπνος. Επρόκειτο όμως να διατρέξει μεγάλο κίνδυνο, γιατί η πέτρα θα κυλούσε επάνω του. Εκείνη την ώρα ο θαυμάσιος Ιωάννης, προσευχόμενος στο Θεό στο κελί του, έπεσε σε ύπνο ελαφρό και σαν ψεύτικο. Του φάνηκε ότι κάποιος τον ξυπνούσε και του έλεγε: «Συ, αβά Ιωάννη, αμέριμνα κοιμάσαι. Ο Μωυσής όμως κινδυνεύει». Γρήγορα λοιπόν, αφού πετάχτηκε πάνω όσιος, προσευχόταν για τον μαθητή. Όταν λοιπόν επέστρεψε, τον ρωτούσε μήπως του συνέβη κάποιο ανέλπιστο κακό. Και ο Μωυσής είπε: «Το μεσημέρι κοιμόμουν κάτω από μια τεράστια πέτρα και παραλίγο θα με συνέτριβε. Αλλά ξέφυγα τον κίνδυνο όταν εσύ με φώναξες και με ξύπνησες». Ο ταπεινόφρονας όμως εκείνος δεν είπε τίποτα στο μαθητή για όσα είδε ή έπραξε γι' αυτόν. Κρυφά δε προσέφερε στο Θεό την πρέπουσα ευχαριστία. Και αυτό έτσι έγινε. Ο δε Μωυσής, χάρη στην προσευχή του πατρός, ξέφυγε τον φανερό κίνδυνο. Ο θαυμάσιος Ιωάννης ήταν εμπειρότατος γιατρός των κρυφών πληγών της ψυχής, όπως θα φανεί από τα παρακάτω. Κάποιος μοναχός που λεγόταν Ισαάκιος, δυνατά πολεμούμενος από τον φιλοπόλεμο και φιλόσαρκο δαίμονα, έφτασε τρέχοντας το μεγάλο και με δάκρυα εξομολογήτο τον πόλεμο που είχε από τη σάρκα. Ο πατέρας, θαυμάζοντας την πίστη του, του λέγει: «Ας σταθούμε και οι δύο σε προσευχή, αγαπητέ μου». Μόλις δε τελείωνε η προσευχή και ακόμα ο αδελφός που έπασχε ήταν πεσμένος στη γη, ο Θεός έκανε το θέλημα του πιστού δούλου του. Αμέσως έφυγε ο πονηρός λογισμός και μαζί με αυτόν ο διαβολικός πειρασμός που ενοχλούσε τον άνδρα. Αυτός δε, απαλλαγμένος από τον πειρασμό, θαύμαζε και ευχαριστούσε τον Θεό και μαζί με αυτόν και το δοξασθέντα Άγιό του.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ήμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει ημάς εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιζε

0: μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον θεό. Τριαδικό μεν, αλλά άλλο με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά ακόμη χειρότερα με τους Προτεστάντες, πάντως έτσι είναι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν. Υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση. Άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την τριαδική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξεως. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί και φυσικά οι Προτεστάντες, οι οποίοι το κληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι στις Οικουμενικές Συνόδους, πρέπει να έχεις τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδο. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε άδελφες Εκκλησίας. Αυτό λένε σήμερα οι Οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Την Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέμε. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. Έχουμε μία άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια.
1: Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε, εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε μέσα από τον χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουμε την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόκφαιρο. Είναι αίρεση το φιλιόκφαιρο, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου που γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο υπάρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τα άνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Είναι πολύ απλό, δηλαδή, να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην Αΐδια Τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση, επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα, και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπον Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εντό μόνη. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδόξη Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στη λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι, αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημίν, κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε, δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος, ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της προστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνη, έχεις τη θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, και
2: μέσα από αυτήν την εμπειρία της εκκλησίας, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου νεύρου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίσει, εν πάση εστίσει, όπως θα μας πει ο Άγιος Σημεών ο Νεοσταλόγος, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς, κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες και οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρουμε και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε κτλ. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Και αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας. Λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου. Άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου. Πώς να σου το πω? Όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως. Και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών, στα πλαίσια της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίληση. Αυτό γίνεται μόνον εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας. Προσέξτε βεβαίως και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι παταχού παρόν και τα πάντα πληρεί. Το λέμε βασιλεύ ουράνιο. Πρωθυνότητα είναι βασιλεύς, είναι Κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε, έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά
0: και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού μετά. Το μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν, λες ας πούμε εκεί πέρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαό, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Πήγαμε στην εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε, ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν? Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αρτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας. Το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκτιστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία, είδομαι το φως το αληθινό. Ποιο είναι το φως το αληθινό? Είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνε ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Δεν είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι. Καλά, γι' αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν ψήφισες. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι χριστό γράμμα, ας πούμε, και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση κτιστού ακτίστου στους δυτικούς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμει του οποίου υπάρχει η Εκκλησία. Δυνάμει της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή. Δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όσο δεν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου. Αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά προσόντα. Ότι του Άγιου Πνεύματος αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει, θα πέμψει. Δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελία ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε, μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή. Λέει, θα πέμψω. Είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί, ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώτας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και υποδηλώνει ακριβώς και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει
1: η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτή την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους, τους λέμε, ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε κι εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς, γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου, υγοράστης από τον Χριστό, οφείλεις αυτό να καταθέτεις, αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τάσω. Μπορεί να φτάσω και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίσταν, γνωρίζω καλός, ειδικό. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύετε αυτή, λέει. Χτύπησε τον τοίχο της Εκκλησίας. Ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο Προτεστάντης, ό,τι πιστεύω εγώ. Του είπα. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του τώρα. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά θα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι, της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε ανοιχτή καρδιά, λέει, και ανοιχτές καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Αν είναι και δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος θεός. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφραστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμένης της Ορθόδοξης. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς λόγους, δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο
0: για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίες για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάνουμε και την πήραμε ενώσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού, γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοεί Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχεται η κατοικονομία για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους θεοδόξους. Όχι, λέει, είμαστε αδελφοί. Εξωτό. Εξωτό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υπό την... Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό. Στα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται μια βάφτιση. Όχι άλλο νου είναι. Πάμε. Να δούμε εκεί και ότι διαβάζουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάτι αφορισμούς. Κάτι φτισήματα, κάτι πράγματα ας πούμε που δηλώνουν πρακτικώς ότι ο άνθρωπος πριν ενταχθεί στην Εκκλησία είναι υπό το κράτος του πονηρού και του θανάτου. Αυτό κάτι μας λέει. Επομένως, όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμαση, είμαστε αδελφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδελφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ ως άνθρωποι. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδελφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό στρατό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως αγαπώ και σε ευεργετώ και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αμέτωπος. Λοιπόν, σε αυτή την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουμε όπως θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως. Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένος. Και ποιμένος σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πράγματα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ, άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση τη στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στην διαδικασία της καθάρσης. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα το Άγιο το οποίο τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό το πράγμα για να το διαφορήσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω σε αυτήν τη συνάθεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε. Κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι, σχετικά της εποχής μας, το 38, πέθανε νομίζω, 35, 38, ο Γιώργος Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή, πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοποιίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε. Θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος, και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες, αλλά οι νεότεροι χαρισματούχοι το σημείωσαν, είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβει, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Φανέρωση, θεοφάνεια. Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες, μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει την κάθεση του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένα συλλογισμό ότι τώρα που έχει φτάσει, Μπλουμ μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό. Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τις συνέπειες. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο, μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι σε έχει φτάσει εκεί. Ή για να φτάσεις και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ,
1: από πού,
0: από το αυτεξούσιο, το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέγεται ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σου πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι βλέπεις ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου, από τις αποτυχίες μου δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φύγω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση. Χωρίς αλεξίπτου το πάλι πολύ. Από τον διάβολο μου. Τι λέτε, Γερό? Ναι, λέει, από τον διάβολο. Και πώς, λέω, από τον διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα? Α, να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φαιδε. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1/10% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1/10% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, το καταλάβω, είστε φιέστεροι μου. Από τα λάθη, από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε, λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του κάνει γκάφες συνέργεια του Πανεγού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για τα πρώτα στάδια. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω, μου λέει, μετανοούσα δηλαδή, και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Ναι, τώρα είπα ότι όμως εγώ, ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα, μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει, κάποιος, ένας χαρισματούχος, για να το κάνουμε κάποιον, και μου λέει, αυτό που έχεις στο μυαλό σου, μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε ξένα. Λέω, γιατί, αν είναι ευλογημένο? Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε? Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε. Από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το δείτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνεται σαφής η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39,5 στα 40 τα μεσάνυχτα. Εκεί, λέει, θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40, θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις, άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο? Μάλλον, δεν με ευχαρίστησε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε, λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του? Γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκα λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζουμε εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Κοιτάζω, πρώτα το θερμόμετρο. Ξεκίνησα. 38, 38, μισό, 39, 39, 40. Τα μισά. Τα αντιπηρετικά. Σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την πρόνοια να το πάω στο γιατρό. Παιδί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιπίεση. Γερή αντιπίεση γιατρό. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουν στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι από σώμα, χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην τα πολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτώσει μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θερμός. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο πατέρ Εφραίμου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε, αυτό γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδεύτερος, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλοι στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο ήταν ο πατήρ Παΐσιος στο Θεοφάνη. Και κουβεντιάσαμε εκεί τα που έπρεπε να κουβεντιάσουμε. Στο τέλος μου λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά ανησύχησα. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μια τέτοια νύψη, σε μια τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Και λέω εγώ, τι το κατάφερα, δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή, θέλω να πω κάποιοι, το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλω να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή, αυτό που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή στον Χριστό, γι' αυτόν. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψε το, σιγά. Αυτό με ένα απλό. Δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά. Το έλεγα σε ένα φίλο και μου λέει, δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω αίμα στο, είμαι, θέλω την δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν, τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική. Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστίο αγαπώνουμε, ποτηρώντας εν το λάσο, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνης, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην ας πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σας πράγμα, που είναι γνωστές. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίρομαι κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστο.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα ακριβώς.
3: Ως θέλημα του Θεού είναι εντολές.
1: Ναι.
3: Ως θέληση του Θεού, η θέληση του Θεού δεν είναι άκτιστη.
1: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστοί. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην πάμε, μη συγχαίρομαι και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο, το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα από χτίνι, το πνεύμα της ζωής. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή. Μπαίνουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο, δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω. Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μας φαίνονται έτσι κτιστά. Γιατί λέει, άνευ εμπνοού δίνεστε πίνου δεν. Άμα δεν είσαι στην Εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την Εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βρεθείς σε αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κριθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα έρθω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω, νόμιζες μια ζωή. δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις, στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι. Και τότε με πει στο Θεό ότι να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε, ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσουν τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκτηση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι το ακτίστου η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό.

0: Να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν είναι Χριστός. Έχω την άκρη στη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό τη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε. Πώς το είπε. Μπορεί να ξέρει. Αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις θέσεις ικανότητες του ανθρώπου. Αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς το βλέπει. Τον Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή όταν τον βλέπεις μέσα στο άκρηστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρεί σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε φέρνει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό. Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αγώ, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο κλπ. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία της. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς. Και αυτός τα κανονίζει, οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα, γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι τέλος πάντων τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο πράγμα, για να μπορούμε να βγούμε.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε λίγο με τα όσα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, ο οποίος Άγιος Παΐσιος ασχολήθηκε πάρα πολύ με την οικογένεια. Έλεγε ότι τα περισσότερα από τα γράμματα που του έστελναν από ανθρώπους με οικογενειακά προβλήματα, προσπαθούσε να τους απαντήσει και να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν προσέχουν και δεν βαδίζουν σωστά, και απέδιδε τα προβλήματα που είχαν στην απομάκρυνση από το Θεό και στη φιλαυτία τους. Παλιά έλεγε η ζωή ήταν πιο ήρεμη και οι άνθρωποι έκαναν υπομονή. Σήμερα είναι όλοι τσακμάκια, ένα λόγο δε σηκώνουν και ύστερα αμέσως διαζύγιο. Έλεγε λοιπόν ακόμη πάρα πολλά για τα παιδιά. Πολλοί νομίζω ακροατές έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει γι' αυτόν, και κάποτε προβληματιζόμαστε όσοι θέλουμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία και θέλουμε και τα παιδιά μας να είναι κοντά στην Εκκλησία, και ένας από τους προβληματισμούς μέσα στην οικογένεια είναι στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, και ιδιαίτερα αυτό που νιώθουν ότι είναι κοντά στην Εκκλησία και βρίσκονται μπροστά στη ζωή. Και μερικά από αυτά παιδιά σκέφτονται το μοναχισμό και άλλα τον γάμο. Και μάλιστα από πολύ νωρίς, σύμφωνα με τις γνωριμίες που έχουν. Τον ρώτησα λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο: «Γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγκαμη?» Και απάντησε ο Άγιος Παΐσιος: «Καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ύστερα να τους εξηγήσει ότι και οι δύο δρόμοι που έχει χαράξει η Εκκλησία μας είναι ευλογημένοι, γιατί και οι δύο μπορούν να τους οδηγήσουν στον Παράδεισο, αν ζήσουν κατά Θεό. Ας υποθέσουμε ότι δύο άνθρωποι ξεκινούν να πάνε σε ένα προσκύνημα. Ο ένας πηγαίνει με το λεωφορείο από το δημόσιο δρόμο και ο άλλος πηγαίνει με τα πόδια από κάποιο μονοπάτι. Και οι δύο όμως έχουν τον ίδιο σκοπό. Ο Θεός και τον ένα το χαίρεται και το άλλο το θαυμάζει. Κακό είναι όταν αυτός που πάει από το μονοπάτι κατακρίνει μέσα του τον άλλον που πάει από το δημόσιο δρόμο ή και το αντίστροφο. Καλά είναι οι νέοι που σκέφτονται το μοναχισμό να γνωρίζουν ότι η αποστολή του μοναχού είναι πολύ μεγάλη. Είναι να γίνει άγγελος. Στην άλλη ζωή, στον ουρανό, θα ζούμε σαν άγγελοι, όπως είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους. Γι' αυτό μερικοί πολύ φιλότιμοι νέοι γίνονται μοναχοί και αρχίσουν την αγγελική ζωή από τούτη τη ζωή. Ας μην νομίσει όμως κανείς ότι όσοι πάνε στον μοναχισμό θα σωθούν επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στο Θεό αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Παντού χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους, αλλά όποιος δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Ενώ ο φιλότιμος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις βρίσκεται μαζί του. Υπάρχουν έγκαμοι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπάει το Θεό και έλκεται από το Θείο έρωτα, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ πρικίζει τα παιδιά του με αρετές, δημιουργεί μια καλή οικογένεια, οπότε θα πάρει διπλό μισθό από το Θεό. Γι' αυτό ο κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος, ώστε τη ζωή που θα διαλέξει να την αγιάσει. Θέλει το γάμο, να παντρευτεί, αλλά να αγωνιστεί να γίνει καλός οικογενειάρχης και να ζήσει άγια.
Θέλει το μοναχισμό, να γίνει μοναχός. Αλλά να αγωνιστεί, να γίνει καλός μοναχός. Ας μετρήσει τις δυνάμεις του, ας δει τι μπορεί να κάνει και ανάλογα να προχωρήσει σε έναν από τους δύο δρόμους. Αν μια κοπέλα βλέπει ότι δεν έχει δυνάμεις να γίνει μοναχή, τότε να πει ταπεινά στο Θεό: «Θεέ μου, είμαι αδύναμη, δεν μπορώ να ζήσω ως μοναχή, στείλε μου έναν άνθρωπο που να με βοηθάει ώστε να κάνω μια καλή οικογένεια και να ζω πνευματικά». Και ο Θεός τότε δεν θα την αφήσει. Αν παντρευτεί και κάνει μια καλή οικογένεια, ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και δεν θα ζητήσει ο Θεός περισσότερα από αυτήν. Βέβαια υπάρχουν νέοι από τους οποίους ο Θεός ζητάει λίγα, αλλά εκείνοι από φιλότιμο αγωνίζονται πολύ και του προσφέρουν περισσότερα, διαλέγοντας τη μοναχική ζωή. Αυτοί θα λάβουν διπλά στεφάνια. Εάν δηλαδή μια ψυχή έχει κλείσει προς την έγκαμη ζωή και θελήσει από πολύ φιλότιμο να θυσιάσει τα πάντα και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή, αυτό πολύ συγκινεί το Θεό. Μόνο να προσέξει τα ελαττήριά της, να είναι πολύ αγνά, να μην κινηθεί από υπερηφάνεια. Από εκεί πέρα ο Θεός θα σκορπίσει όλες τις δυσκολίες. Πολλοί γονείς ανησυχούν για την αποκατάσταση των παιδιών τους. Ρωτάνε λοιπόν τον Άγιο Παΐσιο. Η ανησυχία ενός νέου για την αποκατάστασή του οφείλεται σε απιστία? Όχι πάντοτε, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Συχνά οι νέοι που ενδιαφέρονται πώς να τακτοποιηθούν καλύτερα αλλά και να βρίσκονται κοντά στο Θεό ανησυχούν για την αποκατάστασή τους. Αυτό φανερώνει υγεία. Το να μην σκέφτεται ένας νέος και να μην ανησυχεί για την αποκατάστασή του φανερώνει αδιάφορο άνθρωπο. Και επόμενο είναι ο αδιάφορος να είναι και ανεπρόκοπος. Μόνο χρειάζεται να προσέξουν αυτή η ανησυχία να μην ξεπερνάει τα όρια, γιατί ο διάβολος προσπαθεί να την καταστρέψει και να την κάνει αγωνία και να κρατά το νου τους σε διαρκή σύγχυση. Οι νέοι πρέπει να εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό για να ειρηνεύουν, γιατί ο καλός Θεός, σαν στοργικός πατέρας, ενεργεί εκεί όπου εμείς ανθρωπίνως δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Δεν χρειάζεται να βιαζόνται οι νέοι και να παίρνουν ανώριμες αποφάσεις για τη ζωή που θα ακολουθήσουν. Γνωρίζω παιδιά που αγωνιούν πολύ και προσπαθούν να λύσουν όλα τα προβλήματα συγχρόνως. Τελικά μπερδεύονται και αφήνουν τις σπουδές τους. Ενώ λόγου χάρη έχουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, ανησυχούν υπερβολικά για την αποκατάστασή τους. Οπότε καθυστερούν και στις σπουδές τους και ύστερα μπλέκονται χειρότερα. Δεν γίνονται όλα μαζί, ούτε λύνονται έτσι τα προβλήματα. Για να βοηθηθούν πρέπει να κάνουν ένα καλό ξεκαθάρισμα μέσα τους και να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά. Να φροντίσουν πρώτα να πάρουν το πτυχίο τους και ύστερα για τη δουλειά τους. Τα αγόρια να τελειώσουν για το στρατιωτικό και στη συνέχεια όριμα πλέον με τη βοήθεια του Θεού ή να κάνουν μια καλή οικογένεια, αν έχουν αποφασίσει την έγκαμη ζωή, ή τότε να πάνε στο μοναστήρι που θα διαλέξουν, αν έχουν αποφασίσει τον μοναχισμό. Γι' αυτό λέω στους νέους που σπουδάζουν και έχουν τέτοιες ανησυχίες, εφόσον δεν έχει οριμάσει μέσα τους το τι θα κάνουν στη ζωή τους, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και εκείνο που θα οριμάσει μέσα τους αργότερα θα τους αναπαύει αυτό να κάνουν. Αν υπάρχει καλή διάθεση, βοηθάει ο Θεός και σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσουν ποια ζωή είναι για αυτούς, η έγκαμη ή η άγαμη σε μοναστήρι, και θα νιώσουν ανάπαυση.

σήμερα βλέπουμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές και στο σημείο τούτο να δίνει συμβουλές ώστε να μπορούν να βοηθηθούν οι νέοι ώστε να ακολουθήσουν την κλίση τους. Μιλήσαμε προηγουμένως για κάποιους νέους που έχουν κλίση μοναχική και κάποιους άλλους που θέλουν να ακολουθήσουν τον έγκαμο βίο. Λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά. Σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει το δρόμο που τον αναπαύει. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή σε μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι ας φροντίσουν να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στο πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή η τάδε. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Και μερικές φορές, αγαπητοί ακροατές, εμείς επηρεαζόμαστε και προσπαθούμε να πείσουμε κάποιο παιδί να ακολουθήσει αυτό που θεωρούμε εμείς πιο σωστό. Όμως το σπουδαιότερο είναι να αφήσουμε το παιδί ελεύθερο να επιλέξει. Οι γονείς πάλι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Η απόφαση για τη ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνο απλές γνώμες μπορούμε να εκφράσουμε και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τις ψυχές να βρουν τον δρόμο τους. Μερικές φορές όταν συζητάω με νέους που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ βλέπω τη ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω για να μην τους επηρεάσω. Εκείνο μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω όπως μπορώ να βρουν το σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη. Να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπαύει ό,τι βλαβερό υπάρχει, για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενοι, κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Ειλικρινά, όποια ζωή και αν ακολουθήσει ένας νέος, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του, φτάνει να είναι κοντά στο Χριστό, μέσα στην Εκκλησία μας. Θα νιώθω αδελφός του, γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας Εκκλησίας. Φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα για τους νέους που ακολουθούν και μπορούν να ακολουθήσουν τη μοναχική ζωή, γιατί όντως είναι σοφός αυτός που ακολουθεί αυτήν την αγγελική ζωή, διότι ξεφεύγει το αγκίστρι του διαβόλου που έχει ως δόλωμα τον κόσμο. Δεν μπορείς όμως να βάλεις όλους τους ανθρώπους στο ίδιο καλούπι. Βλέπεις, ο Χριστός δεν έδωσε εντολή στο μοναχισμό, παρόλο που είναι ο δρόμος της ελαιότητος, γιατί δεν ήθελε να επιβάλλει σε όλους βαρύ φορτίο. Γι' αυτό όταν ο νεανίσκος τον ρώτησε πώς θα σωθεί, ο Χριστός του απάντησε «Τήρησον τα εντολάς». Και όταν εκείνος είπε ότι τις τηρεί, τότε ρώτησε «Τι ετιστερώ?». Ο Χριστός του είπε «Εν σε υστερεί, ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε όσα έχεις πώλησον και δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή, αν έβρισκε κανέναν φιλότιμο, τότε του μιλούσε για την τελειότητα. Δεν έβαζε θηλιά στο λαιμό, ούτε δίδασκε το μοναχισμό, γιατί έτσι θα έβαζε φωτιά και ίσως πολλοί θα έτρεχαν αδιάκριτα να γίνουν μοναχοί και θα γινόταν κακό. Έριξε μόνο τη σπίθα και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή πρόβαλε ο μοναχισμός. Έτσι και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βιάζουμε τους άλλους. Μόνοι τους, εάν θέλουν, ας βιάσουν τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό μας έχουμε δικαίωμα να βιάσουμε. Και αυτόν πάλι με διάκριση. Εγώ μέχρι τώρα σε κανένα νέο δεν είπα ούτε να παντρευτεί ούτε να γίνει καλόγερος. Αν αποφασίσει κάποιος και με ρωτήσει, του λέω «Να κάνεις αυτό που σε αναπαύει. Φτάνει να είσαι κοντά στο Χριστό». Και αν μου πει ότι δεν αναπαύεται στον κόσμο, τότε του μιλάω για τον μοναχισμό, για να τον βοηθήσω να βρει τον δρόμο του.
Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Καλά είναι ο νέος να μην μένει για πολύ καιρό στο σταυροδόμι αναποφάσιστος. Να διαλέξει ένα σταυρό, ένα από τους δύο σταυρούς της Εκκλησίας μας, ανάλογα με την κλίση του, το φιλότιμό του, και να προχωρήσει σε αυτόν με εμπιστοσύνη στο Χριστό. Ας ακολουθήσει το Χριστό στη Σταύρωση, αν θέλει να χαρεί αναστάσιμα. Και στις δύο ζωές υπάρχουν φαρμάκια. Αλλά όταν βρίσκεται κανείς κοντά στο Θεό, τα γλυκαίνει ο γλυκός Ιησούς Χριστός μας. Όταν περάσει κανείς τα 30, αρχίζει να δυσκολεύεται να αποφασίσει. Και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολα. Ο νέος προσαρμόζεται ευκολότερα σε όποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Ο μεγάλος όλα τα εξετάζει με τη λογική του. Έχει πια διαμορφωθεί ο χαρακτήρας του και δύσκολα αλλάζει. Είναι χυμένο μπετό και βλέπεις αυτοί που τακτοποιούνται σε μικρή ηλικία, είτε στην έγκαμη είτε στη μοναχική ζωή, μέχρι τα γεράματά τους διατηρούν μια παιδική απλότητα και συνδέονται εύκολα μεταξύ τους. Είδα ένα ανδρόγυρο που παντρεύτηκαν μικρή. Όπως μιλούσε ο άνδρας, έτσι μιλούσε και η γυναίκα. Ό,τι έκανε ο άνδρας, έκανε και η γυναίκα. Επειδή παντρεύτηκαν μικρή, ο ένας πήρε όλες τις συνήθειες του άλλου. Και στην ομιλία και στη συμπεριφορά, αλλά και συνδέθηκαν ευκολότερα. Η παροιμία λέει: ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Ειδικά η κοπέλα, καλά είναι μέχρι τα 25 της να αποφασίζει ποια ζωή θέλει να ακολουθήσει. Μετά τα 25 αρχίζει να γίνεται λίγο δύσκολη η αποκατάστασή της, γιατί σκέφτεται πως θα υποταχθεί. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνει αποκτάει και ιδιοτροπίες. Και ποιος θα την πάρει έπειτα? Ζητάει κυρίως προστασία στο γάμο και όχι να κάνει οικογένεια. Είναι παρατηρημένο ότι όποιος αναβάλει συνέχεια να παντρευτεί, όταν περάσουν τα χρόνια ψάχνει και δεν βρίσκει. Όταν ήταν νέος διάλεγε αυτός, ύστερα τον διαλέγουν άλλοι. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το θέμα χρειάζεται καμιά φορά λίγη τρέλα. Να παραβλέψει μερικά που δεν είναι οξιώδη, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να του έρθουν όλα όπως τα περιμένει. Μια φορά έβρεχε και ένας χήμαρος άρχισε να κατεβάζει νερό. Ένας τρελός και ένας γνωστικός ήθελαν να περάσουν στην άλλη μεριά. Ο γνωστικός είπε: «Θα σταματήσει η βροχή, θα λιγοστέψει το νερό και ύστερα θα περάσω». Ο τρελός δεν περίμενε, έδωσε μια και πέρασε απέναντι. Βράχηκαν λίγο τα ρούχα του, αλλά πήγε εκεί που ήθελε. Η βροχή αντί να σταματήσει όλο και δυνάμωνε. Το νερό στο χήμαρο αυξήθηκε και τελικά ο γνωστικός δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι, γιατί ύστερα ήταν πολύ επικίνδυνο. Σε μερικούς υπάρχει μεγάλη περηφάνεια, πολύς εγωισμός, γι' αυτό και ο Θεός δεν τους βοηθάει. Χρόνια έρχονται μερικοί εκεί στο καλύβι και με ρωτούν: «Τι θέλει από μένα ο Θεός, μάτερ μου?» Λες και ο Θεός έχει ανάγκη από αυτούς. Ούτε μοναχοί έγιναν, ούτε παντρεύτηκαν. Σαν να είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και φοβούνται μη τους βάλουν για βέργα στον πετόν. Άλλοι πάλι μου λένε: «Γέροντα, τι να κάνω, να γίνω μοναχός ή να παντρευτώ? Πες μου για πού είμαι». «Εσύ τι θέλεις?» τους ρωτάω. Και το ένα και το άλλο μου λένε. Θέλουν και τα δυο. Αν τους πω τη σκέψη μου, λόγω χάρη ότι είναι για το γάμο και παντρευτούν, μπορεί να μην αναπαυθούν και θα έρχονται ύστερα να λένε: «Εσύ μου είπες να ακολουθήσω αυτή τη ζωή και τώρα ταλαιπωρούμε». Τον ρωτάνε τον Άγιο Παΐσιο: «Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει αυτό?» «Ένας νέος», λέει ο Άγιος Παΐσιος, «σας υποθέσουμε έχει κλείσει για την έγκαμη ζωή, αλλά σκέφτεται και το μοναχισμό. Αν δεν προσέξει ώστε να κάνει μια καλή οικογένεια και δημιουργηθούν αργότερα προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίζει πνευματικά, τότε ο πονηρός θα τον πολεμήσει με λογισμούς. Θα του λέει: «Εσύ ήσουν για το μοναχισμό, αλλά αφού παντρεύτηκες, καλά να πάθεις». Και δεν θα τον αφήνει ήσυχο μέρα νύχτα.
Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν. Να, πριν λίγα χρόνια είχε έρθει εδώ μια κοπέλα και μου είπε: «Γέροντα, δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο δρόμο να ακολουθήσω. Θέλω να παντρευτώ, αλλά σκέφτομαι και τον μοναχισμό. Τι να κάνω?» «Δες τι σε αναπαύει περισσότερο», της λέω, «και αυτό να κάνεις». «Δεν ξέρω», μου λέει, «αλλά μερικές φορές μου φαίνεται ότι κλείνω περισσότερο προς το γάμο. Σε παρακαλώ, γέροντα, πες μου εσύ τι να κάνω». «Αφού βλέπεις ότι κλείνεις περισσότερο προς το γάμο», της λέω, «καλύτερα παντρευτείς και ο Θεός θα σε οικονομήσει». «Με την ευχή σου, γέροντα, έτσι θα κάνω», μου λέει. Έρχεται λοιπόν σήμερα και μου λέει: «Γέροντα, παντρεύτηκα. Πήρα ένα ναυτικό. Καλός άνθρωπος, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ ταλαιπωρούμε. Υποφέρω γιατί 6 μήνες ζούμε μαζί και 6 μήνες χωριστά. Το μισό χρόνο ταξιδεύει». «Ευλογημένη ψυχή», της λέω, «εσύ δεν μου έλεγες ότι σου άρεσε και η έγκαμη ζωή και η μοναχική ζωή? Να, τώρα που τα έχεις και τα δύο, γιατί δεν δοξάζεις το Θεό που σε οικονόμησε έτσι?» Ρωτήθηκε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος: «Σήμερα όμως, γέροντα, ζούμε σε δύσκολα χρόνια, γι' αυτό μερικοί νέοι διστάζουν να κάνουν οικογένεια». «Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Χριστό, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τα χρόνια των διωγμών δεν ήταν δύσκολα? Μήπως οι χριστιανοί τότε είχαν σταματήσει να κάνουν οικογένεια? Πόσους Αγίους έχουμε που μαρτύρησαν με την γυναίκα τους και τα παιδιά τους?»

Στη σημερινή εκπομπή ακούμε τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου για παιδιά που προβληματίζονται να ακολουθήσουν έγκαμη ή άγαμη ζωή στο μοναχισμό και σχετικά με τις σπουδές τους και οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει. Έτσι λοιπόν μία ερώτηση που έκαναν στον Άγιο Παΐσιο ήταν η εξής. Γέροντα, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν στις σπουδές τους όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν. Τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα διαβάσματά τους. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, εγώ όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα, του λέω, ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία. Να βάζεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν, αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Αν δεν προσέξεις τώρα τη μελέτη σου, τις σπουδές σου, οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν, θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν προσευχή για σένα για να τακτοποιηθείς. Χρειάζεται πολύ να προσέξουν, γιατί αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού, για να τους δημιουργήσει περισπασμούς. Πρέπει λοιπόν να προσέχουν τα παιδιά. Και είπε κάποιος ότι εγώ είπα σε κάποια κοπέλα, αν σκητεύθεσαι να παντρευτείς, να μην σπουδάσεις. Και του λέει ο Άγιος Παΐσιος, και μέχρι να παντρευτεί τι θα κάνει, θα πουλάει καραμέλες? Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη, να μάθει μια τέχνη, γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή της και να της χρειαστούν αυτά που θα μάθει. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα, σκέφτομαι τον μοναχισμό, αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη. Τι τάξη πας, τη ρώτησα. Δευτέρα Λυκείου, μου είπε, αλλά δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλεις να σπουδάσεις, της λέω. Τότε να πω στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσικάκια, να σου πάρει και ένα τσομπανόσκυλο, να τα φυλάει, να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να βόσκεις τα αρνάκια σου. Σου αρέσει αυτό? Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη. Τότε γέροντα, μου λέει, ώσπου να αποφασίσω αν γίνω μοναχή ή αν παντρευτώ, να μένω στο μοναστήριο ως προδόκιμη, ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης. Αυτή την τέχνη, της λέω, μπορείς να τη μάθεις και στο σπίτι σου. Αν δέχεσαι με χαρά ότι σου λένε οι δικοί σου, θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο, θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τι θα κάνεις. 5 χρόνια όμως, γέροντα, δεν είναι πολλά για να αποφασίσω? Πολλά είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Φταίω εγώ γι' αυτό, επειδή είμαι ασταθής, με ρωτάει? Όχι, αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλείνει ούτε προς το ένα μέρος ούτε προς το άλλο. Σε τέτοιες περιπτώσεις να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν, να μην χάνουν άσκοπα το χρόνο τους, να ζήσουν όσο πιο πνευματικά γίνεται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να πάρουν σύντομα το πτυχίο τους που είναι απαραίτητο και ύστερα έχει ο Θεός. Στο διάστημα αυτό να βρουν έναν καλό πνευματικό να τους βοηθάει, για να μην ενθουσιάζονται εύκολα με τη μια ζωή ή με την άλλη, αλλά και να μην απελπίζονται. Να κάνουν υπομονή, να τελειώσουν τις σπουδές τους και τότε θα μπορούν να αποφασίσουν. Όρημα πλέον και με τις περισσότερες προϋποθέσεις που έχουν για τη μια ή την άλλη ζωή να κάνουν και θα κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερα και προς δόξα Θεού μάλιστα. Έτσι που είναι σήμερα ο κόσμος, όσο ωριμάζουν τόσο καλύτερα είναι. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν, ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό. Πρέπει πολύ να προσέχει, να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις. Τον ρώτησαν, γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή? Όχι, να μην αφήνουν το διάβασμα. Ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο. Ας προσεύχονται λίγο, ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε μια προσευχή ή να ψάλλουν.
γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να κάνουν σωστά. Και επειδή θα σκέφτονται το διάβασμα, ούτε στις σπουδές τους θα προχωρούν και τελικά δεν θα κάνουν τίποτε. Ενώ αν διαβάζουν, θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο, γιατί είχε κάνει στο σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμοντες, γιατί έπασχε από βροχεκτασία, για λίγες μέρες ούτε κομποσχήνια, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Έτρωγα ό,τι μου έδιναν. Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς, έλεγα, για να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά και ύστερα θα κάνω αυτό που θέλω. Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσω. Αν τα ζορίσω κι εγώ δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήσουν το διαβασμά τους. Τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν και από παιδιά που πρόκοψαν επειδή διάβαζαν. Να θυμάμαι μια περίπτωση, ήταν σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Ο ένας ήταν πανέξυπνος. Με λίγο διάβασμα έπαιρνε συνέχεια άριστα από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. Τελικά ο πρώτος μόλις τελείωσε την πρώτη λυκείου, έμπλεξε με παρέες, άφησε το σχολείο και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Παντρεύτηκε κιόλας, απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Ο άλλος τέλειωσε τη νομική, πήγε και στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος, περίμεναν νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του. Μόλις τον είδε, τον γνώρισε. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιον Όρος να με βρει. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση. Ακούσε εκεί να έχω αυτόν διευθυντή. Του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό. Βρε, του λέω, εσύ θα γινώσουν ανώτερος από αυτόν. Θα περνούσες και εσύ καλά για τα παιδιά σου. Θα έκανες και πολλές καλοσύνες. Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου. Τώρα θέλεις να αυτοκτονήσεις και να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ό,τι έπαθες. Τα παιδιά σου λυπάμαι. Το καταλαβαίνεις? Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά. Μπορεί να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς, να βρεις μια άλλη δουλειά. Να μην αφήσεις τα παιδιά σου στον δρόμο. Και έτσι συμμαζεύτηκε και πήγε καλά. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν, διαβάσουν και κουραστούν λίγο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα, θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα, στον άλλον και όλο έχουν προβλήματα. Γέροντα τον ρώτησαν αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέροντα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια ενώ ακόμα σπουδάζει. Νομίζω, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι όσο καλή και αν είναι η γνωριμία, θα είναι εις βάρον των σπουδών του. Ακόμη και αν βρει την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί, θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Καλύτερα συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες, θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος.

0: Σήμερα ακούμε τον Άγιο Παΐσιο να δίνει συμβουλές για τα παιδιά που βρίσκονται σε ηλικία που σπουδάζουν και βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι μεταξύ γάμου και αγαμίας ή άλλων διαφορών προβλημάτων. Λέει λοιπόν σε μια ερώτηση σχετική ο Άγιος Γέροντας που του έγινε και η ερώτηση είναι εξής. Γέροντα, η τάδε που σας είπε ότι σκέφτεται το μοναχισμό μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της την ρώτησε γιατί δεν πάει στο θέατρο ή σε κάποια άλλη διασκέδαση και δεν βγαίνει έξω με αγόρια. Τι έπρεπε να του απαντήσει? Λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα έπρεπε να του πει τέτοια ερώτηση ούτε ο αδελφός μου δεν μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ. Μετά από λίγες μέρες την συνάντησε έξω από τη σχολή της, αυτή δεν τον είχε δει το συμφοιτητή, και την έπιασε από τον ώμο. Εκείνη του είπε μόνο ένα γεια σου και μπήκε αμέσως μέσα. Όχι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν έκανε καλά. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί έτσι όπως φέρθηκε, μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτήν την εκδήλωσή του, οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Η ηλικία λοιπόν στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την ωφελεί να κάνει συντροφιά με συμφοιτητές, ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους τάχα για να τα βοηθήσει τα παιδιά. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια, όταν ορίσει ένα καλό παιδί, πρέπει να το πει στους γονείς της. Αυτοί θα εξετάσουν και εκείνη τις προϋποθέσεις ώστε να κάνουν μια καλή οικογένεια. Αλλά τώρα που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει, δεν τη βοηθάει να μιλάει με αγόρια, γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια θέματα είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα, δεν έχουν γαλήνη. Το πρόσωπό τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό και το αντίθετο υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός για αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτή την έλξη από μικρά γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έρθει κατάλληλη ώρα και ύστερα όταν έρθει εκείνη η ώρα το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν. Γιατί έζησαν αυτή τη χαρά τότε που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν χαίρονται περισσότερο όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός. Και μέχρι τότε έχουν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι, παρόλο που έχουν ένα σωρό σκουτούρες. Εγώ πάντοτε τονίζω ότι ο νέος πριν από το γάμο για να προσπαθεί να ζήσει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητά του, η οποία τότε του εξασφαλίζει τη διπλή υγεία. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και το σαλαπατούν. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα, λάσπες, τάχια και πού σε καμιά άκρη υπάρχει και κανένα στάχι όρθιο. Όσο περισσότερη πνευματική εργασία κάνει κανείς στα νεανικά του χρόνια, τόσο πιο εύκολα θα είναι όλα αργότερα σε όποια ζωή και αν διαλέξει. Όσο καλύτερα οπλιστεί και προετοιμαστεί πριν από τη μάχη, τόσο πιο εύκολα θα είναι στον πόλεμο, όταν θα πέφτουν γύρω τους οι σφαίρες ή θα βομβαρδίζουν. Έως ότου έρθει ο καιρός να αποφασίσει, λόγω χάρη μια κοπέλα, αν θα γίνει μοναχή ή μια καλή μητέρα, απαραίτητη είναι η αγνή ζωή. Γι' αυτό να προσπαθήσει όσο μπορεί να προοδεύει στα μαθήματά της. Όταν προσέχει τα μάτια της και τα αυτιά της και διώχνει τους άσχημους λογισμούς, λιγότερα θα έχει να πετάξει αργότερα. Ή ένας νέος, όταν συναντάει μια καλή κοπέλα, να προσπαθεί να βάζει καλό λογισμό, να τη θεωρεί σαν ζωντανή εικόνα μιας Αγίας, ή αν συναντήσει μια παραστρατημένη κοπέλα, να τη δει σαν αδελφή του και να λυπηθεί γι' αυτό. Όπως θα λυπόταν για το κατάτημα της αδελφής του, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Σήμερα όμως γέροντα, του είπαν στα πανεπιστήμια και στα λοιπά, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για ένα νέο. Να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Ας μην κάνουν τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αγνά, με τη μικρή δική τους προσπάθεια και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού. Τον ρώτησαν, γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, κάποιος νέος που έχει αποφασίσει την έγκαμη ζωή, με ρώτησε πώς θα ξεκινήσει σωστά για αυτήν, τι θα έπρεπε να πούμε. Καταρχάς, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να κοιτάξει να βρει μια καλή κοπέλα που να τον αναπαύει, γιατί κάθε ένας αναπαύεται διαφορετικά από τον άλλον άνθρωπο. Να μην κοιτάξει να είναι πλούσια και όμορφη, αλλά προπάντων απλή και ταπεινή. Πρέπει να δώσει δηλαδή περισσότερη προσοχή στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Όταν η κοπέλα είναι θετικός άνθρωπος και πρικισμένη με ανδρισμό, χωρίς να έχει περισσότερο από ό,τι χρειάζεται γυναικείο χαρακτήρα, αυτό πολύ βοηθάει στο να βρίσκει ο άνδρας αμέσως κατανόηση και να μην πονοκεφαλιάζει. Αν έχει και φόβο Θεού, έχει ταπείνωση, τότε μπορούν να πιαστούν χέρι-χέρι και να περάσουν το κακό ρεύμα του κόσμου. Επίσης, αν αραβωνιαστούν, καλό είναι ο αραβώνας να μην διαρκεί πολύ, να προσπαθήσει το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι το γάμο να βλέπει το αγόρι την κοπέλα σαν αδελφή του και να τη σέβεται. Αν αγωνιστούν και οι δυο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους τότε στο μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφανώσει ο ιερέας, θα λάβουν πλούσια τη χάρη του Θεού, γιατί όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα νίκης κατά της ειδονής. Στη συνέχεια, όσο μπορούν να καλλιεργήσουν την αρετή της αγάπης και να μένουν ενωμένοι πάντοτε οι δυο, για να μένει μαζί τους και ο τρίτος, ο γλυκύτατος Χριστός μας. Φυσικά στην αρχή, ώσπου να τακτοποιηθούν και να γνωριστούν καλά, μπορεί να έχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι συμβαίνει σε κάθε εποχή. Να, προχθές είδα ένα πουλάκι. Μόλις είχε βγει να βρει την τροφή του και πετούσε ίσα με μια σπιθαμή πάνω από το έδαφος. Δεν ήξερε το καημένο να πιάνει εύκολα τα ζωήφια και έκανε μια ώρα για να πιάσει κανένα έντομο να φάει. Καθώς το κοίταζα, συλλογιζόν πως κάθε αρχή είναι δύσκολη. Ο φοιτητής όταν πάρει το πτυχίο του και αρχίζει να εργάζεται, στην αρχή δυσκολεύεται. Ο δόκιμος στο μοναστήρι στην αρχή έχει και αυτός δυσκολίες. Ο νέος όταν παντρευτεί πάλι στην αρχή συναντά δυσκολίες. Ρώτησαν τον Άγιο Παΐσιο, γέροντα, πειράζει αν η κοπέλα είναι μεγαλύτερη από τον άνδρα? Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει κανόνας της Εκκλησίας που να λέει πως αν μια κοπέλα είναι 2, 3 ή και 5 χρόνια μεγαλύτερη από τον νέο, δεν κάνει να παντρευτούν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να συνεχίσουμε με αυτές τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου, το πόσο αυτές οι συμβουλές είναι σοφές και μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, ο καθένας μας που έχει παιδιά σε αυτή την ηλικία και δέχονται να ακούσουν τα παιδιά και ακούν τα παιδιά όταν με προσοχή τους τονίζουμε ότι είναι απόλυτα ελεύθερα να διαλέξουν εκείνο που θέλουν. Αλλά σύμφωνα με τη γνώμη μας, μόνο με τη γνώμη μας, μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία σε κάτι που βλέπουμε ότι είναι λάθος. Τη λέμε αυτή την γνώμη ήρεμα, ήσυχα, και τα παιδιά με αυτήν την ηρεμία, την ησυχία και την προσευχή που θα κάνουμε εμείς, αποδέχονται πολύ πιο εύκολα αυτή τη συμβουλή μας από ότι αν επιμείνουμε να τους τονίσουμε ότι αυτό που κάνουν είναι καταστροφή και αν το κάνουν θα διαλυθούν. Έτσι λοιπόν, με ηρεμία, προσευχή και προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα όποια προβλήματα των παιδιών που είτε είναι δικά μας, είτε είναι ανήψια, είτε είναι συγγενείς, είτε είναι εγγόνια ή οτιδήποτε. Τότε βλέπουμε πως η χάρη του Θεού έρχεται, τα φωτίζει, γιατί η προσευχή μας είναι το δυνατότερο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά και η συμβουλή μας μετά από προσευχή θα είναι πραγματικά σοφή. Εύχομαι σε όλους τους αγαπητοί ακροατές που ακούσατε την εκπομπή, ο Θεός να ευλογεί όλους μας.
1: Μαζί με τους γονείς, με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εσύ λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν νήπια.

παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου εάν μη κατακυριεύσωση τότε άμωμος έσομε και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε,

0: καθαρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δε με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε και σε αυτήν την συνάντησή μας, την ραδιοφωνική, αυτό το μικρό οδηπορικό μέσα στην σταυρική, στην μαρτυρική, αλλά και αναστάσιμη ζωή του Αγίου Λουκά, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, του Αναργύρου Ιατρού και Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε το πώς ο άνθρωπος αυτός αγωνιζόταν να ακούσει τη φωνή του Θεού. Είναι ένα πολύ σημαντικό πνευματικό στοιχείο της αγιασμένης του προσωπικότητας. Το πώς να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ένας αγώνας. Γιατί βλέπετε, εμείς πολλές φορές είμαστε αναπαυμένοι με το να ακούμε τη φωνή της λογικής, του εγωισμού, της εμπάθειάς μας, των παθών μας. Άλλωστε, πολλές φωνές είναι εκείνες οι οποίες μιλούν μέσα στον άνθρωπο. Κάποιος βέβαια θα πει, είναι κακό η φωνή της λογικής? Όχι, γιατί η λογική είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού, η οποία όμως θα πρέπει να συλλειτουργήσει και με τη φωνή της συνειδήσεως και με τη φωνή της ψυχής και να συναντηθεί με τη φωνή του Θεού. Γιατί πολλές φορές η λογική μας έχει πολύ στενά μονοπάτια και δεν χωρά να περάσει η ζωή μας. Η ζωή που έχει πίστη, που έχει αγάπη. Στενά τα μονοπάτια της λογικής για να περάσει ο άνθρωπος, ο αληθινός άνθρωπος. Είναι πολλές οι φωνές που ακούγονται. Ας θυμηθούμε την προηγούμενη φορά μας εξομολογήθηκε ο Άγιος Λουκάς ότι πάντοτε έκανε μία βόλτα γύρω από το Δνήπερο ποταμό και σκεφτόταν διάφορα φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι με το να σκέφτεται μόνο δεν οδηγείται πουθενά. Και γι' αυτό έκανε μία σύνδεση του λογισμού της σκέψης με την προσευχή και είδε το δρόμο αυτό της λογικής να αρχίσει να ανοίγει, να τον οδηγεί πέρα από τα όρια της λογικής, πέρα από τα να σπάει τα στεγανά που μπορεί να έχει λογική. Και γι' αυτό, επειδή αληθινός άνθρωπος είναι ο Άγιος Λουκάς, ο Κριμαίας, ο Ιατρός, ο Επίσκοπος, ο μαρτυρικός αρχιερέας της Εκκλησίας, είναι αληθινός άνθρωπος, έτσι κατάφερε να περάσει μέσα από όλα αυτά και όχι μόνο να μην χάσει, αλλά να καλλιεργηθεί και πνευματικά και ψυχικά να ανυψωθεί. Άκουγε πάντοτε τη φωνή του Θεού. Προσπαθούσε η φωνή της λογικής του, η φωνή της καρδιάς του, της συνειδήσεώς του, του θελήματός του, να συναντήσουν τη φωνή του Θεού. Αυτό είναι προσευχή. Να συνομιλήσουν με τη φωνή του Θεού. Να συνδιαλλαγούν, να επικοινωνήσουν. Και εκεί όλα αλλάζουν, όλα μεταμορφώνονται, όλα μεταβάλλονται, όλα ανυψώνονται. Είναι σε ένα άλλο ύψος. Γι' αυτό είδαμε πολλές φορές, αντιμετώπισε πολλά, αντιμετώπισε συκοφαντίες. Πολλές φορές πρωτοσέλιδα εφημερίδων τον συκοφαντούσαν ανοιχτά με μεγάλα γράμματα. Φυλακίστηκε, βασανίστηκε, εξορίστηκε. Παρόλα αυτά όμως κανένα εμπόδιο δεν στάθηκε στη σχέση του με τον Θεό, αλλά και με κάθε άνθρωπο. Έτσι λοιπόν συνειδητοποιούμε αυτόν τον μεγάλο αγώνα του, το να φτάνει πάντοτε να ακούει, να υπακούει και να ακολουθεί αυτό τον δρόμο που είναι η φωνή του Θεού. Ας δούμε ένα γεγονός της ζωής του όπως ο ίδιος το περιγράφει. Έχει σχέση με την κοίμηση της συζύγου του, της Άννας. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της. Κεγόταν στον πυρετό,
Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και υπέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόταν στο προσκεφάλι της και καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Εδώ δείχνουμε, εδώ αποκαλύπτεται η θυσιαστική του αγάπη. Δεν άφηνε το νοσοκομείο τους ασθενείς του, όλη μέρα στους ασθενείς, όλο το βράδυ δίπλα στη σύζυγό του. Ήρθε και η τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφίνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου ακούω, κάνε μου άλλη μία. Αυτό σημαίνει ότι είχε αφόρητους πόνους. Και γι' αυτό τη νύχτα αυτή την χαρακτηρίζει φρικτή ο Άγιος. Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφίνης και υπερεύηκα κατά πολύ την επιτρεπόμενη δόση. Δεν διαπίστωσα όμως ίχνη της δηλητηριώδους παρενέργειας της μορφίνης. Ξαφνικά η Άννα ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, κάθισε και μου είπε με αρκετά δυνατή φωνή. Φώναξε τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν, τα σταύρωσε όλα, αλλά δεν τα φίλησε, φοβούμενη μάλλον μην τα κολλήσει. Γνωρίζουμε ότι η Άννα είχε φυματίωση, την οποία κόλλησε από μία κουβέρτα. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη. Είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Τα τελευταία της λόγια ήταν «Ο Θεός να μας συγχωρήσει». Ήταν 13 Νοεμβρίου 1919. Μετά ο Βαλεντίν ξύπνησε. Βαλεντίν είναι το κοσμικό όνομα του Αγίου. Ξύπνησε τα παιδιά και είπε στα μεγαλύτερα «Προσευχηθείτε για τη μητέρα». Έμεινε μόνος του, κοντά στη σωρό της γυναίκας του, διαβάζοντας το ψαλτήρι και κλαίγοντας. Ο Άγιος θα σηκώσει πλέον το βαρύ σταυρό της χειρίας με 4 ορφανά παιδιά. Εδώ λοιπόν φαίνεται η προσευχητική του διάθεση. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή της ζωής του. Η σύζυγός του νέα, τα παιδιά μικρά, ο αγώνας του μεγάλος. Το βλέπει αυτό. Ας σκεφτούμε τον βομβαρδισμό των λογισμών με απελπισία. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός βομβαρδιζόταν εκείνη την στιγμή από τους λογισμούς, από το συναίσθημα, με απελπισία. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει? Βέβαια, δεν αφήνεται στην απελπισία. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο το οποίο συναντούμε στη ζωή των Αγίων. Εκείνος ο οποίος έχει την εμπειρία του Χριστού δεν επιτρέπει στην απελπισία να τον καταβάλει, να τον αδειάσει. Γιατί, ξέρετε, η απελπισία είναι ένα χέρι που στην κυριολεξία στίβει και τη διάνοια του ανθρώπου και την ψυχή του ανθρώπου και την διάθεση του ανθρώπου. Η απελπισία τον πνίγει τον άνθρωπο. Η απελπισία τον αδειάζει τον άνθρωπο. Κάποτε ένας γέροντας, θέλοντας να δείξει τι είναι η απελπισία, πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο νερό και μετά το στύψε δυνατά με το χέρι του. Σε τέτοιο σημείο που να μην έχει μία σταγόνα, και είπε ότι η απελπισία είναι αυτό, να μην σου αφήσει ούτε μία σταγόνα διάθεσης, ούτε μία σταγόνα ψυχής, ούτε μία σταγόνα ζωής, ούτε μία σταγόνα πίστης, για να μπορέσεις να συνεχίσεις την πορεία σου, για να μπορέσεις να διατηρηθείς τον αγώνα σου. Ο Άγιος δεν απελπίζεται. Και βέβαια αυτό το οποίο ζει ο ίδιος το προτείνει και στα παιδιά του. Δεν ήταν πολύ εύκολο, τα παιδιά ήταν μικρά. Δεν το πες στα μικρά, στα μικρότερα, αλλά στα μεγαλύτερα, στα δύο μεγαλύτερα, τους προτείνει να προσευχηθούν για τη μητέρα, γνωρίζοντας ότι και τα παιδιά μέσα από την προσευχή θα ακούσουν την φωνή, η καθαρότητά τους θα τους επιτρέψει να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να παρηγορηθούν από την φωνή αυτή. Ήταν τα παιδιά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Καταλάβαιναν τι έχει συμβεί και γι' αυτό τα προτρέπει, τα οθεί στην προσευχή
για να μην απογοητευτούν, για να μην απελπιστούν, για να μην καταρρεύσουν. Ας δούμε όμως τη συνέχεια, πώς ο άνθρωπος αυτός, ενώ βλέπει ουσιαστικά με την διάνοιά του την δύσκολη συνέχεια της ζωής του, πώς στέκεται στην προσευχή και λαμβάνει μέσα από την προσευχή αυτά που χρειάζεται για να νεκρώσει την απελπισία, για να θεριέψει τη διάθεση για προσπάθεια, για να κρατηθεί στην πίστη και για να διατηρηθεί στον αγώνα του, τον πνευματικό, τον καθημερινό του αγώνα. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήλθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο, έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων και εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά. Το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6 ετών. Για 2 νύχτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιος στα πόδια της μακαρίτισσας. Να σκεφτούμε ότι είχε 20 νύχτες να ξεκουραστεί. 20 νύχτες στεκόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας του. 20 νύχτες. 2 νύχτες τώρα, μετά από τέτοια κόπωση, μετά από τέτοια ένταση, μέσα σε τόσο δυνατά γεγονότα, 2 νύχτες στέκεται όρθιος και διαβάζει το ψαλτήρι. Γιατί είναι ο άνθρωπος που αναζητά, που διψά να του μιλήσει όχι ο λογισμός αλλά ο ίδιος ο Θεός. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα το ψαλτήρι, διαβάζω το στίχο «Ενείτε παιδες Κύριον». Με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς τον παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ένα στίχος. Και μέσα από τον στίχο αυτό νιώθει να του μιλά ο Θεός. Άλλωστε αυτό, γι' αυτό αγωνιζόταν, αυτό επεδίωκε, γι' αυτό αγρυπνούσε και γι' αυτό προσευχόταν, για να του μιλήσει ο Θεός. Ήξερε ότι αν του μιλήσει ο Θεός, όλα τα υπόλοιπα, τα ανθρώπινα, θα τελειώσουν. «Ο Κύριος γνώριζε», λέει ο Άγιος, «πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μητέρας των παιδιών μου, φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς. Αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο τα λόγια αυτά του ψαλμού με τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου για την νοσοκόμα μου, τη Σοφία, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας. Κι όμως τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου για την ανατροφή τους». Πήρε την απάντηση από τον ίδιο τον Θεό. Πώς τώρα συνδέθηκε ο λογισμός, έγινε προσευχή, και πώς η προσευχή έγινε λογισμός. Είναι ένας απίστευτα δυναμικός συνδυασμός. Γιατί πολλές φορές όταν σκέφτομαι χωρίς να προσεύχομαι, κάπου θα σκαλώσει ο λογισμός, κάπου θα βρεθώ σε ένα διέξοδο. Ενώ όταν σκέφτομαι και προσεύχομαι, τότε είναι βέβαιο ότι ανοίγονται άλλοι δρόμοι. Προσευχόταν για το τι θα κάνει, του δόθηκε απάντηση με την προσευχή, η προσευχή άνοιξε, φώτισε τον λογισμό και ο λογισμός του στάθηκε σε αυτήν τη γυναίκα, η οποία ήταν αξιοπρεπής, η οποία ήταν σοβαρή, ήταν συνεργάτηδα, είχε πεθάνει ο σύζυγός της και δεν είχε παιδιά. Και από τη στιγμή που νιώθει ότι αυτό δεν είναι απλά ο λογισμός, αλλά είναι ο φωτισμός, δεν είναι η ανάγκη ή η κατάσταση την οποία είχε να αντιμετωπίσει, αλλά η φωνή του Θεού, άμεσα
Τρέχει στο δρόμο που ο Θεός, η φωνή του Θεού του άνοιξε. Τρέχει στο δρόμο που η φωνή του Θεού έγινε. Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί, εξομολογεί το Άγιος, και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου όπου έμενε. Της χτύπησα την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στο Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με τον Μιχαήλ, τον μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέλφια του. Όπως και έγινε, τα τρία μικρότερα την αγάπησαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ τον Μιχαήλ χρειάστηκε να τον διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμα του αρχιάτρου είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία ένα δικό της εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου, διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από την Σοφία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο με καθαρά κίνητρα, καθαρές προθέσεις, ο οποίος σκέφτεται και προσεύχεται. Η προσευχή του, η σκέψη του, ο λογισμός του μπαίνει μέσα στην προσευχή, σε τίποτε άλλο. Ισχωρεί μέσα στην προσευχή ο λογισμός του και η προσευχή μέσα στο λογισμό του φωτίζεται και παίρνει από τον Θεό την λύση. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός και να πούμε το εξής. Μεγαλύτερη έκφραση αγάπης δεν είναι να προσφέρεις κάτι στον άλλον. Είναι και αυτό. Αλλά μεγαλύτερη έκφραση αγάπης είναι να προσφέρεις τον άλλον στο Χριστό με την προσευχή. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης. Και εκεί στο Χριστό μπορεί τον άλλο να μην τον έχει συναντήσει, να μην σε έχει συναντήσει, αλλά το βέβαιο είναι ότι στο Χριστό η συνάντηση είναι αληθινή. Πολλές φορές μπορεί να προσευχόμαστε για έναν άνθρωπο, να μην τον γνωρίζουμε, να μην τον έχουμε δει. Μας είπα να προσευχηθούμε. Και όταν τον δούμε, θεωρούμε ότι τον γνωρίζουμε χρόνια, γιατί συναντηθήκαμε στο Χριστό, γιατί συναντηθήκαμε στην προσευχή. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος όσο προσεύχεται ελπίζει. Εδώ είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε. Γιατί όταν μπει μέσα στην πορεία της προσευχής συναντά αυτή την αγάπη του Χριστού. Συναντά αυτή τη δύναμη του Θεού. Έλεγε κάποιος, προσευχή είναι να ξεφορτώσω όλη μου τη ζωή, όλο μου το είναι, όλη μου την καρδιά, όλο μου το μυαλό, όλο μου το φως, όλο μου το σκοτάδι, όλη την αδυναμία στο χώρο της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι προσευχή. Και αυτό το βλέπουμε στην ζωή του Αγίου Λουκά. Και ο Θεός του μιλά. Εκείνος μιλά στον Θεό με καθαρή καρδιά, με πολύ αγώνα, με θυσιαστική αγάπη, με βαθιά ταπείνωση, μιλά στον Θεό και ο Θεός του μιλά και ακούει τη φωνή του Θεού. Είναι βέβαιο ότι μιλά σε όλους μας ο Θεός, αλλά δεν ακούμε τη φωνή του, γιατί ίσως ποτέ δεν του μιλήσαμε εμείς αληθινά. Ο Άγιος Λουκάς μιλά αληθινά με την καρδιά του στο Χριστό και ο Χριστός του μιλά. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος πορεύεται μέσα στο γεγονός της προσευχής, δεν μπορεί να απελπιστεί. Όσο προσεύχεται ελπίζει και όσο ελπίζει προσεύχεται.
Η προσευχή τροφοδοτεί την ελπίδα και η ελπίδα ενισχύει την προσευχή. Έτσι βλέπουμε τον Άγιο να συνεχίζει αυτόν τον σταυρικό του αγώνα. Κάποια στιγμή διαβάζει την Αγία Γραφή. Είδαμε ότι ακούει τη φωνή του Θεού μέσα από την προσευχή. Ας δούμε όμως και κάτι άλλο. Πώς η ακοή το αυτή της ψυχής του κολλάει στο στόμα του Χριστού, κολλάει στο στόμα του Θεού. Διαβάζει την Αγία Γραφή. Διαβάζει εκεί όπου ο Κύριος λέει «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη». Ανασκήρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά. «Ο Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Άκουσε, δεν διάβασε μέσα από την Αγία Γραφή, δεν διάβασε μέσα από την Καινή Διαθήκη τη φωνή του Θεού, την άκουσε και γι' αυτό του απάντησε. Έχουμε λοιπόν έναν συγκλονιστικό διάλογο μεταξύ ανθρώπου, ψυχής και Θεού. Και όχι έναν μονόλογο, όπως είναι πολλές φορές η δική μας η προσευχή, και πολλές φορές δυστυχώς είναι εγωιστικός ο μονόλογος αυτός. Εγωιστικός ο μονόλογος αυτός. «Σου λείπουν οι εργάτες», λέει στον Κύριο, «σου λείπουν οι εργάτες». Ας δούμε τώρα την απάντηση του Θεού. Δεν ήρθε εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, δεν φοβάται την σιωπή του Θεού ο Άγιος. Δεν τη φοβάται τη σιωπή του Θεού. Ας θυμηθούμε τον Αβραάμ. Κάποια στιγμή σιώπησε ο Θεός, αν θυμάμαι καλά, για 13 χρόνια. Ενώ είχαν αυτήν την επικοινωνία, την τόσο δυνατή, την τόσο συγκλονιστική. Σιώπησε ο Θεός. Έγινε κάτι στη ζωή του Αβραάμ, ο Θεός σιώπησε. Δεν παραπονέθηκε ο Αβραάμ. Γιατί και μέσα από τη σιωπή του Θεού άκουγε τη φωνή του. Ένιωθε το θέλημά του. Δεν παραπονέθηκε. Οπότε ο Άγιος Λουκάς, ενώ ακούει τη φωνή του Θεού, ακούει τη φωνή του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο, ότι λείπουν οι εργάτες, και εκείνο το οποίο του λέει είναι «σου λείπουν Κύριε οι εργάτες», εκεί φαίνεται ότι όλα έχουν τελειώσει. Ας δούμε όμως τελείωσαν. Ας δούμε πώς εκφράζεται και πάλι, πώς μιλά και πάλι ο Θεός στη ζωή του. Στην Ταυσκένδη γίνεται ένα δικαστήριο. Βέβαια, κατηγορούμενος είναι πάντα η Εκκλησία, και ο επίσκοπος Ινοκέντιος, μετά από μια δίκη στην οποία παραβρέθηκε ο γιατρός, ο Βαλεντίν, ο μετέπειτα Άγιος Λουκάς, για να υποστηρίξει την Εκκλησία, μετά την δίκη προχωρούν μαζί, κάνουν μια βόλτα μαζί. Ο επίσκοπος παίρνει από το χέρι το γιατρό και του λέει «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Και λέει ο Άγιος Λουκάς, «Όπως σας έχω πει, ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα της ιεροσύνης». Και απαντά, «Δεν πέρασε από το μυαλό του κάτι». Ήταν η φωνή του Θεού, ήταν η απάντηση του Θεού σε αυτό που του είπε. Αυτός είναι ο θαυμαστός διάλογος Αγίου και Θεού, Θεού και Αγίου. «Οι εργάτες είναι λίγοι», λέει ο Χριστός. «Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες». Και έρχεται η φωνή του Θεού μέσα από τον επίσκοπο, τον Ορθόδοξο επίσκοπο, τον Ινοκέντιο. «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Είναι η φωνή του Χριστού αυτή. Είναι η φωνή του Θεού αυτή. Και εκείνος φυσικά αμέσως, χωρίς να το σκεφτεί, άλλωστε δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό του, δεν έκανε ποτέ τέτοιους υπολογισμούς. Και εκείνος αμέσως καταφατικά απαντά στο θέλημα του Θεού, στη φωνή του Θεού. «Σεβασμιότατε, αν είναι το θέλημά του να γίνω ιερέας, θα γίνει». Και έγινε. Βλέπουμε λοιπόν, συναντούμε αυτόν τον διάλογο της φωνής της πίστεως, της εμπιστοσύνης, της αγάπης, της υπακοής, της καθαρότητας της ψυχής του Αγίου και της φωνής του Θεού.

0: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας. 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014.

Μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι ο σύζυγός της εταλαιπωρεί το από καιρού από πολύποδες στη μύτη του που τον δυσκόλευαν στον ύπνο, στην αναπνοή και στην όσφρεσή του. Επισκέφθηκε πολλούς ιατρούς και δοκίμασε διάφορες θεραπείες δίχως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η σύζυγος με την πεθερά της παραβρέθηκαν στην πρώτη μνήμη του οσίου στις 3 Νοεμβρίου 2008 και στις τελετές Άγιο Κατατάξεώς του. Προσευχήθηκαν να θεραπευθεί ο σύζυγος. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο σύζυγός της είπε πως πριν λίγο άρχισε να φτερνίζεται με τέτοια ένταση ώστε έφυγαν κομμάτια από τους πολύποδες. Το γεγονός αποδόθηκε δικαιολογημένα σε θαύμα του οσίου. Ο ιατρός, σε επόμενη επίσκεψη του ασθενούς, απόρρισε για την απρόσμενη βελτίωση, όταν μάλιστα είχε επανέλθει και η αίσθηση της οσφρήσεως. Φυσικά δεν χρειάστηκε να γίνει επέμβαση, όπως είχε προγραμματιστεί, και διεκόπησαν τα φάρμακα. Η επίκληση του οσίου Γεωργίου έδωσε απλόχερα την ποθητή ίαση. Ένας κύριος από τη Λεμεσό της Κύπρου επί μία διετία είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πάθαινε συνεχείς διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το πρόβλημά του ήταν αρκετά έντονο, με συνέπεια να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά, να μην αποδίδει στην εργασία του και να κινδυνεύει κατά την οδήγηση λόγω των αϊπνιών του. Η όλη υπερένταση του έδωσε και μία μορφή μελαγχολίας. Οι πολλοί και διάφοροι ιατροί που επισκέφθηκε του έδωσαν άφθονα φάρμακα, δίχως όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επισκεπτόμενος στη Μονή του Οσίου, λόγω του ότι μονάζει εκεί και μία συγγενής του, η οποία και του έδωσε και δύο κομποσχήνια, μια άλλη μοναχή που τα έβαλε στην κάρα του Οσίου για να ευλογηθούν, έζησε ένα πρωτόγνωρο θαύμα. Αναπαυόμενος στο κελί του, ξύπνησε από την πρόσκληση της επιτετραμένης μοναχής στο ναό να την ακολουθήσει. Από την κάρα του Οσίου εξερχόταν μία λεπτή υπέροχη ευωδία. Προσκύνησε συγκινημένος και, όπως αναφέρει, η ευωδία εισήλθε μέσα του. Έμεινε εκστατικός να θαυμάζει. Μια μοναχή απλά και φθόρμητα είπε: «Όποτε θέλει ευωδιάζει, μέχρι έξω βγαίνει η ευωδία». Συγκινημένος επέστρεψε στο κελί του και διάβασε την παράκληση του Αγίου. Από τότε διαπίστωσε μια αλλαγή στον τρόπο της αναπνοής του. Οι πνεύμονές του λειτουργούσαν καλά. Τα κομποσχήνια ευωδίασαν και αυτά. Τούτο συνέβη στις 23 Μαΐου 2009 το πρωί. Αναχώρησε της μονής, έχοντας βαθιά και φυσιολογική αναπνοή και την αίσθηση ότι η εύνοια του οσίου στάθηκε ιδιαίτερη σε αυτόν. Από τότε έφυγε το άγχος, η κατάθλιψη και η υπνηλία. Νέες ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πολύ καλά αποτελέσματα. Από τότε δεν συνέβη ξανά διακοπή της αναπνοής στον ύπνο του. Το ανερμήνευτο λογικά αυτό γεγονός του έδωσε μεγάλη παρηγοριά και ενίσχυση. Δεν ήταν ένας απλός ενθουσιασμός ή μια χαρά στιγμιαία, τα οποία πολλές φορές συμβαίνουν σε πολλούς, αλλά κάτι βαθύ, αληθινό και μόνιμο. Νιώθει πλούσια ευεργετημένος από τον όσιο και συγχρόνως πολύ υποχρεωμένος εναντί του. Ο ίδιος Κύπριος αδελφός, πατέρας πέντε τέκνων, είχε και μία άλλη συγκλονιστική επέμβαση του οσίου στην οικογένειά του. Η μεγαλύτερη κόρη του, από μικρή, ήταν υπερκινητική, κουραστική και μη συνεργάσιμη. Οι ιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν μία ακριβή διάγνωση. Είπαν οι ειδικοί ότι είχε συναισθηματική διαταραχή. Στην εφηβεία είχε και νευρική ανορεξία και έχασε πολύ βάρος. Δυσκολευόταν πολύ και στα μαθήματα του σχολείου. Τα φάρμακα δεν ήθελε να τα πάρει και όταν τα έπαιρνε δημιουργούσαν διάφορες σοβαρές παρενέργειες. Όταν πήγε στη Μονή για το δικό του πρόβλημα, παρακάλεσε θερμά τον Όσιο και για το της κόρης του. Η ηγουμένη του είπε να πάρει μαζί του αγιασμό από την πλήση των Τιμίων Λιψάνων και να της το δώσει. Στην επιστροφή του στην Κύπρο παρήγγειλε μία αγιογραφημένη εικόνα του Οσίου και την πρόσφερε στην ενορία του. Έδωσε αγιασμό να πιει η κόρη του
και την ίδια μέρα είχε μία θεαματική διαφορά. Όπως χαρακτηριστικά λέει, άλλαξε. Από ηφαίστειο ηρέμησε. Η κόρη μου έλεγε για τον Όσιο. Βρήκα το γιατρό της ψυχής μου. Οι γονείς είχαν μία μικρή αμφιβολία και αγωνία. Μήπως πρόκειται για κάποια προσωρινή αναλαμπή. Δεν ήταν η αρρωστημένη νέα. Από τότε που ήπια τον αγιασμό του Οσίου, έγινε το ξεκίνημα μιας νέας ζωής. Η δύναμη του Οσίου είναι μεγάλη και θαυμαστή. Όλη η οικογένεια τον αγάπησε πολύ τον Όσιο. Στη μνήμη του, 4 Νοεμβρίου 2009, πήγαν να τον ευχαριστήσουν εγκάρδια ξανά για τις πλούσιες ευεργεσίες του.

Μία κυρία από τη Λάρισα προσευχόταν για μία γερόντισσα που ήταν βαριά ασθενής. Πλησίαζε το θάνατο και αυτό τη λυπούσε πολύ. Τότε κεντούσε ένα πετραχύλι για να το στείλει στο Άγιον Όρος. Προσευχόμενη, επεκαλείτο τον Όσιο Γεώργιο και σκέφτηκε το πετραχύλι να το στείλει στο μοναστήρι του. Μάλιστα, ζητούσε σημείο από τον Όσιο αν ακούει την ταπεινή αίτησή της. Την ώρα εκείνη, ενώ όλα ήταν κλειστά, μία φωτογραφία του Οσίου που ήταν στη βιβλιοθήκη βρέθηκε ξαφνικά και αναπάντεχα στα χέρια της. Αισθάνθηκε μία δύναμη και ανακούφιση και μέσα της άκουσε μία γλυκιά φωνή που της έλεγε «Άκουσα την προσευχή σου. Θα σου κάνω αυτό που μου ζητάς και εσύ θα πράξεις αυτό που έταξες». Έτσι και έγινε. Με χαρά έστειλε το ωραίο πετραχύλι. Μία κυρία από τη Θεσσαλονίκη πήγε αρχές του 2009 στον ιατρό για το λαιμό της, γιατί είχε πρόβλημα στη φωνή της. Ο ιατρός, μετά από σχετική εξέταση, βρήκε ότι είχε πολύποδα στις φωνητικές χορδές. Της έδωσε φαρμακευτική αγωγή και της είπε, μετά το πέρας της, να τον επισκεφθεί ξανά. Έχοντας ιδιαίτερη ευλάβεια στον Όσιο Γεώργιο, τον παρακάλεσε να την βοηθήσει και θα διαβάζει καθημερινά την παράκλησή του. Του υποσχέθηκε επίσης, με πρώτη ευκαιρία, να πάει στο μοναστήρι του. Έθεσε την εικόνα του στο μαξιλάρι της. Το βιβλίο του το είχε δίπλα της στο κομωδίνο. Με το λαδάκι του σταύρωνε καθημερινά το λαιμό της. Όταν πήγε με τον σύζυγό της για επαναληπτική εξέταση στον ιατρό, διέγνωσε ότι οι φωνητικές χορδές της ήταν πεντακάθαρες και δεν υπήρχε πολύποδας. Ο Όσιος τη θεράπευσε ανώδυνα, θαυματουργικά και τέλεια. Μια άλλη κυρία από τη Θεσσαλονίκη είχε κάποιο πρόβλημα με το μάτι της. Είχε βγάλει στο επάνω βλέφαρο δύο λιπώματα στο μέγεθος της φακής, χαλάζιο. Ο ιατρός της έδωσε φαρμακευτική αγωγή και της είπε πως αν δεν βοηθηθεί θα χρειαστεί να χειρουργηθεί. Σταυρώθηκε με το λαδάκι του Οσίου και προσκύνησε ευλαβικά, κάνοντας την προσευχή της τα τίμια λείψανα. Την άλλη μέρα που ξύπνησε δεν είχε απολύτως τίποτε. Δόξαζε τον Θεό και ευχαριστούσε τον Όσιο. Ένας κύριος από τον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας του 2001 είχε νοσήσει από μία μορφή νεοπλασίας. Στις αρχές του 2009, ύστερα από σχετική εξέταση, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός μεγάλου πολύποδα που έχριζε άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Ορίστηκε η ημερομηνία επέμβασης στη Θεσσαλονίκη. Έχοντας επαφή με το μοναστήρι, γνωρίζοντας τον Όσιο από το βιβλίο του και τις διηγήσεις διαφόρων προσκυνητών, πήρε λάδι από το καντήλι των τιμίων λειψάνων του και σταύρωσε την κοιλιά του. Την ίδια ημέρα είδε τον Όσιο με τα άνθια του να τον χειρουργεί και να λέει «Μην ανησυχείς πια». Το κακό έχει φύγει. Οι ιατροί σε νέα εξέταση παρατήρησαν ότι ο πολύποδας είχε τρομερά συρρυκνωθεί. Ο ασθενής αισθανόταν περίφημα και δεν αμφέβαλε διόλου ότι αυτό οφειλόταν στο ότι έτσι θέλησε και έτσι ενήργησε ο θαυματουργός Όσιος. Η σύζυγος του κυρίου αυτού, καθηγήτρια γυμνασίου, πηγαίνοντας στο σχολείο της με το αυτοκίνητο στις Κρινίδες Καβάλας, είχε ένα τρομερό ατύχημα. Από απειρία και λάθος κίνηση έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βρέθηκε έξω από την Εθνική Οδό. Από τη σφοδρή σύγκρουση είχαν ανοίξει οι αερόσακοι και δεν είχε καθόλου ορατότητα, ενώ το αυτοκίνητο στριφογύριζε μόνο του. Μέσα στον πανικό και τη σύγχυση και χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί, ακούμπησε το χέρι της σε ένα εικονάκι που είχε δίπλα στο τιμόνι του Οσίου. Από μέσα της ύψωσε φωνή λέγοντας «Γέροντα Γεώργιε, από εδώ και πέρα ανάλαβε εσύ». Όταν το αυτοκίνητο σταμάτησε και οι διερχόμενοι οδηγοί είδαν τι συνέβη και την έβγαλαν έξω, τότε συνειδητοποίησε από τι σοβαρό κίνδυνο γλίτωσε. Το αυτοκίνητο είχε καταστραφεί ολοσχερός και από την πρόσκρουση είχε πέσει ένα στήλος του ηλεκτρικού, από τον οποίο κινδύνευε όχι απλά να σκοτωθεί η ίδια, αλλά και να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους διερχομένους οδηγούς. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη, δεδομένου ότι είχαν σπάσει τα ψυγεία και είχαν χυθεί λάδια του αυτοκινήτου.
οι εμπειρογνώμονες της τροχέας είπαν ότι μετά από μια τέτοια σφοδρή σύγκρουση, το ότι είναι ζωντανή πρόκειται για θαύμα. Η ίδια βέβαια είναι απόλυτα πεπισμένη ότι ο Όσιος βοήθησε την ώρα εκείνη.

Μία κυρία από τις Σέρες, αρκετούς μήνες μετά την Άγιο Κατάταξη του Οσίου, πήγε με το σύζυγό της και μία φίλη της στο μοναστήρι για προσκύνημα. Προσκύνησαν τον τάφο, τη λάρνακα και την τιμία κάρα του. Ο σύζυγος όμως απουσίαζε την ώρα που ήλθε η κάρα στο ναό και όταν στην επιστροφή κατά τη συζήτηση το πληροφορήθηκε, λυπήθηκε. Συμφώνησαν να πάνε σύντομα να προσκυνήσει και ο σύζυγος την Αγία Κάρα. Εν τω μεταξύ, προέκυψαν σοβαρά προβλήματα υγείας στον σύζυγο. Πήγαν πάλι στο μοναστήρι. Αφού προσκύνησαν τον τάφο και τη λάρνακα, στάθηκαν μπροστά στην Αγία Κάρα. Ο σύζυγος γονάτισε μπροστά της και παρακαλούσε τον Όσιο για τα προβλήματα της υγείας του. Παρατηρούσε για αρκετή ώρα τον σταυρό που έχει σχηματιστεί στην κάρα. Ξαφνικά άρχισε να κλαίει με λυγμούς και στη συνέχεια να λέει «Είδα τον Άγιο, είδα τον Άγιο». Συγκινημένοι και απορριμμένοι όλοι ρωτούσαν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Είδε τον Όσιο πάνω από την κάρα να ευλογεί φορώντας τα αμφιά του. Η κάρα άρχισε να ευωδιάζει. Η εκεί μοναχή τους έλεγε ότι μετά την επίσημη αναγνώριση της αγιότητος του Οσίου, η παρουσία του στο μοναστήρι είναι εντονότατη και η εκπλήρωση των ετοιμάτων πραγματοποιείται. Δεν ήθελαν να αποχωριστούν από την κάρα. Συγκλονισμένοι πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Ο σύζυγος ήταν περιχαρής για το μεγάλο δώρο της παρουσίας του Οσίου. Από τότε σταμάτησαν οι δυνατοί πονοκέφαλοι και το μούδιασμα του αφιένα. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν ήταν όλες φυσιολογικές. Την ίαση την έδωσε ο Όσιος. Σύντομα τους έδωσε απαντήσεις και σε άλλα τους αιτήματα. Η σύζυγος με πόνο και αγάπη είπε συγκεκριμένα: «Τον ευχαριστώ για την άμεση βοήθειά του και τον παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου να προστατεύει και να βοηθεί όλο τον κόσμο που έχει την ανάγκη του και προστρέχει στη χάρη του. Ας γίνει ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων στη δύσκολη εποχή που ζούμε». Η εξιστόρηση έγινε προς δόξαν Θεού, όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ένας κύριος από το Ανθοχώρι Δράμας, συγκινημένος και νοσταλγικά, αναφέρει πως μία θεία του έμενε λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι. Αγαπούσε πολύ τον Όσιο Γέροντα. Μια ημέρα που πήγε η θεία του, δεν πέρασε από το δρόμο μπροστά από το μοναστήρι, αλλά από έναν παράδρομο που ήταν αδύνατον να τον δει ο Όσιος. Μόλις έφτασε και κάθισε, ο Όσιος από την αυλή του φώναξε: «Κουμπάρα, κουμπάρα, πες αυτόν τον ανιψιό σου που ήρθε τώρα να έρθει λίγο σε μένα, κάτι τον θέλω». Τη θεία την έλεγε κουμπάρα, γιατί είχε βαπτίσει το παιδί της. Απορριμμένη η θεία ρώτησε αν τον είδε Όσιος Γέροντας που ερχόταν. Εκείνος απάντησε αρνητικά και σύντομα πήγε στον Όσιο να δει τι τον θέλει. Μόλις έφτασε, πήρε την ευχή του. «Κοίταξε, εδώ στο χωράφι έχει τρεις κούπες κοπριά. Πάρε το δικράνι και σκόρπισέ τη». Επειδή ήταν ντυμένος καλά, ζήτησε να πάει στο σπίτι της θείας να αλλάξει ρούχα για να μην λερωθεί. Εκείνος όμως είπε: «Όχι, σκόνη επάνω σου δεν θα έρθει. Μη φοβάσαι καθόλου, δεν θα λερωθείς». «Αδύνατο να μην λερωθώ με τέτοια βρώμικη δουλειά», σκέφτηκε μέσα του. Έκανε υπακοή και άρχισε να κάνει δουλειά. Όταν είχε σκορπίσει περίπου τη μισή κούπα, πήγε κοντά του και του είπε: «Σταμάτα, φτάνει». Εκείνος ήθελε να τελειώσει τη δουλειά, μα δεν τον άφηνε. Του παραπονέθηκε: «Μα γιατί με φώναξες τότε? Σε είδα όταν ήρθες?» «Όχι, όμως το ήξερα. Λοιπόν, ξέρω και τα υπόλοιπα», του είπε και σιώπησε. «Τώρα να πας στο καλό. Θα έρθουν άλλοι και θα τη σκορπίσουν». Έφυγε γεμάτος θαυμασμό και απορία για αυτόν τον φτωχό ιερομόναχο με την απέραντη αγάπη. Μια φορά μετά την κοίμηση του Οσίου στις 8 Σεπτεμβρίου που εόρταζε η εκκλησία του χωριού, οι χωριανοί έκαναν φαγητά για τον κόσμο. Η επιτροπή έστειλε τη θεία του να πάρει από το μοναστήρι κουτάλια και πυρούνια που χρειάζονταν. Όσο όμως και αν τραβούσε τα συρτάρια, δεν ανοίγαν. Πήγε πίσω και είπε πως είναι κλειδωμένα και δεν ανοίγουν. Εκείνη της είπαν πως κανένας ποτέ δεν τα κλείδωσε. Ξαναπήγε και προσπαθούσε να τα ανοίξει. Τότε της παρουσιάστηκε ολοζώντανος ο Όσιος δίπλα της και της είπε: «Κουμπάρα, γιατί παιδεύεσαι? Την καμπάνα του χωριού τη χτυπήσατε για τη γιορτή? Εδώ την καμπάνα γιατί δεν τη χτυπήσατε? Όλες οι ντουλάπες είναι ανοιχτές, αλλά δεν ανοίγουν.
Θέλεις να πάρεις κουτάλια, πυρούνια για τα φαγητά, ε? Να, δες. Άνοιξαν τώρα, αλλά να χτυπήσετε και την καμπάνα τη δική μου. Άλλος κύριος από την Καβάλα υπέφερε από καρκίνο στο ρινοφάριγγα, ο οποίος με τη βοήθεια του Θεού υποχώρησε. Κατόπιν είχε πρόβλημα με το κεφάλι του και θεώρησε ότι ήταν μετάσταση. Με τις θερμές προσευχές του στον Όσιο, τον οποίο πάντοτε ευλαβήτω, θεραπεύθηκε. Ήλθε πάλι στο μοναστήρι του Οσίου να τον ευχαριστήσει από καρδίας για την ταχεία συμπαράστασή του. Πηγαίνει συχνά στο μοναστήρι και αισθάνεται ζωντανή την παρουσία του και τη μεγάλη αγάπη του. Μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε τη μονή ως ταπεινή προσκυνήτρια. Προσκύνησε με ευλάβεια τα τίμια λείψανα του Οσίου και ζήτησε από τις μοναχές λαδάκι από την κανδύλα του. Μετά από λίγες ημέρες έβγαλε στο χέρι της μια μεγάλη κρέατο ελιά και ανησύχησε. Ετοιμαζόταν να πάει σε ειδικό ιατρό να εξεταστεί. Σταύρωσε πριν με το λαδάκι την κρέατο ελιά, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διευχών του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου, και την επόμενη ημέρα είδε με μεγάλη χαρά ότι εξαφανίστηκε εντελώς η κρέατο ελιά. Επέστρεψε στη μονή και με αισθήματα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας διηγήθηκε το θαύμα στις μοναχές.

Άλλη κυρία από την Περαία Θεσσαλονίκης διηγήθηκε ένα θαύμα του οσίου που συνέβη στην βαπτιστικιά της από την Αθήνα. Μωρό 8 μηνών εισήλθε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό. Οι ιατροί αδυνατούσαν να διαγνώσουν από τι προερχόταν. Υπευλήθη σε πολλές εξετάσεις, αλλά στο παιδάκι επιδεινωνόταν η κατάστασή του. Είπε στην αδελφή της, που μένει στη Δράμα, να τους πάει λαδάκι του οσίου. Σταύρωσαν με αυτό το παιδάκι και το ίδιο βράδυ έπεσε ο πυρετός και σε λίγες μέρες εξήλθε του νοσοκομείου, βαπτίστηκε και είναι καλά. Αυτά συνέβησαν το Πάσχα του 2010. Η Νονά πήγε στο μοναστήρι να ευχαριστήσει τον Άγιο. Ένας κύριος από τη Δράμα διηγήθηκε πως ως νέος ανήκε σε μια χριστιανική αδελφότητα και εξομολογεί το εκεί. Όταν ο πνευματικός τους ασθένησε και αναχώρησε, περίμεναν να έλθει ο αντικαταστάτης του για να εξομολογηθούν μόνος εκείνων. Θεωρούσαν ότι η πνευματική της αδελφότητος ήταν σπουδαιότερη των άλλων. Επειδή όμως καθυστερούσε να έλθει ο αντικαταστάτης του εξομολόγου, πήγε μαζί με έναν φίλο του να εξομολογηθούν στον Όσιο. Αυτό συνέβη το 1946. Ο Όσιος καθόταν μόνος στην είσοδο. Τους κοίταξε μία φορά και τους είπε: «Καλώς τους, ήρθατε για εξομολόγηση?» Αφού πήραν την ευχή του και απάντησαν καταφατικά, τους είπε: «Εσάς δεν σας εξομολογώ». Εκείνοι απόρρισαν και συνέχισε: «Εσείς έχετε καλούς πνευματικούς μορφωμένους, εγώ είμαι ένας αγράμματος. Εδώ έρχονται απλοί άνθρωποι. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει ο πνευματικός σας». Σκέφτηκαν: «Δεν ξέρουμε εμείς τάχα ότι περιμένουμε 2 χρόνια και θα έρθει τώρα την άλλη εβδομάδα ο πνευματικός». Ο Όσιος στη συνέχεια τους είπε: «Πάτε μέσα να προσκυνήσετε. Εμείς τη Θεία Λειτουργία την κάνουμε το βράδυ. Αρχίζουμε βράδυ και τελειώνουμε τα ξημερώματα. Αργήσατε να έρθείτε. Δεν πειράζει. Καθίστε να σας κάνω ένα τσάι». Κάθισε κοντά τους και τους πρόσφερε ό,τι νηστίσιμο είχε. Ήταν παραμονές Χριστουγέννων. Στο τέλος τους είπε: «Αφού ξαναπροσκυνήσετε, να πάτε στο καλό». Πήγαν στη Δράμα. Βρίσκουν τους υπεύθυνους της αδελφότητος και τους είπαν τα σχετικά. Εκείνοι ξενίστηκαν. «Δεν ξέρουμε εμείς και ξέρει ο καλόγερος». «Μα να που δεν ήξεραν, και ο καλόγερος ήξερε. Σε 2 εβδομάδες ο πνευματικός πήγε στην πόλη τους. Πέρασαν 64 χρόνια και θυμούνται καλά την αγνότητα, φωτεινότητα και αγιότητα του Οσίου Γεωργίου». Μια άλλη κυρία έπασχε από όγκο στο αυτί και είχε σοβαρούς πόνους. Επισκέφθηκε πολλούς ιατρούς και νοσοκομεία και υποβλήθηκε σε διάφορες θεραπείες και επεμβάσεις. Η θυγατέρα της, με το λαδάκι του Οσίου, τη σταύρωσε και θεραπεύτηκε. Πιστεύει όλη η οικογένεια ότι ήταν θαύμα του Αγίου. Καθημερινά έκαναν την παράκλησή του, μετά δακρύων, ζητώντας τη βοήθειά του. Τον ευχαριστούν ολόψυχα και συνεχώς επικαλούνται τις πρεσβείες του. Ο Όσιος Πατήρ ημών Γεώργιος συνόψισε όλο το Ιερό Ευαγγέλιο στη ζωή του. Έγινε μιμητής των Αγίων της Εκκλησίας μας. Υπέμεινε γενναία κατά το «ο υπομείνασης τέλος, ούτως σωθήσετε». Ομολόγησε θαρετά και απτόητα κατά το «πάσουν όστις, ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής». Αγωνίστηκε επίμονα και επιμελημένα και γνώρισε σε όσους τον πλησίασαν το άρατε των ζυγών μου αφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστη καρδία. Η πραότητα και η ταπεινότητά του τον χαρακτήριζε σε όλη του τη ζωή. Πίστευε ακράδαντα και ολόθερμα κατά το «εάν έχετε πίστην και ως κόκκον συνάπεως, ουδέν αδυνατήσει ημίν». Γνώριζε καλά να προσεύχεται εγκάρδια και να λαμβάνει απαντήσεις στα ταπεινά του αιτήματα, κατά το «πάντα όσα εάν αιτήσετε εν τη προσευχή ημών, πιστεύοντες, λείψεστε». Αγάπησε υπερβαλλόντος τον Πανάγαθο Θεό και την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο, κατά το «αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Διακόνησε με αγάπη και ταπείνωση σε όλη του τη ζωή τους πονεμένους και αναγκεμένους κατά το «όσε αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και όσε αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος». Δεν αμέλησε σκεμμένα κανέναν κατά το «οράτε, μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων». Ήταν άδολος, απονήρευτος και καλοκάγαθος κατά το «αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά». Ήταν όλος φωτεινός και φώτιζε τους άλλους κατά το «ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής».
για την τίμια καθαρή ασκητική και όλο αγάπη, θυσία και προσφορά, ακέραια ζωή του, άκουσε το δεύτερο η ευλογημένη του πατρός μου. Κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Την ουράνια βασιλεία, μακάρι να αξιωθούμε όλοι μας, με τις ακίμητες πρεσβείες, τις συνεχείς οικεσίες και τις θερμές δεήσεις του οσίου πατρός ημών Γεωργίου του Ενδράμα, το γένος Καρσλίδη, του ομολογητού, του θαυματουργού και Θεόφρονος. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κειμένα του μακαριστού μοναχού Μωυσέου Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 4.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Λοιπόν, η συνέχεια αυτής της συνάξεως που κάνουμε μια φορά την εβδομάδα και γενικότερα έχει το θέμα την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε τελειώσει την πρόθεση, την ακολουθία της πρόθεσης. Ας το πούμε ότι είναι το πρώτο μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας. Θυμάστε, να το ρωτήσω μια φορά ακόμα, πώς την είχαμε πει την προσκομιδή?
1: Λειτουργία εν εμβρίο.
0: Μπράβο, Κώστα, ακριβώς. Λειτουργία εν εμβρίο. Εκεί που προετοιμάζει ο ιερέας τα Άγια, το πρόσφορο που είχαμε πει, γιατί είναι το Νάμα. Λειτουργία εν εμβρίο, μια πάρα πολύ ωραία έκφραση που χρησιμοποιεί ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, το οποίο έχουμε πει ότι βιβλίο είναι η βάση μας για να κάνουμε την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είχαμε πει ότι τελειώνοντας η ακολουθία αυτή το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας, η προσκομιδή, έχει γίνει η μνημόνευση των ονομάτων, και είχαμε πει ότι σήμερα θα προχωρήσουμε να μπούμε, πώς να το πω, στα βαθιά, και να μπούμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, την οποία το πρώτο μέρος από το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος που ξεκινάει λέγεται Λειτουργία των Κατηχουμένων. Αυτό το τμήμα της λειτουργίας φτάνει μέχρι και το Ευαγγέλιο, και σε αυτό το μέρος, το τμήμα της λειτουργίας, επιτρεπόταν να παρακολουθούν, όχι να παρακολουθούν, είπα καλά τη λέξη, το ρήμα, παρακολουθούν,
1: να μετέχουν,
0: μπράβο Παναγιώτη, ακριβώς να μετέχουν. Δεν πάμε να δούμε ένα θέατρο που είμαστε αμέτωχοι, αλλά όλοι μας, θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό, μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Είναι έργο όλου του κόσμου, δεν είναι έργο του ιερέα. Αυτό θα το τονίζουμε πολλές φορές. Όλοι έχουμε ενεργό ρόλο μέσα στη λειτουργία. Αλλά πότε θα έχουμε ενεργό ρόλο? Όταν ξέρουμε και τι γίνεται μέσα στη λειτουργία. Γι' αυτό έρχεστε εδώ. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε, γνωρίζουμε το κάθε ένα, την κάθε μία λέξη, θα έλεγα, της Θείας Λειτουργίας, έτσι ώστε γνωρίζουμε τι είναι και μετά μετέχουμε σε αυτό που γίνεται. Ξεκινάει λοιπόν η Θεία Λειτουργία με αυτή την έκφραση που σας είπα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πώς ξεκινάει? Ο ιερέας πάει μπροστά από την Αγία Τράπεζα, έχει έξω βγει στην ωραία πύλη και έχει λάβει συγχώρεση από τον λαό, από τον κόσμο, και είναι μια πολύ ωραία αυτή κίνηση, ξέρετε. Δηλαδή είναι σαν εκείνη την ώρα να σου λύνονται τα χέρια, ας πούμε, και μπορεί να έχει ο ιερέας, ας πούμε, με κάποιον έρθει σε κάποια αντιπαράθεση, ζητάει εκείνη την ώρα συγχώρεση. Και ο λαός από κάτω και οι πιστοί ανταποκρίνονται και αυτοί με μια υπόκληση και αυτοί στην υπόκληση του ιερέα, δίνοντας συγχώρεση και λαμβάνοντας συγχώρεση. Έτσι. Αφού λοιπόν γίνει αυτό, βγει στην ωραία πύλη και λάβει τη συγχώρεση, στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα, προσκυνά τρεις φορές ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, πιάνει στα χέρια του το Ιερό Ευαγγέλιο, το ασπάζεται και επάνω στο αντιμήνσιο που είχαμε πει την άλλη φορά εκφωνεί, κάνοντας το σημείο του Σταυρού επάνω στο αντιμήνσιο, δηλαδή Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εκείνη την ώρα δεν μπορεί να κάνει το Σταυρό του ο ιερέας, γιατί ακριβώς κρατάει το Άγιο Ευαγγέλιο, αλλά σημειώνει το Σταυρό επάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο. Ωραία, τώρα να πω πρώτα γι' αυτό. Λέει ο πατήρ Γερβάσιος κάπου ότι ο ιερέας πρέπει και με τη φωνή του να δηλώνει ότι τώρα μπήκαμε στο καινούριο τμήμα της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει να το δηλώνει. Με ποιο τρόπο μπορεί να το δηλώσει? Υψώνοντας λίγο τη φωνή του, ανεβάζοντας τη βάση, θα λέγαμε, οι γνώστες της βυζαντινής μουσικής και γενικότερα της μουσικής. Ανεβάζει λίγο τη βάση. Ευλογημένη βασιλεία, ατρός. Δηλαδή καταλαβαίνουν και οι πιστοί απ' έξω και όλοι ότι τώρα μπαίνουμε σε κάποιο άλλο μέρος, μπαίνουμε στην ουσία της λειτουργίας. Μπαίνουμε στο πρώτο της τμήμα. Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι ξεκινάει με την Αγία Τριάδα. Το καταλαβαίνετε αυτό, Η Αγία Τριάδα είναι ο Θεός μας. Από πού θα μπορούσε δηλαδή να ξεκινήσει? Από πουθενά άλλου. Από εκεί θα ξεκινήσει. Θυμηθείτε αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους. Τι είπε ο Χριστός στους Αποστόλους? Όταν τους έδωσε την εντολή να πάνε και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη τη γη. Τι τους είπε εκεί, λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 28ο κεφάλαιο. Είναι ωραίο να θυμάστε μερικά. 28ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, προσέξτε, πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε οι διάδοχοι των Αποστόλων, που είναι οι κληρικοί. Έτσι. Ο ίδιος μας είπε τον τρόπο που θα εργαστούμε. Δηλαδή, θα πορευθούμε, λέει, για να καλέσουμε τον κόσμο και θα τους βαπτίσουμε και να τους βάλουμε μέσα στην Εκκλησία στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Θα το κάνουμε αυτό. Και κοιτάξτε ένα πολύ σημαντικό, πολλές φορές θα κάνω κάποιες παρεμβάσεις που έτσι έρχονται στο νου μου, αλλά θα προσπαθώ να μην φεύγω από το θέμα. Αν φεύγω, βοηθήστε με κι εσείς να επανέλθω. Λέει όταν βαπτίζει ο ιερέας, κοιτάξτε τι λέει: βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Στυλιανός εις το όνομα του Πατρός και του Υιού. Βαπτίζεται, όχι βαπτίζω. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Δεν βαπτίζω εγώ. Το Πνεύμα, το Άγιο βαπτίζει. Βαπτίζεται. Από το Θεό βαπτίζεται δηλαδή. Εμένα απλώς ο Θεός χρησιμοποιεί τα χέρια μου. Ο Θεός δεν έχει χέρια, δεν έχει στόμα και διαλέγει κάποιους ανθρώπους, τους λένε κληρικούς, γιατί τους έπεσε ο κλήρος, για να κάνουν το έργο του Θεού. Έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν έχει να κάνει με μένα. Με βάπτιζε, όχι, σε βάπτισε ο ίδιος ο Θεός. Δανειζόμενος, ας πω, χρησιμοποιώντας τα δικά μου χέρια. Άρα λοιπόν, έχουμε λάβει την εντολή από το Θεό να κάνουμε αυτό το έργο. Στους πατέρες της Εκκλησίας θα το δούμε σαν μια έκφραση, θεολογική έκφραση, πώς γίνεται το έργο της σωτηρίας γενικότερα των ανθρώπων. Ευδοκία του Πατρός, συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ο λόγος άρξε γένετο. Ο λόγος είναι με λάμδα κεφαλαίο. Όπου δείτε τη λέξη λόγος με λάμδα κεφαλαίο, δεν σημαίνει το λόγο που εκφράζουμε, αλλά σημαίνει το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο λόγος αυτός. Και όταν λέει ο λόγος σάρξε γένετο, καταλαβαίνετε ακριβώς ότι είναι για το Χριστό. Ο λόγος, ο Χριστός έλαβε σάρκα, έγινε άνθρωπος. Αυτό που πανηγυρίζουμε τα Χριστούγεννα. Ο πατήρ Γεργάσιος, το βιβλίο του, μνημονεύει τον Γκαλίνικο, που λέει ότι το τριαδικό ή τριαδολογικό δόγμα είναι το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού. Καταλάβετε πόσο σημαντικό δόγμα είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς αυτό, Όπως πόσο αναγκαίο είναι το αίμα για τον άνθρωπο, ο μυελός. Τόσο αναγκαίο, αυτά μπορεί να σας μένουν σαν εικόνες. Είναι πολύ, πολύ δυνατές εικόνες. Το αίμα και ο μυελός του χριστιανισμού είναι το τριαδολογικό δόγμα. Σε μία άλλη εικόνα για τον άνθρωπο, το λέει ότι το τριαδολογικό δόγμα είναι η σπονδυλική στήλη. Δεν είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο η σπονδυλική του στήλη? Είναι το πιο σημαντικό. Η οποία βαστάζει, λέει, όλο το σώμα των ανθρώπων. Επίσης λέει, κεφαλαιώδες δόγμα είναι το τριαδολογικό, αφού χαρακτηρίζεται ως κεφαλή και στέμα, που μπαίνει επάνω από το σώμα της λειτουργίας. Ας πούμε ότι η Θεία Λειτουργία έχει σώμα και την στεφανώνουμε, τις βάζουμε την κορώνα επάνω, που είναι αυτό που λάμπει το πολύτιμο, είναι η κεφαλή ή στέμα, ονομάζεται πάλι το τριαδολογικό δόγμα. Όλα αυτά γιατί τα λέμε, γιατί έτσι ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Αυτό λέμε. Έτσι, ευλογημένη Βασιλεία είπαμε και μνημονεύουμε την Αγία Τριάδα. Εγώ σαν, σας λέω κάτι προσωπικό, εγώ σαν φοιτητής κάπως αποκριστάλλωσα μέσα μου την έννοια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή ζητούσα μία εικόνα προκειμένου να καταλάβω ποια είναι η σχέση των προσώπων μεταξύ τους. Ο Πατήρ, μάλιστα, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το γνωρίζουμε αυτό, ότι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα. Άλλωστε έτσι δεν εμφανίστηκαν και στα Θεοφάνεια, στη βάπτιση του Χριστού. Ο Χριστός βαπτίζεται, ο Θεός Πατήρ ακούγεται η φωνή και το Άγιο Πνεύμα ως υπεριστερά, λέει, με κάτι που έμοιαζε σαν περιστέρι, εμφανίζεται την ώρα της βαπτίσεως. Ναι, αλλά ποια είναι η σχέση μεταξύ τους, πώς μπορούμε να πούμε ότι ποιο είναι μεγαλύτερο, υπάρχει κάτι που είναι πιο ανώτερο από τα άλλα? Δηλαδή ο Πατήρ, για παράδειγμα, είναι ανώτερος από τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα ή κάτι αντίστοιχο? Μην Ομόουσια. Απαντήσετε ότι είναι κάποιος ανώτερος, γιατί δεν είναι.
1: Ομόουσια.
0: Είναι ομοούσια, όπως το λέει ο Γιώργος πολύ καλά, είναι ομοούσια. Έχουν δηλαδή την ίδια ουσία και όπως τα έλεγε και ο μαθηματικός εδώ, είναι σαν να έχουμε συγκοινωνούντα δοχεία που είναι τρία, που έχουν όμως την ίδια ουσία. Έτσι. Την είχα λοιπόν σαν απορία και μου την έλυσε, με βοήθησε πάρα πολύ μια σκέψη σε μια παράδοση στο Πανεπιστήμιο, στη Θεολογική Σχολή, ενός καθηγητού μου, του κυρίου Νίκου Νικολαίδη, ενός Κύπριου καθηγητού της Πατρολογίας, ο οποίος μας έδωσε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μετά τη βρήκα κι εγώ σε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας αυτήν, αλλά τότε με ανέπαυσε πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Ακούστε την. Θα μπορείτε να τη λέτε κι εσείς σε φίλους σας, δίνοντάς τους έτσι μια εικόνα. Ειδικά σε παιδιά μπορείτε να το πείτε πιο εύκολα, έτσι, για να διαμορφώσουν μέσα τους μία προσέγγιση για τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ, λέει ο καθηγητής, είναι η πηγή. Έχετε δει πηγή σε βουνό, η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Φοβερή εικόνα. Ο Πατήρ είναι η πηγή. Ο Υιός είναι το αυλάκι και το Άγιο Πνεύμα είναι το νερό. Πέστε μου, τι μπορεί να λείψει από αυτά και να υπάρχει πηγή? Τίποτα. Αν λείψει πηγή, δεν υπάρχει πηγή. Αν λείψει το αυλάκι πάλι και αν λείψει και το νερό επίσης. Βλέπετε ότι είναι ισότιμα αυτά τα πρόσωπα. Σκεφτείτε την αυτήν, έχετε την στο νου σας αυτή την εικόνα περί των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Με αυτή λοιπόν την έκφραση που σας είπα πριν ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες δύο λέξεις. Η λέξη ευλογημένος, ευλογημένη Βασιλεία, η οποία λέξη δεν είναι άγνωστη στα κείμενα, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε σε πατερικά κείμενα, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη τη βρίσκουμε στους Ψαλμούς, τη βρίσκουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο, βρίσκουμε τη λέξη ευλογημένος, ευλογητός, και πολλές φορές το βλέπουμε και σε ψαλμούς της Εκκλησίας. Θυμάστε πώς ξέχασε ευλογητός η Κύριε, στα μνημόσυνα ή στα αναστάσιμα ευλογητάρια που λέμε στον όρθρο. Σε πολλούς ύμνους της Εκκλησίας υπάρχει λέξη ευλογητός. Η λέξη επίσης βασιλεία είναι και αυτή συνηθισμένη στην Καινή Διαθήκη. Το έργο του ευλογητού, του ευλογημένου Θεού είναι το βασιλεύειν επί τα έργα των χειρών αυτού. Δηλαδή ο ευλογητός Θεός είναι αυτός που βασιλεύει επάνω στα έργα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Και η βασιλεία του δεν έχει όρια. Δηλαδή τι λέμε εκείνη την ώρα, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σώνος των αιώνων, να μην, σαν να πιάνουμε όλη τη δημιουργία εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός που υπήρχε πάντοτε. Πότε δημιουργήθηκε ο Θεός? Ποτέ. Υπήρχε πάντοτε ο Θεός. Και μέχρι πότε θα υπάρχει? Πάντοτε θα υπάρχει. Δηλαδή πιάνει όλο το χρόνο. Ή μάλλον δεν υπάρχει χρόνος. Θεός είναι πάνω από το άναρχος και πάνω από το χρόνο. Άρα με αυτή την έκφραση και η βασιλεία του επίσης θα είναι έτσι. Η βασιλεία τι είναι? Η βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι η ίδια η δημιουργία. Η βασιλεία του Θεού είναι ο παράδεισος. Έτσι. Είναι τα έσχατα. Όλα αυτά μπορούμε να τα πούμε ότι είναι δημιουργία. Ότι είναι βασιλεία. Σκέφτηκα κάτι που μπορεί να είναι παράλληλο σε αυτό που λέω τώρα. Ακούστε μία ιδέα. Έχετε ακούσει πολλές φορές, έχετε πάει σε μνημόσυνο ή σε κηδεία και λέει ο ιερέας αιωνία η μνήμη του δούλου σου τάδε. Της δούλης σου τάδε, τον δούλου σου. Έχετε σκεφτεί αυτό? Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Όχι. Ενώ το έχετε ακούσει πολλές φορές.
2: Να υπάρχει για πάντα η μνήμη του.
0: Πώς να υπάρχει για πάντα? Εσύ δηλαδή μετά από 100 χρόνια δεν θα υπάρχεις. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, λέει.
2: Ναι, γιατί στην ουσία δεν πεθαίνουμε ποτέ. Είμαστε πάντα, ζούμε.
0: Από αυτό λες, ε? Ωραία σκέψη. Έχετε κάποιος άλλος τίποτα άλλο να σκεφτεί?
3: Ίσως θα ξανασυναντηθούμε.
0: Θα ξανασυναντηθούμε. Δηλαδή. Θα ξανασυναντηθούμε, ναι.

0: Ναι, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιδέα που μπορεί να σας αρέσει κι αυτή. Αιωνία η μνήμη. Δηλαδή ζητάμε για τον άνθρωπό μας που έφυγε από τη ζωή να πάει να μπει στη μνήμη του Θεού. Όλοι σας είστε νέοι άνθρωποι, σχετίζεστε, είπα όλοι, σχετίζεστε με τα κομπιούτερ. Ξέρετε ότι υπάρχει μνήμη στο κομπιούτερ. Ε? Ξέρετε ότι είναι το πιο βασικό μέρος στο κομπιούτερ, στον υπολογιστή. Η μνήμη του. Εκεί πέρα υπάρχουν όλα. Αν θέλεις κάτι να το βρεις, θα αναζητήσεις στη μνήμη. Λοιπόν, το πάμε τώρα σαν εικόνα. Η μνήμη του Θεού υπάρχει και είναι. Ο Θεός, η Παναγία Τριάδα, η Παναγία, οι Άγιοι, οι Άγγελοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και εμείς τι ευχόμαστε? Να πάει ο κειμένος μας να μπει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Δεν είναι συγκλονιστική ιδέα? Δηλαδή να τον βάλουμε μέσα στο Θεό. Να τον αποθηκεύσουμε, μπράβο. Μέσα στη μνήμη του Θεού. Και εκείνη θα είναι πολύ καλά. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Έτσι είναι η μνήμη του Θεού. Σας άρεσε σαν ιδέα αυτή? Έτσι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντική εκείνη τη στιγμή αυτό που λέμε, αυτό που ευχόμαστε. Τώρα έχοντας αυτό υπόψη σας, όταν θα ακούτε μνήμη Θεού, θα πηγαίνει σε αυτή, να εύχεστε αυτό το πράγμα. Ο κεκοιμημένος πραγματικά να μπει μέσα στη μνήμη του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Και για τις λέξεις βασιλεία και για τις λέξεις ευλογητός, αλλά θα το κάνουμε αυτό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και έχουμε μπροστά μας ένα αρκετό χρόνο, αλλά θα πρέπει και λίγο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δούμε και τα παρακάτω. Τώρα, όταν ακούγεται αυτό από τον ιερέα που είπαμε σε μια, έτσι, μια κάπως υψωμένη φωνή του, ακούγεται ο ψάλτης, ο οποίος τι λέει?
1: Αμήν.
0: Αμήν. Αμήν λέει.
1: Να γίνει.
0: Αμήν, να γίνει. Τι είναι αυτό το αμήν? Είναι ένα σφράγισμα στα λεγόμενα του ιερέα. Ότι συμφωνούμε με αυτά που είπες. Και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Ότι θα είναι αιώνια η βασιλεία. Και παγκόσμια. Και εδώ πέρα ο πατήρ Γερβάσιος λέει κάτι που τα βάζει λίγο με τους ψάλτες. Λέει, είναι μερικοί ψάλτες που εκείνη την ώρα μιλάνε, σκέφτονται τι θα ψάλουνε και άλλες φορές δεν το λένε, λέει, έτσι,
1: Ψάχνουμε, πάτε,
0: ψάχνουνε, δεν το λένε το αμήν με την καρδιά τους που λέμε, ή μπορεί να μην το πούνε και καθόλου. Δηλαδή να παρασυρθούν και να πούνε τον άλλο. Εκεί κάπως ένα τους φωνάζει, ο γέροντας γίνεται λίγο πιο αυστηρός και λέει, όχι, λέει, προσέξτε, να ακούγεται το αμήν του λαού. Γιατί ο ψάλτης δεν είναι μόνος του, δεν απαντάει για τον εαυτό του, αλλά απαντάει για όλο το εκκλησίασμα. Απλώς εσείς τον βάλατε εκπρόσωπό σας, επειδή έχει μια ωραία φωνή και επειδή ξέρει την σειρά, το τυπικό, τον βάλατε πιο ψηλά από εσάς. Είδατε πόσο πολλές φορές ανεβαίνουν πιο πάνω και από το ιερό, από το ύψος του ιερού οι ιεροψάλτες. Λοιπόν, και τον βάλαμε εκεί σαν εκπρόσωπο, τον βάλαμε σαν εκπρόσωπο όλων για να απαντάει. Και καλό είναι να μην τα λέει και μόνος του. Αυτά που ξέρετε να τα λέτε κι εσείς από κάτω. Ευλογημένη Βασιλεία, να σφραγίζετε πράγματι τα λόγια του ιερέα με το αμήν. Το οποίο πραγματικά είναι ένα επισφράγισμα του λαού. Ο Ιερώνυμος παρομοιάζει τα αμήν, ο πατήρ της Εκκλησίας, με τις ουράνιες βροντές. Αυτό το αμήν που ακούγεται. Ο λαός διατρανώνει με αυτό την πίστη του στην Αγία Τριάδα, αλλά και το όλο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο μέχρι τους απέραντους αιώνες. Τώρα, τι θέλω να σας πω. Αυτό ακριβώς το ότι λένε το αμήν ο λαός δεν σημαίνει μόνο ότι πιστεύω αυτό που είπε ο κληρικός, ο λειτουργός και το επισφραγίζω που είπαμε, αλλά και κάτι άλλο. Δηλώνει και τη συμμετοχή του λαού. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι αν ένας ιερέας θελήσει μόνος του να κάνει θεία λειτουργία, δεν μπορεί να την κάνει. Έστω και ένας πιστός, μια γερόντισσα, ένα παιδί, κάποιος πρέπει να είναι μέσα στην εκκλησία για να γίνει θεία λειτουργία. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν δηλώνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία των λαϊκών μέσα στη λατρεία? Πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το αμήν εκεί έχει να κάνει και με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι ο λαός συμμετέχει σε αυτό που γίνεται. Και μετά το αμήν προχωράμε στα αιτήματα πλέον. Αρχίζουμε να ζητάμε τώρα από το Θεό. Αρχίζουμε έναν διάλογο με το Θεό. Τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν μέσα τη λέξη ειρήνη.
1: Να ρωτήσω κάτι άσχετο.
0: Ναι.
1: Άμα φυλακίσουν έναν ιερέα και είναι μόνος σε μια φυλακή, δεν κάνει θεία λειτουργία?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω σε μια έκτακτη τέτοια περίπτωση που λες. Δεν ξέρω αυτό που γίνεται. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή. Θα ρωτήσουμε ένα λειτουργιολόγο, ένα ειδικό στα θέματα. Λοιπόν, τα τρία πρώτα αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και γι' αυτό τα λέμε ειρηνικά. Ειρηνικά τα ονομάζουμε. Δηλαδή όταν ακούτε τον ιερέα μετά το ευλογημένη να λέει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», εσείς τι θα πείτε? Όχι, δεν λέω ότι θα απαντήσετε. Λέω αν μπείτε μέσα στο ναό και ακούσετε τον ιερέα να το λέει αυτό, θα πείτε «Ο ιερέας είναι στα ειρηνικά». Γιατί συνήθως όταν μπαίνουν στην εκκλησία λένε «Πού είναι, σε ποιο σημείο είναι η λειτουργία και πότε τελειώνει». Το πιο συνηθισμένο, τι ώρα τελειώνει ή τι ώρα κοινωνάει. Έτσι. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπείτε και ακούσετε αυτό, λέτε «Α, είμαστε στα ειρηνικά». Μόλις μπήκαμε δηλαδή στη Θεία Λειτουργία. Ο κληρικός, ο λειτουργός, προτρέπει τους πιστούς να προσευχηθούν. Και οι πιστοί απευθύνονται στο Θεό λέγοντας «Το Κύριε ελέησον». Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που γίνεται στη λατρεία, στον Ορθοδόξο τη λατρεία, που δεν το συναντάς πουθενά, είναι τόσο ζωντανή η λατρεία, είναι ένα δράμα αυτό που εκτιλήσεται μπροστά μας. Για να το πω καλύτερα, ένα θείο δράμα. Ένα θείο δράμα. Και σε αυτό το θείο δράμα είπαμε ότι μετέχουμε όλοι. Προσέξτε. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας μιλάει στο Θεό. Υπάρχουν φορές που ο ιερέας απευθύνεται στο λαό. Υπάρχουν φορές που ο λαός απευθύνεται στο Θεό και άλλες που ο λαός απευθύνεται στον ιερέα. Απαντάει στον ιερέα. Σύμφωνοι? Δηλαδή όταν είπαμε τώρα ευλογημένη βασιλεία και τα λοιπά και είπα τα μην, ουσιαστικά απαντάμε στον κληρικό και στο Θεό. Όταν λέμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, μιλάει ο ιερέας σε ποιον? Σε μας. Τι μας λέει? Εν ειρήνη του Κυρίου, με ειρήνη να προσευχηθούμε τώρα. Και εμείς που τι λέμε? Το είπατε. Κύριε ελέησον. Πού μιλάμε δηλαδή?
2: Στο Θεό.
0: Δεν απαντάμε στον ιερέα. Σε άλλο σημείο θα πει ο ιερέας «Ειρήνη πάση, ειρήνη σε όλους». Και θα πείτε εσείς «Και το πνεύμα τι σου». Απαντάτε στον κληρικό. Δηλαδή γίνεται, καταλάβατε, είναι αυτό που σας λέω, είναι ένα θείο δράμα. Είναι αυτό που εκτιλήσεται μπροστά μας, στο οποίο επαναλαμβάνω ότι όλοι συμμετέχουμε.
3: Η πλήρης έννοια της λέξης λειτουργία.
0: Ναι.
3: Λαός και έργο.
0: Λαός και έργο, ακριβώς. Ναι. Είπαμε ότι ονομάστηκαν ειρηνικά επειδή κυριαρχεί η λέξη ειρήνη. Τη λέξη ειρήνη τη χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Χριστός προς τους μαθητές του. Ειρήνη αφή ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομαι ημίν κτλ. Είναι αυτή η ειρήνη την οποία πρέπει να έχουμε για να ξεκινήσουμε την προσευχή μας. Δηλαδή να πούμε μπήκαμε στη λειτουργία, πρέπει να είμαι ειρηνικός, για να μπορέσω να μπω στην επικοινωνία αυτή με το Θεό. Οι Ιουδαίοι τη λέξη τη χρησιμοποιούσαν στον καθημερινό τους βίο. Ειρήνη, σαλόμ, ειρήνη, ειρήνη να έχουμε μεταξύ μας. Και όταν ασπαζόντουσαν ο ένας τον άλλον, ειρήνη. Αλλά και οι Έλληνες και άλλοι λαοί χρησιμοποιούσαν τη λέξη αυτή. Σήμερα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη λέξη ειρήνη, ακτιβιστές και άλλοι, απομακρυσμένοι όμως από τον άρχοντα της ειρήνης. Ο άρχοντας της ειρήνης είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Αυτός έχει την πραγματική ειρήνη. Και άρα το να μιλάς για την ειρήνη και να είσαι μακριά από το Θεό, αυτό δεν ξέρω τι ειρήνη μπορεί να είναι. Είναι μια κτιστή ειρήνη η οποία πολλές φορές δεν έχει και διάρκεια. Παλεύουν οι άνθρωποι για την ειρήνη χωρίς το Θεό και βλέπετε ότι είναι πολύ εύθραυστη.
1: Σκοτώνονται ειρηνικά.
0: Σκοτώνονται ειρηνικά, σωστό, σωστό. Θυμηθείτε τη λέξη κατά τη γέννηση του Χριστού. Τι ψάλουν οι άγγελοι την στιγμή εκείνη. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αυτή η ειρήνη, η διαφορετική ειρήνη την οποία φέρνει ο Θεός. Αυτή την ειρήνη λοιπόν χρειάζεται η ψυχή για να μπορέσει να βρει το διάβλο της επικοινωνίας με το Θεό, αφού τώρα έχουμε μπει μέσα στο μυστήριο, δηλαδή είμαστε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σας λέω λίγο τα αιτήματα, πώς είναι γραμμένα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, το πρώτο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, το δεύτερο. Και το τρίτο, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτό είναι το τρίτο αίτημα. Είδατε λοιπόν ότι πράγματι και τα τρία αιτήματα έχουν τη λέξη ειρήνη. Και θα μου πείτε εσείς τώρα, ένα εύλογο ερώτημα θα ήταν, μιλάμε για την ίδια ειρήνη και στα τρία αυτά αιτήματα.
3: Μία είναι η ειρήνη.
0: Μία είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι πράγματι μία, όπως τη λέμε, αλλά αυτή που κυρίως φέρνει την γενικότερη ειρήνη είναι η εσωτερική μας ειρήνη. Όταν μέσα σου έχεις την ειρήνη, τότε είσαι ειρηνικός γενικότερα. Αλλά είπαμε θα έχεις ειρηνικές σχέσεις και με τους άλλους. Αλλά είπαμε ποιος θα μας δώσει αυτή την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη. Άνωθεν τι σημαίνει? Ότι θα έρθει
3: από
0: πάνω. Είναι μια κίνηση να κατέβει από πάνω προς τα κάτω. Αυτή την κίνηση που κάνει και ο Χριστός. Από τον ουρανό, ας πούμε έτσι, κατεβαίνει στη γη και φέρνει την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη την έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή την ειρήνη? Όχι. Τη βλέπετε δίπλα σας ότι η ειρηνική είναι ελάχιστη. Και δεν εννοώ, επαναλαμβάνω, μια ειρήνη που μπορεί να είναι και από ένα χαρακτήρα, από το χαρακτήρα του κάποιος, με χαμηλούς τόνους, αλλά εδώ μιλάω για την επίσκεψη του Θεού στον άνθρωπο που του φέρνει αυτή την ειρήνη.

0: Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Πώς σας ακούγεται? Η άνωθεν ειρήνη φέρνει και την άνωθεν χαρά. Γιατί εσύ μπορεί να χαρείς, για παράδειγμα, επειδή σου κάνει ένα δώρο. Εκείνη την ώρα αισθάνεσαι μια χαρά. Αλλά αυτή η χαρά μετά από λίγο έχει εξαφανιστεί, έχει εξατμιστεί. Δεν ήταν χαρά με διάρκεια. Ή έχεις μια καλή επικοινωνία με έναν άνθρωπο και με μια κουβέντα που σου είπε έχει καταστραφεί, ας πούμε, αυτή η σχέση, η πρώην τόσο δυνατή σχέση. Γιατί? Γιατί δεν ήταν άνωθεν χαρά, ήταν χαρά. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η άνωθεν ειρήνη προσφέρει, οδηγεί στην άνωθεν χαρά. Καλά το είπα, η άνωθεν ειρήνη στην άνωθεν χαρά. Και να πω και κάτι άλλο, ότι η άνωθεν ειρήνη οδηγεί και στην και σε κάθε ειρήνη. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη φέρνει στον άνθρωπο μια τέλεια σχέση με το Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο τμήμα του αιτήματος, το δεύτερο μέρος του αιτήματος λέει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Καλό δεν είναι αυτό? Από τα πρώτα αιτήματα, ζητάμε τη σωτηρία της ψυχής. Το λέει και το τραγούδι. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πράγματι, η σωτηρία της ψυχής είναι το κορυφαίο γεγονός που θα πρέπει να μας απασχολεί. Έχουν γραφτεί τόσα και τόσα και για την ψυχή και για τη σωτηρία της. Πολλά τροπάρια, οι ύμνοι είναι πάρα πολλοί. Βέβαια έχουμε το κυριότερο μέσα από τα Ευαγγέλια. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο διαβάζουμε «Τι καλοφελείς άνθρωπο να είναι κερδίσει τον κόσμο όλο και σμοιωθεί τη ψυχή αυτού ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού». Με τι μπορείς να δώσεις αντάλλαγμα για την ψυχή σου? Που δεν ανταλλάσσεται με τίποτα αυτό. Και να το πούμε και από την άλλη μεριά, κι αν μας τα πάρουν όλα, την ψυχή μας δεν μπορούν να μας την πάρουν. Εκτός αν και τη δώσουμε μόνοι μας. Λένε κάποιοι, θα έρθει το 666 και τι θα γίνει και αυτά, γίνεται ένας πανικός και τα λοιπά. Δεν μπορούν να μας πάρουν την ψυχή μας αν εμείς δεν τη δώσουμε. Και πραγματικά λέω, κάποιοι άνθρωποι που διαβάζω ότι ασχολούνται με σατανισμό, με άλλα πράγματα, λέει, πούλησε, λέει, την ψυχή του, προσέφερε την ψυχή του στο διάβολο, σε άλλες θεότητες και είδωλα. Νομίζω είναι το πιο τραγικό μπορείς να κάνεις. Οποιαδήποτε αμάρτημα μπορείς να πας σε ένα πνευματικό πατέρα και να το ξεπλύνεις, οποιοδήποτε αμάρτημα, αφού λέει το αίμα Ιησού Χριστού, το αίμα του Χριστού θα μας σώσει, μπορεί να μας σώσει από κάθε αμάρτημα, ό,τι και να κάνεις. Πώς μπορείς και προσφέρεις την ψυχή σου, πώς την προσφέρεις, την πουλάς σε κάτι ή για να ζήσεις κάποιες απολαύσεις αυτήν εδώ τη ζωή?
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να πέσεις και θύμα ένα μικρό παιδί, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα και να μην γνωρίζεις τι κάνει.
0: Να. Εκεί βέβαια δεν έχει τόση ευθύνη το παιδί.
1: Έτσι. Δεν σημαίνει ότι πούλησε την ψυχή του, αυτό θέλω να πω, ένα 14χρονο, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι. Βέβαια έχουμε ευθύνη εμείς οι μεγαλύτεροι που αφήσαμε το 14χρονο να έχει τέτοιες συναναστροφές πολλές φορές. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα για το ποιους κινδύνους σήμερα έχουν, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι που έχουν στο διαδίκτυο τόσες πολλές ευκαιρίες να μπουν σε οτιδήποτε θέλουν και μέσα σε 2-3 λεπτά να έχουν δει και τα πιο άσχημα πράγματα, τα πιο φρικαλαία. Όταν λέμε ψυχή, εδώ πέρα τι ζητήσαμε? Τη σωτηρία της ψυχής. Όταν λέμε ψυχή τι εννοούμε? Εννοούμε τον όλον άνθρωπο. Τον όλον άνθρωπο. Ψυχή και σώμα. Τον όλον άνθρωπο. για την ψυχή η οποία θα υφίσταται και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην άλλη, και στην επίγεια ζωή και στην αιώνια, και γι' αυτό βλέπουμε να μας προτρέπει να προσέξουμε ο Απόστολος Παύλος, λέγοντάς μας για την ψυχή ότι παραμένει στον αιώνα μόνον η αθάνατος ψυχή μετά του αυθαρτιστισωμένου εαυτή σώματος, του αιωνίου του αυτής κατοικητηρίου. Τι είπαμε με λίγα λόγια? Ότι η ψυχή για την οποία μιλάει στο αίτημά μας αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την ζωή μας, και συγκεκριμένα μιλήσαμε για την, είπαμε, το αίτημα λέει για τη σωτηρία της ψυχής, για την οποία πρέπει πάρα πολύ να έχουμε την έγνοια μας, την έγνοια μας, την ψυχή μας, την ψυχή μας, να προσέξουμε η ψυχή μας να είναι όπως τη θέλει ο Θεός. Να βάζουμε αυτό τον κανόνα στη ζωή μας και να λέμε είναι η ψυχή μου όπως τη θέλει ο Θεός, μόνοι μας, τον εαυτό μας. Είναι αυτά που σκέφτομαι, αυτό που είπα, αυτό που κάνω, είναι όπως το θέλει ο Θεός, και μόνοι μας να κάνουμε τον αυτοέλεγχο και την αυτοκριτική μας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ο καθένας μας τον εαυτό του. Το τρίτο αίτημα λέει υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εδώ πέρα το αίτημά μας μιλάει για μια ειρήνη που σχετίζεται με όλο το σύμπαν. Το είπαμε και πριν αυτό, έτσι, ότι η ειρήνη που φέρνει ο Θεός δεν σχετίζεται με ένα λαό, ούτε με τους Έλληνες, ούτε με τους Εβραίους, ούτε με τους Σλάβους, ούτε με κανένα λαό ξεχωριστά, αλλά αφορά κάθε λαό, κάθε άνθρωπο που υπάρχει πάνω σε αυτήν εδώ τη γη. Υπέρ του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Εδώ μας λέει ότι υπάρχουν εκκλησίες κατά τόπους. Υπάρχουν παντού εκκλησίες, οι οποίες ευχόμαστε να έχουν ευστάθεια, δηλαδή να είναι σωστές και αυτές να τηρούν τα δόγματα της εκκλησίας, να διατηρούν την πίστη όπως την έχουμε παραλάβει από τους πατέρες μας. Φανταστείτε ότι η παράδοση είναι αυτό εδώ το ποτήρι με το νερό. Αυτό το ποτήρι, όλο αυτό λέγεται παράδοση, και εγώ την δίνω στον Θωμά, ο Θωμάς την δίνει στον Γρηγόρη, και πρέπει να γυρίσει όλους τους αιώνες χωρίς να προσθεθεί τίποτα και να χυθεί ούτε μία σταγόνα. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι οι χριστιανοί. Το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της πίστεως δεν μπορούμε ούτε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Ξέρετε ποιο, μια που το έφερε κουβέντα, ξέρετε ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο πιστεύω? Το ψι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα ψέμα. Αυτό πώς το έκαναν? Εγώ πιστεύω ότι έγινε άνωθεν αυτό. Άνωθεν. Ναι, δεν έγινε.
2: Μελετηθεί από αυτόν που το...
0: Δεν μελετήθηκε από τους πατέρες που έκαναν αυτά τα κείμενα. Άλλωστε αυτά προχωρούσαν μέσα στους αιώνες με βάση τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Είχαμε προστίκες στο σύμβολο της πίστεως. Άρα ζητούμε την ευστάθεια των εκκλησιών, και τι θέλουμε στο τέλος? Θέλουμε όλον την ένωση. Όλοι οι άνθρωποι, για φανταστείτε το αυτό, όλοι οι άνθρωποι να είμαστε κάτω από τη σκέπη του Παναγίου Θεού. Να είμαστε όλοι κάτω από τη σκέπη της Παναγίας. Και να έχουμε 90 στόμα, τη λέει, και μια καρδία. Κοιτάξτε, δοκιμάσαμε τα προτινόμενα μοντέλα για την κοινωνία και είδαμε ότι απέτυχαν. Το είδατε σε κοινωνίες. Και στη Ρωσία και αλλού είδαμε μοντέλα κοινωνίας που τι έκαναν. Στο τέλος οι άνθρωποι, ο ένας φάζεται με τον διπλανό του. Αν πραγματικά το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται από τους ανθρώπους, τότε η κοινωνία γίνεται ζωή πραγματικά αγγέλων. Θα σας πω μία μόνο ιδέα. ας εφαρμόσουμε, και σκεφτείτε τι, ας εφαρμόσουμε μόνο το ου κλέψεις. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Ανοιχτά τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος. Μία μόνο εντολή λέω. Καταλαβαίνετε πώς αλλάζει όλος ο κόσμος. Φανταστείτε με τις 10 εντολές. Είναι ένας παράδεισος επάνω στη γη. Εύχομαι να τον ζούμε αυτόν τον παράδεισο επάνω στη γη. Το ξέρω ότι έτσι όπως ακούγεται ουτοπικό, με την τόση βία που βλέπουμε σήμερα. Σήμερα που είμαστε στο 2017, βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα σιρήνες πολέμου, ηχούν παντού και άνθρωποι που δεν ευθύνονται και μικρά παιδιά βρίσκουν τραγικό θάνατο. Εμείς σας ευχηθούμε και ας παλέψουμε πρώτα ο καθένας για τον εαυτό μας, αλλά και ας ευχηθούμε γενικότερα να υπάρξει αυτή η άνωθεν ειρήνη, την οποία η Εκκλησία πάντοτε επικαλείται ήδη από τα πρώτα αιτήματα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ενταμώνουμε και για μία ώρα θα είμαστε εδώ. Σας θέλουμε στη συντροφιά μας, γιατί σήμερα θα ακούσουμε πολλά και θα συγκινηθούμε πάρα πολύ όλοι μας. Σήμερα σε δύο μέρη η εκπομπή μας. Το πρώτο μέρος αφιερωμένο στον μακαριστώσιο γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, τον γέροντα της Αριζόνα, και το άλλο σε μία συγκλονιστική μαρτυρία για ένα θαυμαστό γεγονός που επιτέλεσε ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης. Βέρεια 14 Ιουνίου 2020 ήταν η βραδιά όπου εκεί, στη Βέρεια, η τοπική Μητρόπολη είχε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό γέροντα Εφραίμ της Αριζόνα. Ήταν μία από τις εκδηλώσεις των 26ων Παυλίων. Θα ακούσουμε λοιπόν ευθύς αμέσως τα όσα είχε πει εκείνο το βράδυ σε αυτήν την εσπερίδα η καθηγουμένη Μεθοδία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, που υπήρξε και πνευματικό τέκνο του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου.
1: Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν ημίν. Με μία ταπεινή κατάθεση καρδιάς θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω την ακρεφνή προσωπικότητα του πολυσεβάστου μακαριστού γέροντος ημών Εφραίμ Φιλοθεήτου Αριζονίτου, του φαϊνού βιαστού της Βασιλείας των Ουρανών και εραστού των μοναχικών παραδόσεων, ο οποίος δια της εναρέτου αυτού πολιτείας εγένετο απλανής οδηγός δεκάδων μοναστηριακών καθιδρυμάτων, λαϊκών ανατινηφίλιων και πνευματικός προστάτης και ευεργέτης όλων ημών. Σε ηλικία 22 ετών περίπου γεύτηκα την χάρη της μοναχικής μου κλίσεως και στο περίπιστον πρόσωπον του προσέτρεξα ως άλλη έλαφος στην πηγή της θείας του πατρικής αγάπης δια της μοναχικής μου υποταγής μέχρι της εκ του ματέου τούτου κόσμου μακαρίας λήξεώς του. Ευρισκόμεθα στο τέλος περίπου του έτους 1968. Ήμουν τότε 15 ετών. Οικογενειακώς εκκλησιαζόμεθα στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης Πειραιός, όπου εφημέριος ήτο ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, πνευματικών τέκνων του σήμερον τιμωμένου μακαριστού πατρός ημών, γέροντος Εφραίμ. Μία Κυριακή πρωί, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, με πλησιάζει ο πατήρ Στέφανος και μου λέει: «Αθηνά», αυτό ήταν το βαπτιστικό μου όνομα, «έρχεται από το Άγιον Όρος κάποιος γέροντας και εξομολογεί. Θέλεις να τον γνωρίσεις?» «Ναι, πάτερ, θέλω», το απαντώ, «και σας ευχαριστώ». Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες ήλθε ο γέροντας και έτσι με τη βοήθεια του Θεού έγινε η αρχή, το ξεκίνημα μιας νέας πνευματικής πορείας. Αδυνατό να περιγράψω την πρώτη συνάντηση με τον Άγιο Γέροντά μου. Έκτοτε, σε κάθε έξοδό του από το Άγιον Όρος, τον συναντούσα αφού ήταν πλέον ο πνευματικός μου πατήρ. Από τις θέσεις αυτής θεωρώ καθήκον μου να εκφράσω για πολλωστή φορά τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον σεβαστόν πατέρα Στέφανο, τον ευλογημένο αυτό λειτουργό του υψίστου και ως γνωστόν συγγραφέα πολλών πνευματικών βιβλίων, ο οποίος μου υπέδειξε και με οδήγησε στην ασφαλή οδόν της σωτηρίας. Θα του είμαι λοιπόν εσαΐ ευγνώμων. Το επόμενο έτος, 1969, δεν ενθυμούμε πότε ακριβώς, γνώρισα και την μακαριστή Οσία Γερόνισσα Μακρίνα, την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, την μετέπειτα πνευματική μου μητέρα. Η γνωριμία μου μαζί της υπήρξε καθοριστική. Η δε επιθυμία μου να γνωρίσω την ελόγω Ιερά Μονή ήταν πολύ μεγάλη, οπότε το καλοκαίρι του έτους 1970 ευδόκησε με Θεός και πραγματοποιήθη η πρώτη επίσκεψή μου στην Ιερά Μονή της Παναγίας. Τι ευλογημένη αδελφότης, ψυχές απλές, εις τον οποίο τα πρόσωπα και το βίωμα ήσαν έκδηλα τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Έκτοτε, κάθε καλοκαίρι, ευρισκόμουν την πνευματική αυτή Κυψέλη έως την αρχή του έτους 1975, όπου χάρη του Θεού εισήλθα οριστικώς. Ζητώ συγγνώμη, διότι παρεξέκλεινα λίγον από το οριστέν θέμα, αλλά μου ήταν αδύνατο να μην αναφερθώ και στην μακαριστή πνευματική μου μητέρα Γερόντισσα Μακρίνα, της οποίας η Αγία Μορφή, ομούμετα του μακαριστού Αγίου Γεροντός μου, είναι χαραγμένης βαθιά στην καρδιά μου, και εύχεστε παρακαλώ οι Άγιες Ευχές του να με στηρίζουν και να με ενισχύουν έως εσχά της αναπνοής. Επρόκειτο για σκεύος εκλογής του Αγίου Πνεύματος ή των 19 ετών, όταν με πύρινη φλόγα στην καρδιά για τη μοναχική του αφιέρωση, έφτασε στο Άγιον Όρος από τον Βόλο με προορισμό να υποταχθεί παρά τους πόδας του Απλανούς και Θεοφόρου Γέροντος του Αγίου Ιωσήφ του ή του Ησυχαστού και Σπηλαιώτου. Αένα ως προσευχή, ευωδία Χριστού, νηστεία, υπακοή μέχρι θανάτου, ταπείνωσης, ονειδισμή, εσμήλευον την χαριτόβριτον ψυχήν του Αγιωτάτου Πατρός ημών και καθίστον αυτήν δοχείαν δεκτικών των χαρισμάτων του Θεού. 12 έτη σκληροτάτη άσκησης, παλέσματα και παιδεία που ο ανθρώπινος νους δηλειά να αναλογιστεί. Όμως, οι γλυκύτατες παρακλήσεις της Θείας Χάριτος εμαρτύρουν τους στεφάνους και την βράβευση των υπερφύσιν αγώνων του. Και ο λόγος του γέροντος του Ιωσήφ, του άρτη αγιοκαταταχθέντος, δια το αγωνιζόμενο καλογέρι του, προφητικός. «Όσον παιδί μου κρατά σιωπή εδώ, στα δύσβατα και απαράκλητα ασκητήρια που ζούμε, θα έρθει καιρός που θα μιλήσεις εν μέσω Εκκλησίας». Οι προφητικές προρήσεις άρχισαν σιγά σιγά να εκπληρώνονται μετά την κίνηση του Αγίου Πνευματικού του καθοδηγητού. Ο ένθερμος ζήλος του δεν άργησε ως πυρσός να μεταλαμπαδευτεί, φωτίζοντας την οικουμένη. Ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, έθεσε τις βάσεις της κοινοβιακής ζωής, επανδρώνοντας και άλλες τρεις μονές, Ξηροποτάμου, Κωνσταμονή του και Καρακάλου, σε μια εποχή που η πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος έφθινε. Παράλληλα, γυναικείες μονές στην Ελλάδα βρίσκονταν κάτω από την βαρύτιμη πνευματική του καθοδήγηση. Όμως η έφεση της καρδιάς του για την σωτηρία των ψυχών και η θεόθεν αγάπη του υπερικόντισε τα ανθρώπινα μέτρα. Ως άλλος νέος Κοσμάς ο Ετωλός εθυσίασε την προσωπική του ησυχία για να καλλιεργήσει το άγωνον των διψασμένων ψυχών, χειραγωγών ως άλλος εις Απόστολος εις την αιώνιον ζωήν και σωτηρίαν. Θεμελίωσης περιβλέπτου μοναστηριοπολιτείας εις χώραν αλλοφύλων και εθνών αλλογλώσσων, εν μικρόν Άγιον Όρος εις την αχανή ήπειρον της Αμερικής, νουτσεσίες και εξομολογήσεις αποτελούσαν έργων Θεού υπέρμετρων, δια το οποίο χρειάστηκε να χύσει θρόμβους αιματηρούς αενάου καρδιακής προσευχής και δακρύων. Το βίωμά του πλούσιο σε υπερφυσικές εμπειρίες και οι προσευχητικές αποκαλύψεις του μέσα στο γνώφο του Θεού εμαρτύρουν την ουρανοβάμωνα πολιτεία του και εκείρητον άρρητα μεγαλεία, τα οποία μοιοπάζοντες εμείς πνευματικώς αδυνατούσαμε να προσεγγίσουμε και να αντιληφθούμε. Το τάλαντον το οποίο του ενεπιστεύθη ο Κύριος επολαπλασίασε εις εκατόν μέχρι βαθέως πρεσβείου, δυνάμει και χάρη του Θεού και ενεργεία της αγαθής αυτού προαιρέσεως, δυνεκών αενάων προσευχών και νυπτικής ευχής, μιμητής γενόμενος κατά πάντα και δια πάντα του ενωσίης διαλάμψαντος γέροντος αυτού Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο πολυσέβαστος πατήρ ημών Εφραίμ ευτύχησε εν γύρα πίονη να απολαύσει τους καρπούς των καμάτων του εκ της υπερατλαντικής οδύσσιάς του ή τη ευθαλής πλαστούς και νεόφυτα ελαιών κύκλο της πνευματικής του τραπέζης κατά τον προφητάνακτα Δαβίδ και ως άλλος πατριάρχης Ιακώβ, περιστοιχισμένος εκ των καρποφόρων κλόνων του, να επιβεβαιώνει ότι τίμιος εναντίον Κυρίου εστί ο θάνατος αυτού. Αυτής της χάριτος και της μοναστικής παραδόσεως, σεβασμιότατε Άγια Ποιμενάρχα μας, απολαμβάνουμε όλοι ομού με την ανασύσταση της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. Με απόλυτον εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, υπήκουσα στην φωνή του Επισκόπου της τοπικής μας Εκκλησίας κυρίου Παντελεήμονος και μας απέσπασε από τη Μονή της Μετανοίας μας την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, για να μας φέρει εδώ ως ταπεινούς διακόνους, κομίζοντας την θυσιαστική προαίρεση της ψυχής μας μετά της απολύτου υπακοής εις τα Άγια Πρόσωπα των πολυσεβάστων μακαρίων πνευματικών μας γονέων, γέροντος Εφραίμ και γεροντήσεις Μακρίνης. Έκτοτε, εν ταπεινώσει, αξιωθήκαμε να γευτούμε την αντιμιστία των αγώνων και τους καρπούς της αφοσιώσεως εις τους Αγίους αυτούς ποδηγέτας, εδέ ευχέστον ως πνευματική βακτηρία της ζωής μας συνετέλουν τα μέγιστα, ώστε να αντιμετωπίζουμε στεναρός τις ποικίλες αντιξοότητες, ευλογώντας την ταπεινή μας διακονία. Προσωπικώς είχα την ευλογία να έχω ως πολύτιμο θησαυρόν, εκτός των επιστολών του, και μίαν αυτοσχέδιο προσευχήν που μου απέστειλε με ημερομηνία 8 Τετάρτου 1978, η οποία αυτολεξή έχει ως εξής: «Σε αγαπώ, Θεέ μου, σε αγαπώ και επιθυμώ έτη και έτη να σε αγαπώ. Δώσ' μου, Κύριε ο Θεός μου, ωραίο σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, δώσ' μου να σε ποθώ και να σε αγαπώ όσον θέλω και όσον οφείλω. Αμέτρητος είσαι και άξιος αμέτρου αγαπήσεως. Εξαιρέτως δε από ημάς, τους οποίους τόσον σοι αγάπησας, τι ουτοτρόπος διέσωσας, τόσα και τι αυτά χάριν ημών έκαμες. Ω αγάπη, όπου πάντοτε διαθερμένεσαι και ουδέποτε σβήνεις, γλυκύτατε Χριστέ, Πανάγαθε Ιησού, η αυτοαγάπη ο Θεός μου, θέρμανε με όλον με τη φλόγα σου, με τον έρωτά σου, με την γλυκύτητα, με τον πόθο σου, με την χριστότητά σου, με την τερπνότητα και την αγαλίασή σου, με την επιείκεια και την ευμένειά σου, με την προσέ διάθεσή μου, με την επιθυμία την Αγία, την αγαθήν και αγνήν και καθαρωτάτην. Θέλω να είμαι πλήρης του γλυκασμού εκείνου της προσέ αγαπητικής μου διαθέσεως, όλος φλόγα αναδιδομένη εκ της πανεκτήρμανός σου χάριτος. Ήθε να σε αγαπώ ολονέν και περισσότερον των γλυκύτατων και υπερκαλέστατων Κύριών μου. Ήθε να σε αγαπώ εξ όλης μου της καρδίας, εξ όλης μου της ψυχής, εξ όλης μου της δυνάμεως και εξ όλης της διανοίας. Με πνεύμα συντετριμένων, με πηγήν δακρύων, με ευλαβή κατάνοιξη, με φόβων και τρόμων. Να σε έχω εν παντή καιρό και πάση ώρα εις την καρδία, εις το στόμα, προφθαλμών μου. Δια να μη υπολείπεται εντός μου τόπος και τρόπος νόθου και ψευδούς αγαπητικής διαθέσεως. Ναι, γλυκύτατε Δέσποτα και Κυριέ μου Ιησού, γέννητο, αμήν. Σήμερα αοράτος παρίσταται η τεθεωμένη και θεοειδής ψυχή του επευλογών ένα έκαστον εξημών, κλείνοντας νοερός το γόνι της καρδίας και του σώματος ημών ενώπιόν του, παρακαλούμε νικετευτικώς, όπως εκχύσει τη χάρη του επί τα τέκνα του και επί των κόσμων άπαντα λυτρωτικώς. Η επισκοπική σας παρουσία, Άγιε Ποιμενάρχα μας, λαμπρύνει την σημερινή εσπερίδα, εκφράζει δεν το άμα την έμπρακτον θερμήν και πηγαίαν συμπαράστασή σας στην τρίβο της μοναχικής μας πολιτείας. Με ευχαριστηριακή έκφραση προς τους εκτών πρόσωπών σας, τις μοναστικές αδελφότητες, τον κλήρο και το λαό, ευχόμεθα όπως οι ευπαρησίαστες ευχές του εκλειπώντος γέροντος ημών, συνοδεύωσεν άπαντας ημάς, εκπληρώνοντας τους ευσεβείς πόθους της ψυχής ενός εκάστου εξημών. Εν κατακλείδη μεταφέρομαι αυτούσια των αγιοπνευματικών λόγων του αιμνής του πατρός ημών. Ήρθε ο Θεός ημών, καθώς πνευματικός μας σύνωσε ένα ρήκτο δεσμό, ούτω να μας αξιώσει και εις την ουράνιον αυτού βασιλεία να είμεθα ομού ή να καθήμεθα εις την πνευματική τράπεζα των θείων αυτού αγαθών, εντρυφώντες και ενούμενοι με τον ουράνιο Πατέρα, όπου υπάρχουν εν αυτό οι ποταμοί, οι αέναοι των θείων αυτού ναμάτων. Αμήν.
0: Ακούσαμε τα όσα είπε η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, γερόντισσα Μεθοδία, για τον Όσιο Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη, στην Βέρεια στις 14 Ιουνίου 2020 και στην ίδια Εσπερίδα είχε μιλήσει και ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας, που κοιμήθηκε την Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021. Ο μακαριστός πατήρ Δωρόθεος υπήρξε και αυτός πνευματικό τέκνο και έμεινε για πολλά χρόνια στο μοναστήρι στην Αριζόνα του Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Ας ακούσουμε τι είχε καταθέσει μέσα από την ψυχή του εκείνο το βράδυ ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας.
2: Ο γέρον Εφραίμ ανήκει στην σύγχρονη χωρία Οσίων, οι οποίοι έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι δεν έχουν ιδιαίτερη εγκύκλια μόρφωση, όπως ο Όσιος Παΐσιος επήγε μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού, ο Όσιος Πορφύριος την πρώτη, 9 χρόνια δούλευε σε κάποιο μπακάλικο στον Πειραιά, ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, παλιότεροι Αθωνίτες Άγιοι όπως Άγιος Ιλουανός, δεν είχαν λοιπόν πρώτον ιδιαίτερη μόρφωση γίκρια και δεύτερον η πνευματική του ζωή είναι καρπός της ευχής. Αν κάποιος γνώρισε τον γέροντα Εφραίμ και ωφελήθηκε, είναι γιατί ωφελήθηκε στο θέμα της προσευχής, της ευχής. Είδε την ρίση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλέπτως προσεύχεστε, να ουσιώνεται πάνω στο πρόσωπο αυτού της αγιωτάτης μορφής. Εγώ μετέβηκα στην Αμερική το 1985 και έφυγα το 2010. Έκατσα 25 χρόνια εκεί. Εμόνασα από το 1990. Το γνώρισα και σαν λαϊκός και εξομολογήθηκα. Δεν είχε ακόμα μοναστήρια στη Νέα Υόρκη και υπέκυπτο το άγριο διωγμό. Συζητήτω τότε πώς θα τον διώξουν από την Αμερική. Και μία γιαγιά, η γιαγιά Αγγελική, που κοιμήθηκε πριν από 2 μήνες και οποία είχε πάρει πολλές επιστολές, οι διόχειρες του γέροντος, έγραψε ένα γράμμα στην εφημερίδα της Ομογένειας, τον Εθνικό Κήρυκα στη Νέα Υόρκη, και είπε: «Γιατί θέλετε να διώξει αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, έκανε τίποτα κακό, μόνο εξομολογεί». Καλό έκανε στην Εκκλησία, κακό δεν έκανε. Ο Εθνικός Κήρυκας δημοσίευσε την επιστολή της γιαγιάς Αγγελικής και με έναν τρόπο αλλοιώθηκε λίγο ο διωγμός, αυτό το αίτημα να φύγει από την Αμερική. Εξομολογούσε τότε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Φλάσινγκ στη Νέα Υόρκη, ίσως η μεγαλύτερη σεβασμιότητα ενορία στην Αμερική με 8 εφημερίδες, και πήγαινε εκεί νωρίς το πρωί στις 8 με 9 και έφυγε στις 11. Έμενε στο σπίτι του Οδυσσέα Σπούντζου στο Μπρούκλιν. Τον πήγαινε το πρωί στην εκκλησία και μείνει το βράδυ, τον περίμενε μέχρι να τελειώσει και μετά του έλεγε: «Οδυσσέα, κάνουμε μια βόλτα στη Νέα Υόρκη». Και το για μισή ώρα τον γύριζε. Δεν ξέρουμε τι έκανε, προφανώς να προσευχηθεί. Η ελευθερία Σπούντζου δεν έχει αφήσει κανένα να κοιμηθεί στο κρεβάτι που κοιμόταν ο γέροντας. Όπως ήταν στρωμένο τότε, το κρατάει. Σε ενθύμηση της μεγάλης ευλογίας που είχε το σπίτι της, να μείνει και ο γέροντας για χρόνια. Η ίδια οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ αργότερα στη δημιουργία μιας γενικής μονής στην Πενσιλβάνια, είπε ότι η ερώτησα ξεχνώ το όνομά της. Τα ξέρω, όχι τα ξέρω. Εξομολόγος είναι το ένα. Άκουσε χιλιάδες εξομολογήσεις. Διόρθωσε χιλιάδες ψυχές. Ώρες ολόκληρες. Δεν είχε μοναστήρια τότε. Έτρεχε όμως ο κόσμος από πίσω του. Σαν εξομολόγος έκανε ερωτήσεις. Ήξερε ποια είναι τα κενά στη ψυχή σου και τα στόχευε. Αν εσύ προσπαθούσε να τα αποκρύψεις, το αποκάλυπτε. Έκανε και λεπτομερείς ερωτήσεις. Σε μένα που πάντα είχα σημειώσει στην εξομολόγηση, αν ξεχνούσα κάτι, μου έκανε ένα υπενιγμό. Και έλεγα, αν είναι γέροντα, δεν το ερώτησα. Στους μοναχούς με τους οποίους επάνθρωσε τα μοναστήρια του και τις μοναχές, δίδαξε την ευχή. Όταν πάει ένας δόκιμος εκεί, για μήνες, λέει μόνο πέντε λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκφώνος, να το ακούς. Στον Άγιο Αντώνιο μέναμε σε ένα ξενώνα που είχε για ιερείς. Εκεί έρχονταν το καλογεράκι πρωί-πρωί και τον άκουγε σε εξωτερική την ώρα που σφουγγάριζε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να το λέει και να το ακούει. Ή έβγαινα για κάνω περίπατο τα βράδια στο πολύ όμορφο περιβάλλον του Αγίου Αντωνίου. Καθόμουν σε ένα παγκάκι να πω την ευχή και άκουγα μέσα στο σκοτάδι μια φωνή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ευρώ ήσον πάτερ. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η διαρκή επανάληψη τη ευχή κάνει έτσι ώστε μετά από λίγο καιρό να τα αρπάξει ο νους. Γιατί η ευχή είναι νοερά εργασία. Και ο νους να προσεύχεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», έτσι ώστε να ξυπνάς ένα πρωί και να ακούς την ψυχή σου να προσεύχεται. Να μην βάζεις βία στον εαυτό σου, να ακούς την καρδιά σου να προσεύχεται. Ο γέροντας ήταν πρωταθλητής στην ωραία προσευχή, αν μου επιτραπεί να το πω αυτό. Πρωταθλητής. Όταν το κοίταζες, είχες την αίσθηση ότι δεν ήταν εδώ. Ήταν ο μισός στον ουρανό. Δεν ήξερες αν ακούγε καμιά φωνή εκεί όπως. Δεν ήταν ακριβώς εδώ. Είχε κι άλλες πληροφορίες για σένα. Θα σας πω αυτό που συνέβη στην τελευταία εξομολόγηση που είχα το 2015, που κράτησε μια μισή ώρα. Και προκάλεσε την αγανάκτηση ανθρώπων που περιμένουν απ' έξω από την Αυστραλία, από όλα τα μέρη του κόσμου να εξομολογηθούν. Και του γέροντος Παϊσίου που είναι ο κουλούμενος εκεί. Αλλά ήταν μια γενική εξομολόγηση που έκανα. Και μιλήσαμε για τις μητέρες μας. Με ρώτησε πώς πήρες το αξίωμα, εννοεί την ιεροσύνη. Αν οφειλήθηκα από τη μητέρα μου, του είπα αν δεν είχα μια μητέρα σαν και αυτή που είχα, γιατί μεγάλωσα χωρίς πατέρα, μπορεί να ήμουν σε καμιά φυλακή τώρα. Γιατί είδα το Ευαγγέλιο στην πράξη, την ταπείνωση και την αγάπη στον εχθρό, μου μίλησε για τη μητέρα του με εξαιρετικά λόγια. Και πάνω σε αυτό το κλίμα μου είπε κάτι. Μου είπε, και το λέω με την αίσθηση ότι είμαι μπροστά, στέκω μπροστά στην εικόνα του Αγίου Παύλου, του Αποστόλου Παύλου. Μου είπε, ένας άνθρωπος ανέβηκε στον ουρανό και μίλησε με τον Χριστό. Εγώ δεν το είχα να του πω, εσύ γέροντα, αλλά ντράπηκα να το ρωτήσω. Σας δω το. Μετάνισα τον τόπο. Και μίλησε με τον Χριστό και του είπε, «Κύριε, πρέπει να το κάνεις πιο εύκολο για τους ανθρώπους να σώζονται. Οι άνθρωποι σήμερα είναι αδύναμοι και πέφτουν εύκολα στην αμαρτία». Και ο Χριστός του είπε, «Θα σώζονται, φτάνει να λένε δύο προσευχές». Η μία έχει πέντε λέξεις, η άλλη έχει τέσσερις λέξεις. Έκανε έτσι το χεράκι και μέτρησε. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Πέντε λέξεις, αν και αυτή τις είπε τέσσερις. «Παναγία Θεωτό και σώσον ημάς». Μετά από λίγο, σε ένα διάλογο της εξομολογήσεως μου το ξαναείπε. όπως σας το είπα, κατά λέξη δεύτερη φορά, σαν μαγνητόφωνο. Ότι ένας άνθρωπος ανέβηκε στην ουρά, μίλησε με τον Χριστό, είπε: Κύριε, πρέπει να το κάνεις πιο εύκολο γιατί θα έρθουν να σώζονται. Ο Χριστός του είπε: Να σώζονται φτάνουν να λένε δύο προσευχές. Η μία έχει, κατά λέξη μου, είπε τέσσερις λέξεις. Δεν είχε ιδιαίτερο. Μόρφους Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσομαι, και η άλλη έχει τρεις λέξεις. Παναγία Θεοτό και σώσον μας, είναι τα διαλύματα που κάνει στην προσευχή ο γέροντας. Είχε λοιπόν τέτοιες εμπειρίες ο γέροντας. Έτιζον, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, είδα άνθρωπο. Έτσι κι αυτός είπε, κάποιος ανέβηκε πάνω και μίλησε. Αργότερα στην ίδια εξομολόγηση τον ρώτησαν: Γέροντα, μήπως κολλαστώ και δεν μου το λες? Σαν αστείο το είπα. Επειδή είχαμε μια ατμόσφαιρα οικειότητας, για πρώτη φορά είχαμε τέτοια οικειότητα. Δεν είχες παρησία, δεν σε άφηνε να έχεις παρησία ο γέροντας. Αυτή τη φορά είχαμε πολύ οικειότητα. Και μου είπε, δεν το πήρε για αστείο. Έτσι, για μερικά δευτερόλεπτα έπαψε να μιλάει, προσευχήθηκε προφανώς και μου είπε: Εσένα θα σε υπερασπιστεί η Παναγία. Εγώ τα έχασα. Δεν περίμενα άνθρωπος να έχει πληροφορία τι θα συμβεί τη μέρα της κρίσεως. Δεν ήταν η πίστη μου τόσο δυνατή να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνάνθρωπος μπορεί να σου πει τι θα συμβεί την ώρα της κρίσεως. Και από εκεί και πέρα δεν μίλησα άλλο. Με συνέτριψε η Αποκάλυψη αυτή. Και για τη δύναμη της Αποκάλυψης και για το πρόσωπο της Παναγίας. Τον είδα τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 19, δύο μήνες περίπου ή τρεις πριν να κοιμηθεί. Και έκατσε εκεί 10 μέρες. Μου έδωσε μερικά μήλα για δώρο που έδινε στους προσκυνητές από ένα μήλο. Όταν γύρισα στο μοναστήρι μου, το κόψα και το μοίρα στους προσκυνητές. Κράτησα δύο κομμάτια να τα έχω για πάντα. Τα βάλα σε τα έχω ένα το χεράκι του. Και με ακολουθούσε με τα μάτια που πήγαινα. Και εγώ τον κοίταγα. Δεν μπορούσε να μιλήσει πια. Του λέω: Πολύ σ' αγαπώ, Γέροντα. Κάθε φορά που πήγαινε κοντά, λέω: Πόσο σ' αγαπώ. Και εγώ έκανα νόημα εδώ, έλα εδώ να γονατίσει. Ήταν στο ιερό, καθόταν σε μια καρέκλα. Πήγα, γονάτισα και για κάμποση ώρα με ευλόγησε. Ανακάτευε τα μαλλιά μου, με χτύπαγε. Με σταύρωνε το αισθανόμενο. Για αρκετή ώρα. Και αυτή είναι η τελευταία θαυμάσια εμπειρία που έχω από τον Γέροντα. Έδινε σημασία στα μυστήρια. Μην νομιστεί ότι είναι σε μια αιρετική στάση όπως ήταν η Μεσαλιανή παλιά, μόνο την προσευχή ή μπορεί εσύ να αυτοαγιάσεις. Γι' αυτό και έδινε μεγάλη σημασία στη μυστήρια της εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας. Επέμεινε όμως στην ωραία προσευχή. Ότι άμα θες να σωθείς, θα πρέπει διαρκώς να παραλαμβάνεις την προσευχή. Όσο τα ήρθε από την Ασκήτη και με επισκέφθηκε ο πατήρ Αλίτιος, τον εγνώριζε και τον υπηρετούσε όταν ήταν νεαρός και μου έλεγε τα δάκρυα που είχε σε κάθε λειτουργία. Μου είπε, εγώ τον υπηρετούσα στη Θεία Λειτουργία, δεν μιλούσαμε, απλώς ήθελα να πω το ζέον, ήθελα να του πάω το θυμιατό, ήθελα να βλέξουμε τη λαμπάδα, δεν μιλούσε με σκέφτη, δεν ήθελε να του μιλάς. Και ήταν τα μάτια του αηρώα. Κι εγώ έκλαγα, μου είπε ο Γέροντας. Και με κοίταγε στραβά, δεν ήξερα γιατί κλαίω, είπε, για τα δάκρυα του Γέροντα. Σήμερα προβάλλονται διάφορα πρότυπα συμπεριφοράς. Από διάφορες κατευθύνσεις. Εμείς οι πιο παλιοί είδαμε τις γιαγιάδες μας που ήταν πιο ορθόδοξες από εμάς, τους παππούδες μας, και έχουμε ένα πρότυπο. να ακολουθήσουμε. Είδαμε ταπεινούς ανθρώπους. Η ωφέλεια που έφερε στην Αμερική ο Γέροντας, εκτός που έκανε ένα Άγιον Όρος, κάτω από συνθήκες διωγμού, γι' αυτό και είναι και μάρτυρας, ότι ένα ανθρωπάκι τόσο δά, που έτρωγε ένα παξιμάδι τη μέρα και έπινε λίγες αγώνες νερό και ποτέ δεν χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι, άλλαξε την παντοδύναμη εκκλησία της Αμερικής, των εκατομμυρίων, χωρίς να πει τίποτα άλλο παρά μόνο πέντε λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν». Περιόρισε πολύ το κοσμικό πνεύμα, εξομολόγησε περίπου τους μισούς ιερείς της Αρχιεπισκοπής αλλά και άλλων Ορθοδόξων κρατών, Ρώσοι, σε αυτό πηγαίναν Ρουμάνοι, πηγαίναν και ενεφύτευσε στην Αμερική ένα άλλο ασκητικό πνεύμα που είχε σχέση με την προσευχή κατεξοχήν, την νηστεία, την εργασία της ταπείνωσης, την εργασία της μετάνοιας, των θεμελιωδών δηλαδή ευαγγελικών αρετών, οι οποίες είχαν παραμεληθεί από τους Έλληνες που πήγαν εκεί και ήταν ευλαβείς, αλλά όταν κάνουν κάποια λεφτά, φύγαν από την παράδοση. Εμένα με ωφέλεσε. Αυτή είναι η μαρτυρία μου. Είναι και ομολογητής σε μια αφρική χώρα γεμάτη Προτεστάντες, κατεξοχήν ομολόγηση Ορθοδοξία. Είναι και εις Απόστολος.
0: Ακούσαμε όσα είχε πει στις 14 Ιουνίου 2020 στη Βέρεια ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Τζεβελέκας, πνευματικό τέκνο του οσίου γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου για τον γέροντά του. Και θα αλλάξουμε θέμα ευθύς αμέσως, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τα όσα μοναδικά περιγράφει ο δημοσιογράφος Γιώργος Παυριανός, όσα έζησε όταν βρέθηκε το 1989 Μεγάλη Τρίτη στο Άγιον Όρος για να συναντήσει μαζί με τον φίλο του, τον Άγγελο, τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Είναι μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής για το πώς κατάφερε ο Άγιος Παΐσιος να τον γλιτώσει από την μάστιγα των ναρκωτικών στην οποία είχε μπλέξει και κατέστρεφε μέρα με την ημέρα τη ζωή του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον ίδιο τον δημοσιογράφο Γιώργο Παυριανό να μεταφέρει αυτή την εμπειρία όταν Μεγάλη Τρίτη 1989 βρέθηκαν στο Άγιον Όρος.
3: Έβαλα τα κλάματα, του είπα ότι έχω μπλέξει, ότι δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή, ότι όλη την ημέρα τρέχω για να βρω τη δόση μου, ότι ξαναγύρισα στο πατρικό μου, ότι προσπαθώ να αποτοξινωθώ αλλά δεν τα καταφέρνω, όλα αυτά μόνο ρούφι. Με άκουγε σκεφτικός. Όταν σταμάτησα γυρίζει και μου λέει «Δεν είσαι ο μόνος που έχει μπλέξει. Πολλοί κόσμος είναι στην ίδια κατάσταση και πηγαίνουν στο Άγιον Όρος. Εκεί λένε πως είναι ένας μοναχός, ο γέροντας Παΐσιος. Αυτός έχει βοηθήσει πολλούς να κόψουν τα ναρκωτικά». Χαμογέλασα πικρά. «Άσε μας, ρε Άγγελε, εδώ δεν με βοήθησαν γιατροί και ψυχολόγοι, θα με βοηθήσει ένας καλόγερος. Τι θα κάνει δηλαδή, θα μου διαβάσει καμιά ευχή ή κανένα εξορκισμό για τα drugs?» «Ναι ρε ηλίθιε, θα σου διαβάσει εξορκισμό», μου λέει ο Άγγελος εκνευρισμένος. «Αντί να σέρνεσαι στην Αθήνα σε αυτή την κατάσταση, καλύτερα να πας στο Άγιον Όρος να σε διαβάσει ένας καλόγερος». Μαζεύτηκα. Είχε δίκιο. «Μα πώς θα πάω μόνος μου εκεί», του λέω. «Θα έρθω κι εγώ μαζί σου», μου απαντάει. «Τι νομίζεις, μόνο εσύ έχεις ανάγκες και προβλήματα?» Την άλλη μέρα είχα ξεχάσει και τον Άγγελο και την κουβέντα μας. Εκείνος όμως δεν την ξέχασε. Και δύο ημέρες μετά, Μεγάλη Τρίτη πρωί, αφού έβαλε λιτούς και δεμένους και βρήκε εισιτήρια για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε με ένα ταξί, με πήρε άρον-άρον από το σπίτι και φύγαμε για το αεροδρόμιο. Ίσα που πρόλαβα να πάρω μαζί μου ένα μικρό χαρτάκι με λίγη σκόνη που μου είχε απομείνει. Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη, έβραχε θυμάμαι, πήραμε το λεωφορείο για Ουρανούπολη που ήταν φύσκα από κόσμο και ντρούγκου ντρούγκου μετά από ένα κουραστικό ταξίδι που το έβγαλα όρθιος και κράτησε ώρες, φτάσαμε στην Ουρανούπολη. Ήμουν ξεθεωμένος. Πονούσε όλο μου το κορμί. Τι τα ήθελα τα ταξίδια και το Άγιον Όρος. Αν ήμουν στην Αθήνα τέτοια ώρα, θα είχα πάρει τη δόση μου και θα άκουγα την αγαπημένη μου Μάριαν. Ο Άγγελος με βοήθησε να κατέβω από το λεωφορείο και με πήγε στην προβλήτα του λιμανιού να χαζέψουμε τη θάλασσα και τους γλάρους μέχρι να έρθει το καράβι «Παναγιά η Γοργοεπίκοος», η Παναγία που ακούει γρήγορα τις προσευχές των πιστών. Όπως είπα, ήταν μεγάλη εβδομάδα και είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί προσκυνητές για να πάνε απέναντι να κάνουν Ανάσταση στο Άγιον Όρος. Ένα σκυθρωπό πλήθος, νέοι, γέροι, παιδιά, άλλοι σκεπτικοί και σοβαροί με τα κομποσκήνια στα χέρια, μερικοί ιστερικοί και φωνακλάδες, παιδάκια με κοντά παντελόνια που τα είχαν ταμένα στην Παναγία, άρρωστοι που ελπίζανε σε ένα θαύμα και καλόγεροι, πολύ καλόγεροι, άλλοι νέοι και όμορφοι, άλλοι γέροι και ρητηδιασμένοι, ψιθύριζαν προσευχές, σταυροκοπιόνταν, έψελναν. Σαν να είχαν βγει από ταινία του Αγγελόπουλου, στέκονταν σε μια μακριά σειρά με τα μπογαλάκια του στο χέρι και περίμεναν. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε η Παναγιά η Γοργοεπίκοος και πλεύρισε στο λιμάνι. Έγινε ένας μικρός χαμός, σπροξήματα, φασαρία, φωνές. Μετά πολλά καταφέραμε να ανεβούμε στο πλοίο, βρήκαμε μια γωνιά απάγκια και άναψε τσιγάρο. «Το τσιγάρο είναι το λιβάνι του σατανά», πετάγεται ένας καλόγερος και μου λέει. «Πώς αύριο θα κοινωνήσετε όταν έχετε κάνει το λαιμό σας καπνοδόχο? Σβήστε το αμέσως». Τον κοιτάω, δεν απαντάω, σβήνω το τσιγάρο. Νιώθω κράμπες σε όλο μου το σώμα, με έχουν πιάσει ρίγη, το στομάχι μου πονάει φρικτά και μου έρχεται μετός. Ξέρω ότι έχει αρχίσει να με πιάνει το στερητικό σύνδρομο. Σε λίγο θα χτυπιέμαι σαν ψάρι. «Πάω στην τουαλέτα», λέω του Άγγελου. Μπαίνω στην τουαλέτα, βγάζω το διπλωμένο χαρτάκι με τη λίγη σκόνη που είχα προλάβει να πάρω από την Αθήνα, τη ρουφάω, νιώθω ένα μούδιασμα με τη λίγη, οι κράμπες σταματούν, το στομάχι δεν με πονάει πια, μια γλύκα απλώνεται σε όλο μου το κορμί, γλύφω και τα τελευταία υπολείμματα της σκόνης πάνω στο χαρτάκι, βγαίνω έξω βάρκα γυαλό, βρίσκω ένα μπαούλο, ξαπλώνω να κοιμηθώ για πρώτη φορά μετά από καιρό χωρίς τη φωνή της Faithful, που τώρα που το σκέφτομαι σημαίνει πίστη, πιστός. Αυτή τη φορά με νανούρισαν οι προσευχές που έλεγε ένας μοναχός που δεν τον έβλεπα έτσι όπως ήμουν ξαπλωμένος. Τον άκουγα μονάχα. Ξύπνησα από μια δυνατή αγωνιά στο πλευρό. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενής», μου λέει μια τσιριχτή φωνή. Βγαίνω από το λίθαργο, ανοίγω τα μάτια, είμαι στο λεωφορείο που πάει στις Καριές και δίπλα μου κάθεται ένας καλοθρεμένος καλόγερος. «Συγγνώμη, σας είχε πάρει ο ύπνος και ροχαλίζατε. Γι' αυτό σας κούντιξα», μου λέει με δίθεν αγαθό ύφος. «Γέροντα», επεμβαίνει ο Άγγελος που κάθεται πίσω μου και έχει δει όλη τη σκηνή, «άφησε τον να κοιμηθεί τον άνθρωπο, είναι άρρωστος. Αν θέλετε, γρηγορείτε και προσεύχεστε εσείς». «Μα κι αυτός ευλογημένος», διαμαρτύρεται ο καλόγερος, «ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας για να κοιμηθεί». Δεν λέμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς έχουμε φτάσει στις Καριές. Κατεβαίνουμε, πηγαίνουμε στα γραφεία της Ιεράς Κοινότητας και παίρνουμε τα διαμονητήρια. «Λοιπόν, θα πάμε πρώτα από τον Γέροντα Παΐσιο να πάρουμε την ευλογία του», μου λέει ο Άγγελος, «και μετά θα συνεχίσουμε για τη Μονή Μεγής της Λαύρας. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι το κελί του Παΐσιου απέχει μια ώρα με τα πόδια. Εσύ είσαι ταλαιπωρημένος. Θα μπορέσεις να περπατήσεις?» «Θα μπορέσω». Πράγματι, εκεί που περίμενα να ξενερώσω και να με πιάσουν πάλι τα ρίγη, οι υδρότες και οι εμετοί, αισθανόμουν το αντίθετο. Μια ευεξία και μια δύναμη πρωτόγνωρη. Το ανοιξιάτικο αεράκι, ο ήχος από τις καμπάνες και τα σήμαντρα, η θρησκευτικότητα και η αίσθηση ότι ήμουν σε ένα μέρος με ιστορία αιώνων με είχαν συνεφέρει. Βάδιζα βιαστικά στο πέτρινο μονοπάτι, σαν να είχα αργήσει σε ένα σημαντικό ραντεβού. Γύρω μου λουλούδια ανθισμένα, πλατάνια, πεύκα, καστανιές μέχρι εκεί πάνω, ριάκια που κελάριζαν, βρύσες με δροσερό νερό, πουλάκια που κελαϊδούσαν, ένα πανέμορφο τοπίο που σε μαγεύει και σου ησυχάζει την καρδιά. Μόνο όποιος έχει επισκεφτεί το Άγιον Όρος ξέρει για ποια ομορφιά μιλάω. Ένας παράδεισος. Δεν είναι τυχαίο που τον λένε περιβόλι της Παναγίας. Μετά από μια μισή ώρα περπάτημα, φτάσαμε, μου λέει ο Άγγελος. Αυτό πρέπει να είναι το κελί του γέροντα. Και μου δείχνει ένα μικρό σπιτάκι με αυλή, περιφραγμένο γύρω-γύρω με σύρμα. Στην είσοδο, ακουμπισμένο πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, υπήρχε ένα τάπερ με ένα σημείωμα. Λουκούμια, φάτε, ευλογία, γέροντας Παΐσιος. Δίπλα στο τάπερ υπήρχε μια βρύση με ένα λάστιχο και ένα άλλο σημείωμα. Πιείτε από εδώ, νερό καθαρό. Είναι μεσημέρι, τριγύρω ερημιά, δεν υπάρχει ψυχή. Τι κάνουμε τώρα, λέω στον Άγγελο. Να φωνάξουμε, μήπως μας ακούσει κάποιος. Αρχίζουμε και οι δυο τις φωνές. Γέροντα Παΐσιε, γέροντα Παΐσιε. Μετά πολλά και αφού πια έχουμε ξελαργιαστεί, ανοίγει η πόρτα του κελιού και βγαίνει ένα γεροντάκι σκυφτό με ένα μπαλωμένο ράσο, άσπρα μαλλιά και γένια και μάτια κατακόκκινα σαν να έκλαιγε ώρες. Πλησιάζει προς το μέρος μας. «Τι πάθατε και φωνάζετε μέσα στο μεσημέρι?» μας λέει. «Ποιον θέλετε?» «Το γέροντα Παΐσιο», του λέω με λαχτάρα. «Τι τον θέλετε τον Παΐσιο? Σαν πολύ αξία δεν του δώσατε? Τον Παΐσιο ο ένας, τον Παΐσιο ο άλλος. Παρατάτε τον, μην του δίνετε καμιά σημασία πια». Και κάνει να φύγει. «Με συγχωρείτε, λυπάμαι που σας ανησύχησα», του λέω απογοητευμένος. Και έτσι όπως μου είχε γυρίσει την πλάτη για να φύγει, έρχεται ξανά προς το μέρος μου αυτή τη φορά, το πρόσωπό του λάμπει και μου λέει «Λυπάσαι Γεώργιε, έχεις λύπη, ο Θεός σου λύπη». Και μου ανοίγει την πόρτα. Ανατρίχιασα. Ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Στην αυλή υπήρχε ένα δέντρο και από κάτω κάτι κούτσουρα σαν σκαμιά. Εκεί κάτσαμε. Μας πρόσφερε λουκούμι, έβγαλε από την τσέπη του ράσου του και μερικά φουντούκια. «Πάρτε μας», λέει, «και να θυμάστε, μετά από κάθε γλυκό έρχεται πάντα ένα αλμυρό». Μετά γύρισε στον Άγγελο. «Εσύ, Άγγελε», του λέει, «γιατί ήρθες εδώ?» «Έφερα γέροντα το φίλο μου να τον βοηθήσετε. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τα ναρκωτικά, είναι άρρωστος». Ο γέροντας αναστέναξε. «Η μεγαλύτερη αρρώστια είναι η περηφάνεια. Αυτή μας έριξε από τον ουρανό στη γη και από τη γη προσπαθεί να μας πάει στην κόλαση». Ανοίγει το τάπερ, μου προσφέρει ένα λουκούμι. «Έλα», μου λέει, «μην τα θυμάσαι πια τα κρύα του χειμώνα, γιατί θα κρυώνεις και τον Αύγουστο». Μετά γυρνάει πάλι στον Άγγελο. «Παιδί μου, πήγαινε μέσα στο κελί μου. Πάνω στο τραπέζι θα δεις πολλά κομποσκίνια. Πάρε δύο και φέρτε εδώ». Και μόλις απομακρύνθηκε ο Άγγελος, μου πιάνει σφιχτά και τα δυο μου χέρια. «Πες μου ποια είναι η ασθένεια και εγώ θα σου πω τον τρόπο για να τη θεραπεύσουμε». Άρχισε να κλαίω. Δάκρυα καυτά έτρεχαν από τα μάτια μου και μαζί με τα δάκρυα ένιωθα να βγαίνουν από το σώμα μου όλες οι τοξίνες και τα δηλητήρια που είχαν μαζευτεί εκεί μέσα. Με άφησε να ξεσπάσω και ύστερα με ξαναρώτησε. «Ποια είναι η ασθένεια?» «Πρέπει να βρω τη δύναμη να κόψω τα ναρκωτικά». Ο γέροντας γέλασε. «Κόψε τα ναρκωτικά για να βρεις τη δύναμη. Είναι απλό». Σκούπισε τα μάτια μου. «Δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε πόσες φορές έχω προσπαθήσει? Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Σε ποιο μοναστήρι θα πας? Στη Μεγίστη Λαύρα? Θα πας και θα βρεις εκ μέρους μου τον ηγούμενο τον Φίλιππο. Σε αυτόν θα εξομολογηθείς, θα του τα πεις όλα, θα καθαρίσει η ψυχή σου. Θα σου διαβάσει την ευχή, θα κοινωνήσεις και θα δεις. Μετά την πόρα τη δαιμονική θα έρθει η λιακάδα η θεϊκή». Βγαίνει από το κελί ο Άγγελος με τα κομποσκίνια, τα ευλογεί και μας τα δίνει. «Αυτό από εδώ και πέρα θα είναι το τηλέφωνό σας με το Θεό», μας λέει. «Όταν έχετε κάποιο πρόβλημα θα πιάνετε το κομποσκίνι, θα λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελοήσον με» και θα συνδέεστε με τα κεντρικά. Ενώ μιλάμε, έρχονται προς το μέρος μας 4 άντρες. Ο γέροντας τους βλέπει και χαμογελάει. «Τα παιδιά αυτά είναι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας», μας εξηγεί. Τους πλησιάζει, τους ευλογεί και αρχίζει να συνομιλεί μαζί τους. Μετά τους δείχνει τον Άγγελο και μένα. «Έχω και αυτούς τους δύο αγγέλους. Θέλω να τους συνοδέψετε μέχρι το μοναστήρι». Μας ευλόγησε ξανά και αναστέναξε με πόνο. «Ώρα να πηγαίνετε», μας λέει κουρασμένα. πάω κι εγώ μέσα να πάρω τηλέφωνο και μας δείχνει το κομποσκήνι του. Ακόμα είναι στα αυτιά μου η φωνή του να λέει την ευχή.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
3: Παρέα με τους αεροπόρους πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας. Πώς τα κατάφερα εγώ, ένας εξαντλημένος οργανισμός, και μπόρεσα να περπατήσω 5 ώρες, μέγα μυστήριο. Σαν να είχα φτερά στα πόδια.

Φτάσαμε λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Το μοναστήρι αυτό είναι το πρώτο που χτίστηκε στον Άθο από τον Άγιο Αθανάσιο. Λαύρα με ύψιλον σημαίνει συγκέντρωση ασκητών, οπότε μεγί στη Λαύρα σημαίνει πολύ μεγάλη συγκέντρωση ασκητών. Και πράγματι, την εποχή της ακμής του, το μοναστήρι είχε πάνω από 700 μοναχούς. Η ηλικία του είναι πάνω από 1000 χρόνια. Ποιος ξέρει πόσους χιλιάδες αμαρτωλούς, απελπισμένους, αβοήθητους ανθρώπους έχει δεχτεί, πόσες προσευχές έχουν ακούσει τα κελιά του και πόσες λειτουργίες έχουν γίνει μέσα στην εκκλησία του. Τη Μεγάλη Τετάρτη ξύπνησα από τα χαράματα και είδα με έκπληξη ότι δεν πονούσα, δεν είχα ρίγη, αλλά το πιο σπουδαίο ήταν πως δεν είχα επιθυμία για να πάρω τη δόση μου. Το μεσημέρι πήγαμε στην τραπεζαρία για να φάμε. Η τραπεζαρία ήταν ένας τεράστιος χώρος με πολλά μεγάλα πέτρινα τραπέζια. Καθίσαμε όλοι σιωπηλοί, ο ηγούμενος χτύπησε ένα καμπανάκι, οι καλόγεροι μας έφεραν το φαγητό, φακές χωρίς λάδι, λίγες ελιές και μια φέτα ψωμί. Αρχίσαμε να τρώμε χωρίς να μιλάμε, ενώ ένας καλόγερος διάβαζε δυνατά αποσπάσματα από τους βίους των Αγίων. Έφαγα τις φακές μου με όρεξη. Ο φίλος μου ο Άγγελος με κοίταγε και δεν το πίστευε. Ήξερε πως όταν κάνεις αποτοξίνωση, όχι να φας, ούτε να μυρίζεις φαγητό δεν μπορείς. «Είδες», μου λέει με ενθουσιασμό, «η Παναγία το έκανε το θαύμα της». Δεν τολμούσα να το πιστέψω. Βρήκα τον γέροντα Φίλιππο. Είναι ψηλός, με ασκητικό πρόσωπο και λευκά μαλλιά και γένια. Μοιάζει πολύ με το Μάνο Κατράκι. Μόνο η φωνή του διαφέρει, είναι σιγανή και πονεμένη. Με πήρε στο κελί του, με έβαλε να γονατίσω και χωρίς να ξέρω πώς, άρχισε να εξομολογούμε. Έλεγα όλη μου τη ζωή, του είπα. Τα λόγια έβγαιναν σαν ποτάμι από το στόμα μου. Κάποια στιγμή σήκωσα τα μάτια μου και είδα πως ο γέροντας Φίλιππος έκλαιγε. Αχ παιδί μου, τι έχεις περάσει. Τόσος πόνος, τόση αγωνία, τόση κατηφόρα. Δεν νομίζεις ότι ήρθε πια η ώρα για λίγη ανηφόρα, μου λέει. Μου διάβασε την ευχή και με συμβούλευσε να νηστέψω, να πιστέψω, να μετανοήσω και το Μέγα Σάββατο μετά την Ανάσταση να κοινωνήσω. Τη Μεγάλη Πέμπτη έφαγα πάλι με όρεξη. Το απόγευμα όμως, μέσα στην εκκλησία, πετάχτηκε ένας νεαρός στη μέση του ναού και άρχισε να ουρλιάζει. Δεν αντέχω. Θέλω τη δόση μου. Μου κλέψατε τη δόση μου. Ο Άγγελος και μερικοί προσκυνητές πήγαν κοντά του και προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Όταν συνήλθε λίγο, τον έβγαλαν έξω. Ταράχτηκα. Άκουσα μέσα μου μια βραχνή φωνή να μου λέει: «Τα βλέπεις? Έτσι θα είσαι αύριο κι εσύ. Θα τρελαθείς από τη χαρμάνα. Παράτα λοιπόν τα κεριά και τα λιβάνια και γύρνα στην Αθήνα». Άφησα τη λειτουργία και βγήκα έξω. Η νύχτα ήταν μαγική, τα αστέρια έλαμπαν στον ουρανό. Ένα τριζόνι ακουγόταν μέσα στη σιωπή. Για καλή μου τύχη έπεσε πάνω στο γέροντα Φίλιππο. Είχε πάει να τηλεφωνήσει τις καριές, να στείλουν ένα τζιπ να παραλάβει τον νεαρό που ούρλιαζε μέσα στην εκκλησία. «Τι κάνεις εσύ εδώ?» μου λέει. «Γιατί δεν είσαι μέσα στη λειτουργία?» «Γέροντα, θέλω κι εγώ να φύγω από εδώ. Θέλω κι εγώ να πάω στην Αθήνα. Σε λίγο θα με πιάσουν και εμένα τα στερητικά και θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Κάνε κάτι». Με κοίταξε επιτιμητικά, τα μάτια του πετούσαν φλόγες, σήκωσε το χέρι του και αντί να με ευλογήσει όπως νόμιζα, μου δίνει μια σφαλιάρα στο κεφάλι που μου ήρθε ο ουρανός φοντίλι. «Ο Χριστός είναι σήμερα στο μυστικό δείπνο και εσύ θέλεις να γίνεις Ιούδας και να τον προδώσεις? Έλα μαζί μου», μου λέει αυστηρά, και με τράβηξε προς την εκκλησία. Λούφαξα. Πήγα και έπιασα στασίδι δίπλα στο φίλο μου τον Άγγελο και δεν το κούνησα από εκεί μέχρι που τέλειωσε η λειτουργία.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ξύπνησα ήρεμος. Μόνο το κεφάλι μου πόναγε λίγο από τη χθεσινή ευλογία. Λόγω της ημέρας ήπιαμε μόνο ένα τσάι και φάγαμε ένα παξιμάδι. Όλη την ημέρα την υπόλοιπη την πέρασα στην εκκλησία. Έγινε και η αποκαθήλωση και μόλις νύχτωσε οι μοναχοί μαζεύτηκαν γύρω από τον επιτάφιο και άρχισαν να θρηνούν για τον νεκρό Χριστό.

Θρύνησα κι εγώ για τη ζωή μου, έκλαψα για ό,τι κακό είχα κάνει στον εαυτό μου και στους γύρω μου. Τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι και καθάριζαν την ψυχή μου. Βγήκαμε έξω από την εκκλησία με τα κεράκια μας, μια μακριά σειρά από μοναχούς και πιστούς. Προχωρήσαμε ανάμεσα σε κτίσματα αιώνων, στους τάφους των μοναχών, ακόμα και πάνω από ερείπια αρχαίων ναών. Ο ουρανός ήταν σκοτεινός, χωρίς αστέρια. Μια ομίχλη με τύλιξε και με έκανε να τριχιάσω μέσα στο σκοτάδι. Αυτή τη νύχτα που ο Χριστός είναι στον τάφο, είναι η πιο επικίνδυνη, ο θάνατος παραμονεύει, μου ψιθύρισε ένας μοναχός. Με έπιασε ένας μεταφυσικός φόβος και για να τον διώξω, άρχισε να ψέλνω κι εγώ μαζί με τους άλλους.

Το Μέγα Σάββατο έκανα ένα κρύο ντουζ, κάτι αδιανόητο άλλες φορές. Όλη την ημέρα δεν ήπια ούτε νερό. Το βράδυ πήρα το κεράκι μου και την ώρα που είπε ο παπάς το «Χριστός Ανέστη», ένιωσα κι εγώ νικητής, καθαρός, αναστημένος και δυνατός. Η λειτουργία της Ανάστασης δεν είναι όπως στην Αθήνα που ακούμε το «Χριστός Ανέστη» και τρέχουμε για τη μαγειρίτσα. Εδώ η λειτουργία συνεχίζεται για πολλή ώρα και στο τέλος γίνεται ένα ημικύκλιο από πιστούς και μοναχούς και όσοι θέλουν να κοινωνήσουν περνούν από μπροστά τους και ζητούν συγχώρεση. Πρέπει να ζήτησα συγχώρεση πάνω από 200 άτομα και στο τέλος πλησίασα την ωραία πύλη και κοινώνησα. Και από τότε, θες πίστεψέ το, θες μην το πιστεύεις, τα έκοψα όλα, και τα άσπρα και τα μαύρα και τα κόκκινα. Όλα αυτά που με βασάνιζαν τόσα χρόνια χάθηκαν ξαφνικά σαν τους εφιάλτες στα όνειρα που εξαφανίζονται όταν ξυπνάμε. Ήταν ένα θαύμα που έγινε, είμαι σίγουρος. Επειδή άκουσε τις προσευχές μου η Παναγία η Γοργοεπίκος. Επειδή ο Θεός απάντησε στα τηλεφωνήματα του Αγίου Παϊσίου. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα φώτισε το Γέροντα Φίλιππο